0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές στη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Σαν τάφλες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

τηλέφωνο. Θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, οχυρωμένος και

χωρίς βουλή, χωρίς Θεό. Σαν βασιλιάς, σ' αρχαίο δράμα, θα πω τη λέξη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα κουτάκι 1,8, Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και σήμερα 2 με 4. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται χαμός εδώ στην Κρήτη με ένα θέμα που θα σας πω ευθύς αμέσως και ετοιμαστείτε για μια αποκάλυψη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Κρήτη. Η εισαγγελία στην Αθήνα ερευνά για ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το θάνατο του Μαζονάκη και κάνει ελέγχους σε όλους τους ελέγχους που έχει κάνει ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών σε βάθος πενταετίας. Τον ήπιανε. Έχει ανοίξει μεγάλη έρευνα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μακάρι να καθαρίσει ό,τι σάπιο υπάρχει, μακάρι να καθαρίσουμε από κάτι τέτοιους παραϊατρούς. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα πλέον. Η κυρία Καριστιανού διαφημίζει μέσω του site της, δεν τα λέμε εμείς, δεν είναι δικά μας λόγια, την κβαντική ιατρική που έμαθε σε Πανεπιστήμιο της Βρετανίας. Δεν λέει ποιο Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, δεν λέει πότε έκανε αυτές τις, αυτά τα μαθήματα, να το πούμε έτσι, πότε έκανε αυτή την εκπαίδευση στην κβαντική ιατρική που κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Είναι σαν να μου λέτε τι είναι η κβαντική ιατρική. Θα σας πω αμέσως. Κβαντική ιατρική είναι σαν να λες στον κόσμο ξέρω τη γλώσσα των εξωγήινων και τη μιλάω. Αυτούσια, αυτολεξή, φαρσή. Αυτό είναι κβαντική ιατρική. Λοιπόν, έχουμε αφήσει πίσω μας πολλά πράγματα. Χθες στο politica.gr είδατε πρώτοι αυτόν τον υπνοθεραπευτή. Ήμασταν οι πρώτοι που το ανεβάσαμε και μπράβο μας και όλοι. Βασικά άρχισαν και το ψάχνανε πολύ αν είναι αυτός, αν δεν είναι, αν δεν είναι έτσι και νομίζω ότι το ανεβάσαμε πρώτοι εμείς και μετά ο Ευαγγελάτος. Πραγματικά ήταν, πώς να το πούμε, ο άνθρωπος αυτός μία εβδομάδα είχε τη δυνατότητα, μία εβδομάδα τώρα είχε τη δυνατότητα να πάρει τα μέτρα του, να κρύψει στοιχεία, να εξαφανίσει στοιχεία και να εμφανιστεί ξαφνικά, αφού μάθανε όλοι ότι τον ψάχνουν, να εμφανιστεί ξαφνικά και να πάει στην Ευελπίδα και να πει: γεια σας, είμαι εδώ στη διάθεση των αρχών. Σε ποια διάθεση των αρχών? Γιατί δεν πήγε την πρώτη ημέρα? Γιατί από την τρίτη ημέρα είχαμε πει όλοι ότι υπάρχει μια φωτογραφία που τράβηξε και την έστειλε η γιατρός σε ένα κινητό. Λέγαμε ότι υπάρχει ένα κινητό, αλλά δεν λέγαμε ποιο νου είναι, γιατί υπήρχε μόνο το νούμερο. Θυμάστε, το είχαμε πει και με αυτήν την εκπομπή. Αυτό λοιπόν ο τύπος, μια εβδομάδα μετά, πήγε στις αρχές. Θα περάσει καλά, θα δείτε.

Έρχονται και έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, έτσι, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Θέλω να συγχωρηθώ πολύ σήμερα και με τον Γιώργο, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί πρέπει όλοι μας να πάρουμε χαμπάρι κάτι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι κομπογιανίτες που μπορούν να σε κάνουν καλά πέρα από ένα γιατρό. Στο γιατρό, στο νοσοκομείο. Ας καθυστερούν λίγο. Έχει φτιάξει το σύστημα υγείας. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν είναι αρχαίο. Λοιπόν, αφήστε τους κομπογιανίτες. Καταγγείλετε όλοι ό,τι σας έχουν κάνει. Σήμερα θα έχουμε μια καλεσμένη που έχει μιλήσει με αυτόν τον υπνοθεραπευτή πάρα πολύ. Σε επίπεδο ρεπορτάζ, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8 λίγο σε λιγουλίδι, όλα μαζί και να σας πω τώρα τι έγινε. Ψάχνουμε να βρούμε ένα θέμα το οποίο έχει χάσει τώρα και αφορά τα Χανιά. Σε λίγη ώρα θα το έχουμε. Προς το παρόν, να πούμε για το τροχείο αυτό που στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στην Αθήνα. Και θα σας πω γιατί ασχολούμαι με αυτό. Επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι τρελό σε αυτή την ιστορία. Κάνανε TikTok την ώρα που οδηγούσαν. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. 3 νέα παιδιά αυτή τη στιγμή νεκροί σε τροχαίο.

Λοιπόν, και πάμε να γυρίσουμε τώρα. Σήμερα βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Sky και είπε διάφορα. Δεν το ρώτησε γιατί λες και τη Μυτιλήνη τελικά τη θεωρεί διπλό, αν θεωρεί ότι είναι δύο νησιά. Δεν πειράζει. Στη Βουλή είχαμε κόντρα του Κερίδη με την Κωνσταντοπούλου. Έγινε το σύνδρομο του διοκόμενου. Πληρώνω το τίμημα που δεν το βούλωσα, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαμός πάλι και εκεί σήμερα.

Σας άφησα πολύ ώρα με το τραγούδι, δεν πειράζει. Ψάχνουμε να βρούμε κάτι, θα το βρούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι δεν θέλουν να απαντήσουν τα τηλέφωνα, κάποιοι κρύβονται αυτή τη στιγμή. Αλλά πού να πάει, δεν έχουν μάθει ότι έχουν πέσει πεισματάριδες. Θα βγει το θέμα. Λοιπόν, όπως και να έχει, και θα σας ενημερώσω σε λίγο. Μέχρι να βγει όμως το θέμα, πάμε να σας πω κάτι άλλο. Μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε γιατί είπα αυτό για την Καριστιανού στην αρχή της εκπομπής. Μάλλον θα είναι υποστηρικτές της αυτοί που το στείλουν το μήνυμα, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, εάν εσείς θέλετε να κάνετε με εκβατική ιατρική έτσι κάποιες θεραπείες, να μας φωνάξετε να έρθουμε με την κάμερα να το κάνουμε και γύρισμα. Γιατί η Δάφνη Καραβοκύρη από το Vice είχε κάνει ολόκληρο γύρισμα με τον ύπνοθεραπευτή, αυτόν ο οποίος έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σήμερα είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών στον Κορυδαλό. Η μεν κυρία γιατρός θα μπει στο καμαρίνι, πήγα να πω. Θα μπει μέσα στο κελί που ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου έως και σήμερα. Η Ειρήνη Μουρτζούκου που κατηγορείται για τους δολοφονία 5 παιδιών και ενδέχεται να κατηγορηθεί και για τον Παναγιωτάκη 6. Έχει ομολογήσει τους 5 θανάτους, έτσι να το πούμε αυτό. Από σήμερα θα είναι στις φυλακές της Θήβας. Το παράδοξο που θα δείτε σε λίγο εδώ στο Real του Πολίτικα είναι ο τρόπος που έγινε η μεταγωγή της. Φορούσε χειροπέδες και έσαιρνε 2 τσάντες που είχε μέσα προφανώς τα προσωπικά της αντικείμενα. Η ειρωνία και το παράδοξο, οι τσάντες αυτές είναι από πολύ γνωστό παιχνιδάδικο για παιδιά. Η γυναίκα που σκότωσε 5 παιδάκια, που το ομολόγησε, κουβάλαγε τα πράγματά της σε τσάντα από παιχνίδια. Τι να πεις, ίσως εγώ είμαι ο τρελός και μου φαίνεται περίεργο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν συναντήθηκαν η Μουρτζούκου και η Γάκα. Κρίμα, θα είχαμε ωραίο, έτσι, ωραία πράγματα να περιγράψουμε. Δεν συναντήθηκαν. Η κυρία Γάκα πλέον μένει στο κελί που έμενε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

Και έχουμε που λέτε και τον κύριο Κομιανό, τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος έχει κάνει μια ανάρτηση στο Facebook και μιλάει για ανθρωποφαγία. Αυτό το καταγγέλει μάλιστα, καθώς λέει τις τελευταίες ώρες το επίκεντρο της έρευνας γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάποιοι έχουν σπεύσει να γράψουν διάφορα για μένα. Λοιπόν, λέει, αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσε ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζονάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών. Πώς αλλιώς να το τονίσω. Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμά μου και να αναιρέσετε τα περί κομπογιανητών. Η ελληνική πολιτεία δεν έχει κάποιο νομικό πλαίσιο, ούτε έχει καθιερώσει κάποιες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης στην επικράτειά της. Αυτή η διευκρινιστική δήλωση γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα. Θες να πας να υπνοτιστείς εσύ και φταίει το κράτος που δεν δίνει στον υπνοτιστή το δικαίωμα να κάνει υπνοθεραπείες. Το έχεις καταλάβει? Το κατάλαβες.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας αφήσαμε έτσι με πολύ μουσική σήμερα γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Έχεις χάσει ένα θέμα στα Χανιά όπου μέσα σε ένα λεωφορείο, λέει, σχολικό, εγκλωβίστηκαν κάποια παιδάκια, τα ξέχασε ο οδηγός και ο συνοδός. Και ενώ η μαμά του ενός από αυτά τα παιδιά, όπως καταγγέλλεται, πήγε να δώσει φαγητό στο παιδί στο σχολείο, από το σχολείο του είπανε, είναι το σχολείο στην Κουντουρά. Κοντουρά, κάπως έτσι. Λοιπόν, από το σχολείο του είπανε, λέει, ότι το παιδάκι δεν έχει έρθει στο σχολείο σήμερα, μαζί με κάποια άλλα. Τα παιδάκια, λοιπόν, όπως λέει η καταγγελία, είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο λεωφορείο, τα είχαν ξεχάσει μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός είχε κλειδώσει το λεωφορείο και είχε φύγει. Και από χθες που υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό, μέχρι σήμερα και μέχρι πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Καψανάκη, τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, μου είπε ότι δεν είχε ενημερωθεί ακόμα. Έτσι μου είπε τώρα μόλις στο τηλέφωνο. Προσπαθώ να βρω την κυρία Μαθιουδάκη που είναι υπεύθυνη τύπου των ΚΤΕΛ. Δεν έχει απαντήσει ακόμα στο τηλέφωνο και στα μηνύματα. Από ό,τι μου είπανε θα βγει

Ανακοίνωση σε λίγο από τα ΚΤΕΛ, όπου θα λέει τι. Μετά από μια μισή μέρα δεν ξέρετε ακόμα αν έχει γίνει το περιστατικό ή όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω, λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτή η ιστορία. Και μάλλον το πάνε να συγκαλύψουν τον οδηγό, αν έχει γίνει. Αν δεν έχει γίνει, τότε το θέμα πάει αλλού. Πώς κάποιος γράφει κάτι χωρίς να το έχει διασταυρώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι γράψανε ψέματα οι συνάδελφοι εκεί στα Χανιά. Ψάχνω να βρω εδώ και πολλή ώρα αυτούς από το ΚΤΕΛ. Βρήκα τώρα τον πρόεδρο, μιλήσαμε, μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Βγήκε μάλιστα από μια σύσκεψη για να μου μιλήσει. Μου είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Το περιστατικό έγινε χθες. Τετάρτη, καταγγέλλεται. Και σήμερα Πέμπτη, 3 παρα 10, δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Πώς το βλέπετε? Πώς το βλέπετε? Να φοβόμαστε, να βγαίνουμε. Και θα σας πω και κάτι. Το ίδιο περιστατικό το έχω αντιμετωπίσει στην Αθήνα πριν από κάποια χρόνια στη Βάρκιζα, όπου ένα παιδάκι το ξέχασε ο οδηγός σε σχολικό λεωφορείο, όμως κανονικό σχολικό, αυτά τα κίτρινα, ξέρετε, όχι αυτά τα κτέλ που έχουν, τα λεωφορεία κτέλ που έχουμε εδώ στην Κρήτη, το ξέχασε εκεί μέσα και πήγε και κοιμήθηκε ο οδηγός. Καλά, έχω ένα βίντεο άλλα να σας δείξω στο πολιτικά, στο real του πολιτικά, στο TikTok του πολιτικά, να πεθάνετε στο γέλιο με αυτόν τον οδηγό. Τι του κάναμε οι δημοσιογράφοι εκείνη την ημέρα που τον βρήκαμε. Τέλος πάντων, ο τύπος που λέγε και τσαμπουκά τότε, γιατί το ξέχασε το παιδάκι, το σχολείο βρήκε, ήταν ιδιωτικό. Το παιδάκι που ξεχάστηκε μέσα για 4,5 ώρες είχε μπλαντάξει στο κράμα. Ευτυχώς, όπως είχε παρκάρει, ήταν καλοκαίρι, Ιούνιος, λίγο που το κλείσουν τα σχολεία. Μάιος προς Ιούλιο. Και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο και ευτυχώς είχε δέντρο σκιά εκεί που ήταν η θέση του παιδιού, ξεχασμένο. Και δεν έσχασε το παιδάκι από τη ζέστη, έτσι, μέσα στο λεωφορείο. Λοιπόν, τέλος, επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό να ξεχνάνε τα παιδιά μέσα οι συνοδοί και οι οδηγοί, θα ασχοληθούμε πολύ με αυτό. Περιμένουμε την ανακοίνωση που θα βγει από τα ΚΤΕΛ. Μίλησα με τον πρόεδρο, εγώ, τον κύριο Καψανάκη. Περιμένουμε να μας πούνε και οι υπόλοιποι τώρα τι έχει γίνει.

Και είναι δύσκολο θέμα να ξέρεις, έτσι δεν θα απαντήσουν εύκολα αυτοί, αλλά δεν θα τους αφήσουμε σε χλώρο, κλαρί. Όταν πρόκειται για παιδιά, το ξέρετε, εδώ πέρα δεν σταματάνε τα τηλέφωνα. Και άμα χρειαστεί να κάνουμε εκπομπή και μέχρι τις 6, θα την κάνουμε και μέχρι τις 6, έτσι, για να βγάλουμε άκρη. Γιατί αν ο οδηγός ξέχασε μέσα τα παιδάκια, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτός, έχει και η σύνοδος του σχολείου ή ο σύνοδος. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Λοιπόν, ένα τραγούδι έτσι για να πάρετε εσείς τα πάνω σας, να συνεχίσουμε εμείς να ψάχνουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, σας είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε έτσι το θέμα με τα παιδάκια που μείνανε μέσα στο λεωφορείο, ξεχασμένα, εκεί στα Χανιά, στην ενδοχώρα των Χανίων. Μην μπούμε ακριβώς στην περιοχή, δεν είναι και πρέπει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε, το έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Μείνετε εδώ. Λοιπόν, ο οδηγός δεν είχε καμία ευθύνη, δεν να κάνει τον έλεγχο, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις, αλλά η σχολική συνοδός που είχε προσληφθεί, ήταν και νεοπροσληφθήσα μάλιστα όπως μάθαμε, από την εταιρεία των ΚΤΕΛ, είναι αυτή που έπρεπε να κάνει τους ελέγχους, είναι αυτή που έπρεπε να τσεκάρει αν τα παιδιά κατέβηκαν όλα από το σχολικό, είναι αυτή που δίνει το OK στον οδηγό κλείσει τις πόρτες όταν κατέβουν όλα τα παιδιά και πάνε στο σχολείο ή πάνε στους γονείς τους. Αυτό να πούμε ότι έγινε την ώρα που τα παιδιά θα πηγαίναν στο σχολείο. Οπότε ο οδηγός κατέβηκε και άφησε εκεί το λεωφορείο. Η κοπέλα, η σχολική συνοδός, δεν τσέκαρε. Όπως μάθαμε λοιπόν τώρα, αυτή η κοπέλα απολύθηκε. Απομακρύνθηκε από την εταιρεία. Θα υπάρξουν βέβαια και κυρώσεις άλλες, δηλαδή κάποιοι γονείς ενδεχομένως να κάνουν μηνύσεις, έτσι. Τα στοιχεία τα έχουν από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν. Όπως έμαθα, είναι μια κοπέλα η οποία έκανε τα δικά της. Έτσι μου το μεταφέρανε. Δεν έλεξε καθόλου αν υπήρχαν τα παιδάκια πίσω. Δεν μέτρησε τα παιδάκια. Γενικά έδειχνε λίγο αδιάφορη για αυτή τη δουλειά. Και εδώ είναι το εξοργιστικό. Όταν προσλαμβάνετε κάποιον, δεν πρέπει να μετράτε. Δηλαδή, μα χάρη, έχουμε απέναντί μας τον κύριο Παπαδάκη που είναι ηχολήπτης. Δηλαδή, άμα ήταν χασάπης και σφάζε πρόβατα, θα τον βάζαμε εδώ πέρα χωρίς να ξέρει τη δουλειά να κάνει ηχολήψια. Όχι. Άρα το ψάχνεις πριν πας. Πάρεις κάποιον και ειδικά όταν είναι για παιδάκια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί με τα ΚΤΕΛ. Πάντως οι άνθρωποι μου είπανε μόλις τώρα ότι απομακρύνθηκε, απολύθηκε. Σήμερα κιόλας λέει απολύθηκε. Ακόμα λέει ψάχνουν να δουν και με τα παιδάκια τι είχε γίνει. Ισχύει η καταγγελία που έκαναν οι γονείς. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει η ανακοίνωση που θα βγει σε λίγα λεπτά από την εταιρεία των ΚΤΕΛ στα Χανιά. Αυτό. Σας το έδωσα το ρεπορτάζ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, πριν από λίγο μιλήσαμε με την υπεύθυνη τύπου του ΚΤΕΛ, την κυρία Μαθιουδάκη, η οποία μας ενημέρωσε ότι όλα αυτά που σας είπα πριν, ότι είναι αλήθεια, ότι απολύθηκε τελικά η σχολική αυτή σύνοδος. Και τι άλλο μου είπε ότι σε λίγο θα βγει μια ανακοίνωση και από αυτή την ανακοίνωση θα καταλάβουμε πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Λοιπόν, μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, με τον κύριο Καψανάκη, ο οποίος ήταν σε κάποια σύσκεψη, κάποια αυτά, δεν ξέρω τι έλεγε, και δεν είχε ενημερωθεί ακόμα όσον αφορά την υπόθεση. Γι' αυτό και σας είπα εγώ πριν ότι από χθες που έγινε το περιστατικό, σήμερα Πέμπτη, δεν έχει ενημερωθεί. Τον έχουν καλέσει και από την αστυνομία των Χανίων να μάθουν τι έχει γίνει με αυτή τη... Και από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Καψανάκης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα γράφει το site που το έγραψε στα Χανιά. Λοιπόν, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω. Δεν είναι ακόμα τσεκαρισμένο 100%, αλλά αφήνω να το πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η συνοδός απολύθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν θα ρίξουν ευθύνη στον οδηγό. Έχουμε να δούμε πολλά για αυτή την ιστορία και δεν θα την αφήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα τώρα. Πάμε. Γιατί αυτό το θέμα με τα παιδάκια εμένα μου έχει κάτσει στραβά και δεν μπορώ. Και επειδή το είχα αντιμετωπίσει ξανά και στο παρελθόν και ξέρω πόσο τρομερό είναι να πάει ένας γονιός στο σχολείο και να του πούνε το παιδί σας δεν ήρθε σχολείο. Τι λέρε μεγάλε, εγώ το βάλα στο κτέλ μέσα στο λεωφορείο. Και να του πούνε ότι δεν έχουμε παιδί στο σχολείο. Και δεν ήταν ένα λέει από τα φαίνεται τα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ, υπάρχει θέμα χοντρό.

Και μια και είμαστε στα Χανιά, να σας πω ότι αφού ξέχασαν τα παιδάκια του νηπιαγωγείου μας στο σχολικό, η μητέρα, η οποία φαίνεται να έχει κακοποιήσει το... που κατηγορήθηκε για την κακοποίηση του παιδιού της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πριν από λίγο τελείωσε η απολογία της στην ανακοίνωση Χανίων. Και το παιδάκι, το μωρό, το βρέφος, νοσηλεύεται ακόμα στο Βενιζέλιο σε σοβαρή κατάσταση. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση προσέγγισης του βρέφους.

Λοιπόν, έχει βγει ήδη η ανακοίνωση για το περιστατικό με τα, με τα δύο παιδάκια στα Χανιά. Λοιπόν, θα διαβάσω την ανακοίνωση της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Με αφορμή το απρόσμενο περιστατικό με τα δύο ανήλικα παιδιά που συνέβη χθες 16 Σεπτεμβρίου 2026 σε σχολικό λεωφορείο της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, που εκτελεί καθημερινά δρομολόγια προς συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ενδοχώρας του Χανίων, η εταιρεία μας δηλώνει τα παρακάτω. Από την πρώτη στιγμή που η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ ενημερώθηκε για το περιστατικό, άμεσα ο πρόεδρος της εταιρείας, κ. Γιάννης Καψανάκης, έδωσε εντολή για την οριστική απομάκρυνση της σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, αλλά γενικότερα από την ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Οι εξηγήσεις που έδωσε η εν λόγω σχολική συνοδό για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πέρα από αυτό, καθ' αυτό το αποτέλεσμα των ενεργειών της, που πρωτίστως έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας, αντιβαίνουν τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ για τη σωστή και κυρίως ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία της εταιρείας μας. Εκφράζουμε τη λύπη για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή μας συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών.

Από χθες λοιπόν ξέρουν τι έχει γίνει στα κτέλ, στην εταιρεία κτέλ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Πριν από λίγο ο κ. Καψανάκης μας είπε στο τηλέφωνο ότι δεν έχει ενημερωθεί, δεν ξέρει τι έχει γίνει, περιμένει να ενημερωθεί. Την ίδια ώρα βάζουν την κυρία Μαθιουδάκη να κάνει ανακοίνωση για την εταιρεία των κτέλ. Το μόνο που είχα να πούνε είναι ότι ζητάνε συγγνώμη από τους γονείς των παιδιών και ότι απομακρύθηκε η κοπέλα που μόλις χθες έπιασε δουλειά. Πρώτη μέρα δουλειά ήταν. Ο οδηγός δεν φταίει. Ο οδηγός όταν πάει και παρκάρει το αυτοκίνητο μετά δεν κοιτάει μέσα στο αυτοκίνητο να δει αν υπάρχει κάτι. Έτσι. Ο οδηγός, να ξέρετε, υπάρχει σχολική συνοδός για ποιο λόγο. Το λεωφορείο κάνει στάσεις για να κατεβάσει, να ανεβάσει παιδιά. Δεν μπορεί ο οδηγός να κατεβαίνει και να παίρνει τα παιδάκια και να τα ανεβάζει πάνω, την ώρα που είναι στο τιμόνι. Άρα γι' αυτό υπάρχει σχολική συνοδός. Άρα και οι δύο είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των παιδιών. Όταν λοιπόν ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο και πάει να κοιμηθεί, πάει να πιει καφέ, πάει να παίξει τάβλη, πάει να κάνει οτιδήποτε, δεν πρέπει να τσεκάρει μέσα στο όχημα μήπως έγινε κάτι. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη της κοπέλας, της σχολικής συνοδού, που μόλις χθες είχε προσληφθεί. Και πρέπει να δούμε από την ΚΤΕΛ πώς προσλήφθηκε αυτή η κοπέλα, με ποια κριτήρια. Είναι παιδαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγικά, είναι νηπιαγωγός, είναι βρεφοκονηπιαγωγός, είναι κάτι. Ή απλά την πήρανε. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε μέσα και την πήραν τη σχολική συνοδό για να καλύψουν τις θέσεις μεταξύ τους. Γιατί λένε, δεν λένε τίποτα για τον οδηγό? Ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη? Ο οδηγός δεν έπρεπε να ψάξει μέσα το λεωφορείο όταν το κλείδωσε? 5 ώρες μείναν αυτά τα 2 παιδάκια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Και όπως κατήγγειλε η μαμά και έγραψε το Ζάρπα Νιούς στα Χανιά, τα βρήκαν τα παιδιά κατουρημένα και σε άθλια κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πραγματικά το έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές. Ευτυχώς τα παιδάκια είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Μπορεί να τρομάξαν λίγο, να μείνανε εκεί 5 ώρες. Εκεί με λίγη αγάπη θα το φροντίσουν. Όμως πρέπει τα ΚΤΕΛ, η εταιρεία των ΚΤΕΛ, να δει και για τον οδηγό τις ευθύνες που έχει. Γιατί όταν κάποιοι οδηγοί κάνουν προσπεράσεις στο ΒΟΑ και το παίζουν μάγκες και προσπερνάνε, είναι άλλο πράγμα, έτσι. Θα το θίξουμε άλλη φορά αυτό το έργο. Λοιπόν, επειδή έχω ξαναντιμετωπίσει αυτό το θέμα, κανένας δεν έχει πει ότι ο οδηγός δεν έχει ευθύνη για τα παιδιά. Και οι δύο έχουν ευθύνη για τα παιδιά την ώρα που τα παιδιά είναι μέσα στο λεωφορείο. Και οι δύο. Αν κατέβουν τα παιδιά και τα συνοδεύσει η σχολική συνοδός, τότε ο οδηγός δεν έχει καμία ευθύνη, έχουν κατέβει από το λεωφορείο. Όμως, όταν είναι μέσα στο λεωφορείο, έχει απόλυτη ευθύνη και ο οδηγός και η σχολική συνοδός. Από τα ΚΤΕΛ φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει μόνο η κοπέλα. Τιμωρήθηκε, απολύθηκε. Να σας γνωστοποιήσω κάτι όσοι με ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι με ακούνε πάρα πολύ και ειδικά από εκεί, γιατί έχω μιλήσει με μια μητέρα από το σχολείο. Να ξέρετε ότι η αστυνομία δεν το άφησε το θέμα στη συγγνώμη που ζητάει ειλικρινά η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Κάνει έρευνα για το περιστατικό. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν τον βρίσκανε εύκολα τον πρόεδρο. Είναι κάπου σε ένα γραφείο μέσα, έτσι μου είπε εμένα. Δεν είχε ενημερωθεί, έτσι, αλλά ήξερε τα πάντα. Λοιπόν, δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα, θα το συνεχίσουμε και αύριο. Γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Επειδή τα παιδιά είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και αν εσείς κάποιοι νομίζετε ότι μπορείτε να το περάσετε έτσι με μια συγγνώμη απλή, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Και το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερωθεί, έχει ενημερωθεί από ό,τι ξέρω, και η κυρία Ζαχαράκη ήδη έχει αρχίσει τα τηλέφωνα, και ετοιμαστείτε. Γιατί αυτό δεν είναι και πολύ σωστό, να τα ρίχνουμε όλα σε μια σχολική συνοδό και να αφήνουμε απ' έξω τον οδηγό. Δεν είπα ότι δεν έχει ευθύνη η σχολική συνοδός, να φύγει τελείως. Αλλά αυτό έχει και κάποια ποινική μεταχείριση. Δεν πάθανε τίποτα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά εκτέθηκαν σε κίνδυνο. Είναι έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και από τους δύο. Και από τον οδηγό και από τη σχολική συνοδό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία.

Λοιπόν, μείναμε πολύ ωραία εκτός αέρα, γιατί σας έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή, όταν υπάρχει θέμα με παιδάκι, θα το εξαντλούμε μέχρι τέλος. Λοιπόν, έχω μιλήσει με καμιά πενταριά δασκάλους και εκπαιδευτικούς. Έχω μιλήσει με διευθυντή σχολείου. Έχω μιλήσει με το Υπουργείο Παιδείας. Έχω μιλήσει με όποιον μπορούσα να μιλήσω. Έχω μιλήσει και με τον ChatGPT, ρε παιδί μου, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, μέχρι και εκεί το έβαλα. Υπάρχει ευθύνη του οδηγού όταν το λεωφορείο είναι ακόμα υπό τη δικαιοδοσία, ρε παιδί μου, είναι υπό την υπηρεσία της μεταφοράς από και προς το σχολείο. Αυτή είναι η σωστή ορολογία. Όταν λοιπόν το λεωφορείο μένει σταματημένο και περιμένει να παραλάβει τα παιδιά, η δουλειά του είναι τα παιδιά. Άρα και ο οδηγός έχει ευθύνη και η σχολική συνοδός έχει ευθύνη για αυτό το περιστατικό στα Χανιά. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό. Είναι δύο παιδάκια τα οποία έχουν κατατρομάξει. Είναι δύο παιδιά τα οποία δεν θέλουν αύριο να πάνε στο σχολείο με το σχολικό λεωφορείο, επειδή μίλησα τώρα με μια μητέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει μια ανακοίνωση, θα τη δείτε σε λίγο στο politica.gr, των ΚΤΕΛ Χανίων, που απλά ζητάνε συγγνώμη στο τέλος για αυτό το περιστατικό και δεν λένε τίποτα για τον οδηγό, λένε μόνο για την κοπέλα που απολύθηκε. Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί θα μπούμε σε διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφουμε. Να σας πω και για το θέμα του Μαζονάκη, τι έγινε, γιατί θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση. Λοιπόν, αυτό, και επιστρέφουμε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου δύο παιδάκια έμειναν πάνω από 5 ώρες μέσα σε ένα σχολικό λεωφορείο. Δεν είναι σχολικό λεωφορείο, είναι κτέλ. Τα σχολικά λεωφορεία, ξέρετε, είναι αυτά τα κίτρινα. Εγώ έτσι τα έχω μάθει από μικρός. Τώρα, βέβαια, για τη διευκόλυνση των μαθητών στα σχολεία,

0: πούμε ότι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει την κυρία Στέλλα Μαθιουδάκη, την υπεύθυνη του γραφείου τύπου των ΚΤΕΛ, που είναι κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Καλημέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλικουνιδάκη.
0: Ήταν μεγάλος ο πρόλογος, συγχωρέστε, αλλά έπρεπε να το πω στον κόσμο. Είστε καλά?
1: Είμαστε όσο καλά μπορούμε να είμαστε.
0: Τα παιδάκια είναι καλά? Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Αυτό έχει σημασία. Τα παιδιά, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, είναι καλά. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα πολύ δυσάρεστο, απρόσμενο περιστατικό, για το οποίο η εταιρεία μας εκφράζει τη λύπη της για αυτό που συνέβη και φυσικά την ειλικρινή της συγγνώμη απέναντι στις οικογένειες των δύο παιδιών. Θα πρέπει να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε, που ενημερώθηκε για το περιστατικό ο πρόεδρος της εταιρείας μας, της ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε άμεσα εντολή για την οριστική απομάκρυνση της συγκεκριμένης κυρίας, της συγκεκριμένης σχολικής συνοδού, όχι μόνο από τα καθήκοντά της, πάθηκε αυτή η γυναίκα, αλλά απομακρύνθηκε εντελώς από την εταιρεία μας. Δεν έχει θέση στην εταιρεία ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ. Θα πρέπει επίσης να τονίσω ότι όποιες εξηγήσεις δόθηκαν από την συγκεκριμένη σχολική συνοδό για το περιστατικό δεν έγιναν αποδεκτές από τη
0: διοίκηση. Ερώτηση. Τι υποστήριξε η κοπέλα, η σχολική συνοδός?
1: Ότι δεν τα είδε.
0: Απλά.
1: Δεν τα είδε. Αυτό δεν έγινε. Οι όποιες εξηγήσεις έδωσες είναι ότι άλλο είπε. Σημασία δεν έχει.
0: Όχι, έχει σημασία το τι είπε. Έχει σημασία το τι είπε.
1: Το αποτέλεσμα μιλάει. Ότι δεν αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν παιδιά. Από εκεί και μετά όμως, σε καμία περίπτωση, καμία δικαιολογία δεν χωράει σε αυτό που έγινε. Ξαναείπα, η διοίκηση της εταιρείας μας, ο κύριος Καψανάκης, έδωσε εντολή για να απολυθεί. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή, νεοπροσληφθήσα, νεοαπολυθήσα η συγκεκριμένη κυρία. Επειδή από τις ενέργειες, από το αποτέλεσμα των ενεργειών της, έθεσε σε κίνδυνο.
0: Επειδή μας ακούνε, κυρία Μαθιουδάκη, επειδή μας ακούνε γονείς αυτή τη στιγμή και έχω μιλήσει και με μια μητέρα από το συγκεκριμένο σχολείο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μας πείτε τι υποστήριξε η κοπέλα ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να είπε, μου λέει μια μητέρα, παραδείγματος χάρη, εδώ σε ένα μήνυμα τώρα, ότι μπορεί να είπε στον οδηγό, τσέκαρε αν υπάρχει πίσω και πες μου. Και να της είπε ο οδηγός, δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, τι υποστήριξε η κοπέλα, τι σας είπε εσάς?
1: Ακριβώς την στοιχομηθεία μεταξύ οδηγού συνοδού δεν τη γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν.
0: Όχι, σε εσάς τι είπε, ως δικαιολογία η κοπέλα.
1: Η σχολική συνοδός αυτό που υποστήριξε είναι ότι δεν είδε τα παιδιά. Ξαναλέω όμως, δεν χωράει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη. Απολύτως καμία. Είπα ξανά και θα το τονίσω για μία ακόμα φορά. Η συγκεκριμένη σχολική συνοδό έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρωτίστως, που είναι το βασικό, και λέμε ευτυχώς που τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σήμερα. Και δευτερευόντως προκάλεσε πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας. Και αν θέλετε να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να σας πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα με την αμελή συμπεριφορά της, με τις αμελείς πράξεις της, ουσιαστικά πήγε σαν να μην έλαβε καν υπόψη της, αν μπορώ να το πω έτσι, τις σαφέστατες οδηγίες, τις ξεκάθαρες οδηγίες της εταιρείας μας για τη σωστή και κυρίως για την ασφαλή διαχείριση των μαθητών που μετακινούνται καθημερινά με τα λεωφορεία μας από το σπίτι τους στο σχολείο και αντίστροφα. Αυτό ακριβώς συνέβη.
0: Υπήρχε κάποια φράση συγκεκριμένη που σας είπε για ποιο λόγο δεν έκανε τη δουλειά της σωστά?
1: Όχι, δεν ξέρω να σας πω. Και δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Σίγουρα, ναι, εννοείται αυτό.
1: Παρακαλώ λοιπόν να αρκεστείτε σε αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτή την ώρα ότι έχουμε δύο μικρά παιδιά τα οποία χθες από αμέλεια της σχολικής.
0: Και το ένα από αυτά δεν θέλει να πάει σχολείο με το λεωφορείο αύριο. Έτσι να ξέρω.
1: Έμειναν λοιπόν μέσα στο λεωφορείο για αρκετές ώρες. Δεν κατέβηκαν για να πάνε στο σχολείο. Βρέθηκαν το μεσημέρι μέσα στο λεωφορείο. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το τι έκανε η εταιρεία μας μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, ήταν άμεση η αντίδραση. Και καλά κάνατε και μπράβο.
1: Και δεν χωράει και καμία δικαιολογία.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή, ό,τι και να ήταν.
0: Ερώτηση. Ο οδηγός δεν όφιλε όταν πάρκαρε το αυτοκίνητο, όταν τελείωσε δηλαδή την μεταφορά των παιδιών από τα σπίτια τους προς το σχολείο, να τσεκάρει αν μέσα υπάρχει κάτι, ένα παιδί τέλος πάντων, κάτι?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν έχει ευθύνη και ο οδηγός όταν, γιατί από ό,τι ενημερώθηκα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έγινε χθες και τέλειωσε. Σήμερα το συζητάμε και τέλειωσε. Θα υπάρχει συνέχεια. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Να μην γελιόμαστε και να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Να λέμε αλήθεια.
0: Χαίρομαι
1: που το λέτε. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό. Δεν ξεχάσαμε μια τσάντα στο λεωφορείο.

0: Εννοείται.
1: Τι έγινε, να το πούμε έτσι, μια βαλίτσα. Λοιπόν, το περιστατικό αυτό θα έχει τη συνέχεια. Εκείνοι λοιπόν που πρέπει θα ασχοληθούν, θα κάνουν την έρευνά τους. Εγώ σας μεταφέρω αυτή την ώρα τη θέση της εταιρείας.
0: Ναι, ναι. Εγώ η θέση της εταιρείας δηλαδή δεν λέει αν έχει ευθύνη και οδηγός.
1: Αυτό δεν είδα στην ανακοίνωση κάτι. Αυτό θα το δούμε από την έρευνα που θα προκύψει.
0: Ναι.
1: Κύριε Τσιλιπουνιδάκη και κυρίες και κύριοι, από χθες μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, φυσικά κανείς δεν έχει κάτσει ήσυχος και τάραχος. Ψάχνουμε όλοι να βρούμε ακριβώς τι συνέβη, να επικοινωνήσουμε, να δούμε και την εσωτερική διαδικασία που θα ακολουθήσει το ΚΤΕΛ.
0: Γι' αυτό σας ζήτησα αυτή τη διευκρίνηση και συγχωρέστε με που είμαι έτσι.
1: Πέρα από την απόλυση της συγκεκριμένης σχολικής συνοδού, το θέμα λοιπόν έχει και συνέχεια. Φυσικά θα αναζητηθούν ευθύνες, φυσικά θα κινηθεί η διαδικασία που πρέπει να κινηθεί, ανεξάρτητα με τα αρμόδια όργανα που κάνουν το έργο το δικό τους.
0: Γιατί από ό,τι έμαθα και η αστυνομία τώρα κάνει δική της έρευνα, έτσι.
1: Ακριβώς, οι αστυνομικές αρχές θα κάνουν την έρευνά τους. Εμείς σαν εταιρεία οφείλουμε και κάνουμε ήδη. Σας ξαναλέω, ήταν σαφέστατη η εντολή του Προέδρου. Φυσικά θα του Προέδρου της εταιρείας μας.
0: Του κ. Καψανάκη, ναι, μίλησε και εγώ μαζί του.
1: Φυσικά θα διερευνηθεί το περιστατικό να δούμε ακριβώς κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, τι έγινε, πώς συνέβη.
0: Δεν θα έπρεπε. Ναι, συγγνώμη που σας ρωτάω, απλά επειδή είδα την ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι για τον οδηγό. Κατευθείαν όλα πέφτουν πάνω στη σχολική συνοδό. Δεν αναφέρεται δηλαδή στην ανακοίνωση ότι θα γίνει έρευνα για τον οδηγό ή κάτι άλλο.
1: Ούτως ή άλλως,
0: γι' αυτό και σας ρωτάω, κάδρο, γιατί φάνηκε σαν να τον έχετε απ' έξω.
1: Προσέξτε να δείτε, στο κάδρο πάντα είναι και οι δύο. Το πλήρωμα ενός σχολικού λεωφορείου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είναι
0: ο οδηγός και η συνοδός.
1: Ο οδηγός φυσικά έχει την ευθύνη και της οδήγησης να μεταφέρει με ασφάλεια τα παιδιά και η σχολική συνοδός έχει τις δικές της ευθύνες.
0: Ναι, θα σας πω πώς μου το μεταφέρανε και από το Υπουργείο Παιδείας ακριβώς, επειδή τώρα μου ήρθε και το μήνυμα. Επειδή ρώτησα ποιο είναι το καθεστώς. Λέει ότι υπογράφονται κάποια καταστατικά με τα σχολικά λεωφορεία, με τις εταιρείες και εκεί αναφέρονται ρητά κάποια πράγματα. Ο οδηγός δεν μπορεί σε κάθε στάση να κατεβαίνει να ανεβάζει τα παιδιά με ασφάλεια και γι' αυτό υπάρχει συνοδός. Όταν όμως το λεωφορείο παραμένει κατά τη λειτουργία των σχολείων στα σχολεία, τότε έχει και εκείνος ευθύνη.
1: Το λεωφορείο, όπως ξέρετε, δεν ήταν στο σχολείο. Το
0: ναι,
1: γνωρίζετε αυτό.
0: Αλλά δεν θα παίρνει τα παιδιά να τα πάει πίσω. Μετά, αυτό εννοούμε ότι είναι ότι
1: φυσικά, το σχολικό δρομολόγιο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι παίρνουμε
0: αυτό
1: τα
0: εννοώ,
1: και
0: αυτό
1: να το πούμε
0: εννοώ.
1: Έτσι πολύ απλά. Παίρνουμε τα παιδιά το πρωί από το σπίτι τους.
0: Και όταν τα γυρίσουμε σχολάει ο οδηγός.
1: Ακριβώς, και μετά ξαναπηγαίνουμε στο σχολείο, παίρνουμε τα παιδιά και τα επιστρέφουμε στις οικογένειες τους, στα σπίτια τους.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Εκεί τελειώνει
0: η δουλειά.
1: Εκεί τελειώνει.
0: Άρα λοιπόν ήταν μέσα, στο πλαίσιο της σχολικής, των σχολικών ορών. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: άρα και ο οδηγός θα έπρεπε να ψάξει.
1: Από τη στιγμή την οποία λοιπόν υπήρχε η συνοδός, η σχολική συνοδός μέσα στο λεωφορείο και έκανε τη δική της έρευνα, που από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι δεν ήταν σωστή. Αγνόησε και τις οδηγίες της εταιρείας και πρωτίστως, ξαναλέω, έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι, είναι εκτός ανηλίκων σε κίνδυνο, μην το ψάχνετε τώρα.
1: Για παιδάκια 4-5 ετών, ή αν ήταν 10 ή 15.
0: Ακούστε, είναι εκτός ανηλίκων σε κίνδυνο. Είναι τέλος, αυτό είναι καθαρό.
1: Από εκεί και μετά λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν κάνει δικογραφία η αστυνομία αύριο που κάνει την έρευνα, από ό,τι έμαθα, η αστυνομική διεύθυνση Χανίων κάνει έρευνα, έμαθα. Αν κάνει. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή, έκθεσαν λίγο σε κίνδυνο. Δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει τώρα από την έρευνα που θα κάνει, αλλά μέχρι στιγμή υπάρχει. Είναι καθαρό. Έκθεσαν λίγο σε κίνδυνο.
1: Ούτως ή άλλως είμαστε στη διάθεση των αστυνομικών αρχών φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευκολύνουμε το έργο τους. Ό,τι μας ζητηθεί θα τους το προσκομίσουμε. Όταν θα έχουμε το όποιο αίτημα από τις αστυνομικές αρχές, εγώ σας μεταφέρω όμως αυτή την ώρα το τι έχει γίνει με την εταιρεία μας. Καθαρά με τη διοίκηση της εταιρείας, μόλις αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτή ήταν η άμεση αντίδραση, η πρώτη αντίδραση. Το τι θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Σίγουρα να ακολουθήσει
1: τα λόγια μου
0: πέρα.
1: Να παρεμηνηθούν σαφέστατα.
0: Μα δεν παρεμηνεύονται λόγια, δεν παρεμηνεύονται. Ό,τι λέτε αυτό είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα αναζητηθούν οι ευθύνες, όπως είπατε, για να το μαζέψουν.
1: Ακριβώς, για οποιοδήποτε περιστατικό συμβαίνει με λεωφορεία δικά μας, του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, δηλαδή,
0: σωστά,
1: του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, για όλα γίνεται η σχετική έρευνα. Και έχουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Για να κάνουμε λοιπόν.
1: Καταλαβαίνετε,
0: κάνουμε,
1: δεν μπορούμε να το έχουμε μέσα σε μία ώρα, πέντε λεπτά.
0: Εντάξει, είναι από χθες η ιστορία. Είναι από χθες, δεν πειράζει. Αλλά για να κάνουμε ένα μάζεμα, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Δεν μένετε μόνο στην σχολική συνοδό. Έχετε ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες. Είναι λυπηρό, όντως, πραγματικά σοκαριστικό το περιστατικό. Καλά τα είπατε. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες σε όλα τα επίπεδα να δείτε τι ακριβώς συνέβη, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχετε καθαρό τι σας είπε η συγκεκριμένη κοπέλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη που θα βγάλει και η αστυνομική έρευνα.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών που ουσιαστικά τρέχουν.
0: Ωραία. Εντάξει, ξέρετε ότι εγώ επειδή δεν οδηγάω. Επειδή εγώ δεν οδηγάω, για να πηγαίνω στο παιδί μου στο Ρέθυμνο, παίρνω πάντα το κτέλ. Και στα Χανιά με το κτέλ πάω. Μόνο το κτέλ εμπιστεύομαι. Δεν παίρνω μεταξύ να πηγαίνω πέρα δωθέ. Και δεν θέλω να πω ότι ο οδηγός ήταν αμελής, αλλά πρέπει να ερευνηθεί. Έτσι, γιατί είναι παιδιά. Και όταν είναι για παιδιά πρέπει να είμαστε
1: ακριβώς. Είναι ένα πρόσμενο περιστατικό. Ένα μεμονωμένο περιστατικό που
0: Το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα, να ξέρετε, επειδή είμαστε και συνάδελφοι παλιοί και το γνωριζόμαστε. Το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα αυτό το περιστατικό και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσε η μητέρα όταν πήγε στο σχολείο, γιατί σήμερα το παιδί σας δεν ήρθε σήμερα. Και η μητέρα πήγε και να του δώσει κολατσιό. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Αντιλαμβανόμαστε
0: πλήρως. Γελάμε τώρα γιατί είναι καλά το παιδί.
1: Αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Αυτό, τι να πω, θα μπορούσε να μην έχει συμβεί. Δυστυχώς συνέβη. Είμαστε εδώ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
0: Η κοπέλα αυτή που είχε προσληφθεί από εσάς για σχολική συνοδός. Με τι κριτήρια την προσλάβατε, είναι παιδαγωγός, είναι βρεφονιπιαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγική, παιδαγωγικά κάτι.
1: Αυτά είναι κριτήρια που, με τα οποία ασχολείται μάλλον όλα αυτά τα δικαιολογητικά, τα συλλέγει το γραφείο κίνησης. Δεν νομίζω ότι έχει τώρα καμία σημασία.
0: Έχει σημασία, γιατί άμα δεν είναι παιδαγωγός.
1: Στην παρούσα φάση, δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδαγωγοί.
0: Όχι, ακούστε.
1: Μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να μην είναι παιδαγωγός.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι παιδαγωγός, λένε ότι
1: έχει.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει όμως ο τρόπος που διαχειρίζεσαι και η σημασία, αν θέλετε.
0: Ναι, αλλά έχει σημασία με τι κριτήρια την προσλάβανε. Γιατί άμα η κοπέλα πριν ήταν αστροφυσικός, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό λέω, καταλάβατε.
1: Ναι, αστροφυσικός φυσικά δεν ήταν και.
0: Σίγουρα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Σε κάθε περίπτωση.
0: Να ξέραμε πώς προσελήφθη αυτή η κοπέλα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσιλιπουνιδάκη, αγαπητέ Νίκο, όλα είναι στο μικροσκόπιο.
0: Την ίδια ερώτηση, Στέλλα μου, θα έκανες και εσύ ως δημοσιογράφος. Έτσι, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Επειδή λοιπόν γνωρίζω ακριβώς τι θα ρωτούσα κι εγώ, κατανοώ το δύσκολο έργο, καταλαβαίνω, αλλά να αρκεστούμε όμως σε πράγματα που αυτή την ώρα έχουν ερευνηθεί και μπορώ να σας τα πω με σιγουριά. Δεν έχει νόημα ούτε να παραπληροφορήσουμε.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει θέμα παραπληροφόρηση εδώ.
1: Όχι.
0: Απλά η κοπέλα.
1: Δεν έχει νόημα αυτή την ώρα να πω ότι η κοπέλα προσελήφθη.
0: Με τι κριτήρια, αυτό ρωτάω. Ναι.
1: Προσελήφθη πριν από λίγες ημέρες που άνοιξαν τα σχολεία. Έδειξε να κατανοεί όλα όσα το γραφείο κίνησης των Χανίων της είπε ότι αυτό είναι το καθήκον το λόγιο σου, αυτό θα πρέπει να κάνεις. Από εκεί και μετά όμως όταν τα διάβασε, τα μελέτησε και η πράξη έδειξε ότι δυστυχώς δεν είχε καταλάβει τι έπρεπε να κάνει. Δυστυχώς.
0: Μου στέλνει μήνυμα
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε.
0: Μου στέλνει τώρα μήνυμα μια μητέρα από τα Χανιά, έχω και το όνομά της, αν θέλει να σας το στείλω. Δεν είχε τελειώσει καν το γυμνάσιο. Δεν ξέρω τώρα αν αλήθεια αυτό ή όχι. Δεν το
1: εγώ δεν έχω δει το βιογραφικό της αυτή την ώρα της κοπέλας για να ξέρω αν είχε τελειώσει το γυμνάσιο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και εννοεί η κυρία δηλαδή, αυτή ότι από τρόπο συμπεριφοράς λέει, από τη συμπεριφορά της, αυτή δεν πρέπει να έχει τελειώσει ούτε καν το γυμνάσιο. Δεν λέει ότι δεν το έχει τελειώσει. Λέει δεν πρέπει να το έχει τελειώσει.
1: Εκτιμά.
0: Μιλάει για θέμα συμπεριφοράς τώρα εδώ η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ναι. Εκτιμά η συγκεκριμένη κυρία ότι ίσως να ήταν έτσι. Θα μπορούσε να συμβεί, δεν ξέρω, σας ξαναλέω, δεν ξέρω το βιογραφικό της συγκεκριμένη συνοδού, αν είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν μπορώ να σας πω.
0: Θα έπρεπε όμως να το είχαμε αυτό τώρα καθαρό. Δηλαδή ότι. Εντάξει, μπορεί να βγει στη δουλειά από ανάγκη.
1: Λοιπόν, στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω στοιχεία για το συγκεκριμένο, αλλά να σας πω κάτι. Αν είχε τελειώσει δηλαδή και το πανεπιστήμιο και συνέβαινε αυτό, θα ήταν σε καλύτερη θέση, σε καλύτερη.
0: Όχι, αλλά μια παιδαγωγός κάνει εκπαίδευση πάνω σε αυτά. Κάποιος που έχει σπουδάσει παιδαγωγικά ή βρεφονιπιαγωγός ή οτιδήποτε, είναι πιαγωγός ή οτιδήποτε, έχει κάποια εκπαίδευση και μπορεί να τις επιρρύψει περισσότερες ευθύνες. Άμα τώρα προσέλαβε η ΚΤΕΛ.
1: Είναι υπόλογη για αυτό που έκανε.
0: Αλλά τώρα, αν η ΚΤΕΛ έχει προσλάβει λόγω ανάγκης μια κοπέλα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, αυτό είναι πρόβλημα και της ΚΤΕΛ. Πιστεύω, έτσι δεν είναι μόνο της κοπέλας. Αυτή βρήκε μια πόρτα, μπήκε.
1: Λοιπόν, εγώ ξαναλέω ότι όλα βρίσκονται στο μικροσκόπιο, πέρα από τις αστυνομικές αρχές και στο δικό μας. Όλα ερευνώνται.
0: Ωραία.
1: Όλα λοιπόν, ερευνώνται.
0: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπούμε. Καλή δουλειά να κάνουν εκεί οι οδηγοί, γιατί κάνουν καλή δουλειά οι οδηγοί το ΚΤΕΛ. Αυτά να μην συμβαίνανε. Γιατί τα παιδιά είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ
1: να είστε
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, το βγάλαμε το θέμα. Καταλάβατε ότι εδώ πέρα παίζει κατάσταση. Η αστυνομική διεύθυνση Χανίων, όπως μαθαίνω, κάνει έρευνα και θα έχουμε εξελίξεις αύριο. Γεια σας.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στην 17η μέρα του Σεπτέμβρη, έτσι γράφει το ημερολόγιο. Πάμε ολοταχώς προς το τέλος και του δεύτερου δεκαημέρου και βεβαίως μετά τελική ευθεία για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο. Πότε περνάει ο καιρός πραγματικά, αυτό είναι αυτό που λέμε καθημερινά. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαρίδα και ο Μανώλης Σωσαρής, δημοσιογραφικά. Είναι ο Μάνος ο Παπαδάκης στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζήτα Οικολουβού είναι στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Λιγάρδος. Η Ζήτα Οικολουβού μας υποστηρίζει στην παραγωγή, όπως άλλωστε καθημερινά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα και βεβαίως είναι η πηξίδα στα ραδιόφωνά σας, όπως άλλωστε καθημερινά, με τρεις μεταδόσεις. Έχουμε την μετάδοση τη ζωντανή 12 με 1 και βεβαίως τις επαναλήψεις της μέσα στο 24ωρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι και σήμερα στο ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες μέρες, με αρκετή μουσική πάνω στην οποία έχουμε να σας λέμε πάρα πολλά πράγματα.

Λοιπόν, φυσικά και οι επιφημίες δεν είναι για μένα, είναι για την Whitney Houston, με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα. I wanna dance with somebody.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στον απόϊχο των ερευνών και βεβαίως σε όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πραγματικά απορώ πώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι καταπίνουν αμάσιτα όλα όσα μπορεί να τους πουλήσει ένας αετονίχης. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μωρόπιστοι, οι ευκολόπιστοι, οι σανοφάγοι, θα μπορούσαν να υπάρχουν απατεώνες και αετονίχηδες? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση.

Εδώ ακούμε για ξεματιάστρες μεταξύ μας, το μάτιασμα το πιστεύω και την ξεματιάστρα, για να δείτε πόσο ειλικρινά σας μιλάω. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Άλλο το να έχεις, ας πούμε, ένα φεδρόπονο κέφαλο, να το πω έτσι πολύ απλά, να μην είσαι καλά, και αφού το πιστεύεις αυτό το πράγμα, να πάρεις κάποιον άνθρωπο δικό σου και να του πεις, ρε εσύ, ρίξε ένα ξεματιασμα, και σε 5 λεπτά να είσαι φίλο, να είσαι περδίκη. Αυτό, ξαναλέω, το ομολογώ δημόσια, το πιστεύω κι εγώ. Λέμε όμως τις ξεματιάστρες μεταφορικά, διότι από εκεί αρχίζει, αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Δηλαδή, αν πιστέψεις αυτό και δεν βάλεις μετά το μηχανισμό ανάσχεσης και τα φρένα σου, τότε ξεφεύγει το πράγμα και αρχίζει και πάει όλο και πιο βαθιά. Αρχίζουν οι υπνοτιστές, αρχίζουν όλοι αυτοί οι σκιτζίδες, οι αλμπάνιδες, οι οποίες μπορούν, προσέξτε, να το εκμεταλλευτούν αυτό, να εκμεταλλευτούν αυτή την ανθρώπινη αδυναμία δηλαδή, και να αρχίζουν από σένα, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία σου, να αποκομίζουν ωφέλη. Αυτή είναι μια κατηγορία των σκιτζίδων απατεών. Γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες απατεώνες, όπως ήταν αυτοί οι άνθρωποι που πουλούσαν ιατρική στο Κολονάκι.

Τώρα το να αφήνεις τη ζωή σου, την υγεία σου στα χέρια υπνοθεραπευτών, ολιστικών, ομοιοπαθητικών. Τους βάζω όλους μέσα εγώ, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ που ακούω ομοιοπαθητικός, ολιστικός, κβαντικός κλπ. Κλπ, λέω είναι απατεώνας, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι, εγώ προσωπικά αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύω και δεν τα δέχομαι, γιατί δεν τα δέχεται ούτε η ίδια η επιστήμη. Θα εξηγήσω τι λέω. Θα το εξηγήσω όπως, προσέξτε, η άποψη είναι προσωπική. Δεν σημαίνει σόν και καλά ότι εγώ εκπροσωπώ κάποιο φορέα. Λέω την άποψή μου αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Άλλωστε, εγώ πληρώνομαι εδώ και λέω την άποψή μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Μιλώντας όμως με σοβαρούς επιστήμονες, ακόμα και για τα θέματα της ομοιοπαθητικής, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η επιστήμη δεν τα αποδέχεται αυτά. Εγώ πιστεύω την επιστήμη. Αλλά όχι την επιστήμη των κβαντικών ιατρών αποφύτων των πανεπιστημίων της Χαβάη, της Χονολουλού και της Ζουαζιλάνδης. Των κανονικών επιστημονών.

Μάλιστα, σήμερα κυκλοφορεί μεταξύ άλλων και μία συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο οποίος μίλησε με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, ο Εθνικός Οργανισμός των Φαρμάκων είναι ο ΕΟΦ, ο οποίος τι είπε, είπε ότι Κομπογιαννίτης, ο οποίος μιλά για κβαντική ιατρική. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι πολλοί από αυτούς τους απατεώνες ανεβάζουν τις τιμές σε αμφιλεγόμενες θεραπείες για να φαίνονται premium και αποτελεσματικές, χωρίς βεβαίως να είναι.

κατά τον ίδιο τα social media, αυτά που φωνάζουμε λέει, και λέμε τόσο καιρό από εδώ και πριν το θάνατο του Μαζονάκη, και το lifestyle συνέβαλαν σημαντικά στη διόγκωση του ενδιαφέροντος γύρω από τέτοιες θεραπείες. Επαγγελματίες υγείας που επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν, σημειώνει, μπορεί να οδηγούνται σε όλο και πιο ακραίες προτάσεις, ενώ γύρω από τη ζήτηση αυτή αναπτύσσεται και ένα πολύ ισχυρό οικονομικό κίνητρο. Ο κύριος Απουνάς στη συνέντευξή του επιμένει ιδιαίτερα στο ζήτημα των ενέσιμων σκευασμάτων που παρουσιάζονται πολλές φορές ως βιταμίνες ή προϊόντα αναζωογόνησης. Όπως εξηγεί, από τη στιγμή που ένα προϊόν χορηγείται ενδοφλεβίως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως ένα απλό συμπλήρωμα που λαμβάνεται από το στόμα. Και τονίζει μέσα σε αυτά τα οποία λέει ότι όλες οι ενέσιμες θεραπείες είναι φάρμακα, εξηγώντας ότι ο ΕΟΦ εξετάζει εάν ένα προϊόν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί.

Μάλιστα για την συγκεκριμένη περίπτωση του Μαζονάκη είπε ότι εγώ δεν αναγνώρισα σχεδόν τίποτα από αυτά που είδα, λέει, σημαίνοντας ότι υπάρχουν ερωτήματα για το πού παρασκευάζονται, με ποιο τρόπο διατίθενται και από ποιο φαρμακείο προέρχονται. Ο ΕΟΦ, όπως διευκρινίζει, δεν έχει ακόμα κληθεί επισήμως από τις αρμόδιες αρχές για την τοποθέτηση όλων αυτών των σκευασμάτων, αλλά θα συνεργαστεί εφόσον τους ζητηθεί.

Τώρα στο καθαρά αστυνομικό, να σας πω ότι στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί δύο γιατροί, βάλτε εισαγωγικά, του ιατρείου στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου.

Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά τις απολογίες τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παραμείνουν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Για λόγους ασφαλείας, όπως πληροφορούμαστε, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, η Ιωάννα Γάκα θα παραμείνει μόνη της σε κελί στην γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Πρόκειται για απομονωμένους χώρους, στους οποίους η πρόσβαση των υπόλοιπων κρατουμένων είναι περιορισμένη, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα ασφάλειας και να διασφαλίζεται η προστασία των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Να θυμίσουμε ότι τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστήσας δια παραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από την θανατηφόρα έκθεση.

Στο θέμα θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα έχω την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό, τον Μανώλη τον Δασκαλάκη, και θα πούμε περισσότερα πράγματα. Μέχρι να πάω όμως στη συνέντευξη, δηλαδή μετά την ανάπαυλα, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι δύο κουβέντες για το τι άλλο παίζει ψηλά σήμερα στην ειδησιογραφία, γιατί βεβαίως όλα αυτά μονοπολούν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και ορθά κατά την προσωπική μου άποψη, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από την πολύτιμη προσφορά του στο ελληνικό πεντάγραμμο όλα αυτά τα χρόνια, με το θάνατό του ίσως δώσει την ευκαιρία για ένα δυνατό χαστούκι σε πολλούς και πολλές, οι οποίοι είτε εκμεταλλεύονται συνθήκες, καταστάσεις και ανθρώπους, αλλά και την ευκαιρία σε κάποιους να ανοίξουν τα μάτια τους και να σταματήσουν να είναι κορόιδα και θύματα, παίζοντας πολλές φορές τη ζωή τους κοροναγράμματα. Λοιπόν, ας τα βάλουμε λίγο στην σειρά και ας δούμε λίγο τα θέματα που επίσης πλασάρονται ψηλά. Καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει έντονη ανησυχία ακόμα και στο Μαξίμου για την υπόθεση του κόστους του ενεργειακού που τραβάει την ανηφόρα. Τούτη την ώρα έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα στις διεθνείς τιμές και στις αγορές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα αρκετοί να μιλούν για ένα νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, με τις αποφάσεις για νέες παρεμβάσεις σε καύσιμα ρεύμα και επίδομα θέρμανσης να τοποθετούνται για την επόμενη εβδομάδα από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Roy Orbison λέει «I drove all night», αλλά για να οδηγήσει όλη τη νύχτα, ακόμα και αν το λες τραγουδιστά, θα χρειαστείς πάρα πολλά λεφτά πλέον, με τη βενζίνη στο 2,20.

Στο Μαξίμου επίσης μετρούν και ξαναμετρούν τα ποσοστά τα οποία φαίνεται ότι καταγράφονται στην δεξιά πολυκατοικία, όπως χαρακτηριστικά θα το πω, γιατί στη δεξιά πολυκατοικία υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί ένικοι. Και μέσα σε αυτή την εξίσωση είναι λογικό να μπλένει και ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Κασιδιάρης, ο οποίος δίνει την εντύπωση ότι στην περίπτωση που οργανωθεί και πάει σε κόμμα ή με την οποιαδήποτε άλλη μορφή, εν πάση περιπτώσει, τον βρούμε στις κάλπες, στις εθνικές εκλογές, σίγουρα θα έχει ένα ποσοστό. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το ποσοστό? Τι θα πάρει δηλαδή ο Κασίδης? Θα είναι μονοψήφιος? Θα είναι οριακά πάνω από το 3%? Θα πλησιάσει το διψήφιο, 8-9% ας πούμε, ξέρω εγώ? Είναι πολύ νωρίς να δούμε τι θα συμβεί. Για τις περιπτώσεις αυτές μου εξηγούσε χθες το απόγευμα που μίλησαμε στο τηλέφωνο ένας έμπειρος φίλος, δημοσκόπος αναλυτής. Φαίνεται όμως ότι αν και κάποιοι προσπαθούσαν να φωτογραφίσουν κάποια πρόσωπα ως υπερδεξιούς στο πολιτικό σκηνικό, κανείς από αυτά τα πρόσωπα, τους υπερδεξιούς, που προσπαθούσαν, ξαναλέω, κάποιοι να τους φωτογραφίσουν, δηλαδή ποιους παρουσίαζαν ως υπερδεξιούς, τον Αντώνη τον Σαμαρά και την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου, δεν είναι αυτοί οι υπερδεξιοί. Υπάρχει άλλη ομάδα που πιστεύει στην πράξη ότι ο μόνος υπερδεξιός είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Ο οποίος είναι τόσο δεξιά, όχι μόνο που δεν πάει άλλο, αλλά συμπίπτει με τις παρυφές της αριστεράς. Διότι τα άκρα, θα το θυμάστε αυτό, συναντώνται. Πού συναντώνται? Στο παραμύθι, στην παραμύθα που πουλάνε στον κόσμο. Θα σας σώσουμε το σπίτι, θα σας αυξήσουμε τις συντάξεις, θα φτάσουμε την Ελλάδα στο Ινσιρλίκ και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε ανάπαυλα. Έχω να τα ακούσω και πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό το έβαλα τελευταίο στην πρώτη ενότητα. Mark Almond, The Days of Pearly Spencer, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούτε Πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του politika.gr από όπου κι αν βρίσκεστε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει αρκετά από το ξεκίνημα και σήμερα. Τίποτα διαφορετικό δηλαδή από αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Αρκετός κόσμος που επικοινωνεί με την Πηξίδα για οποιοδήποτε λόγο. Μας κάνετε αναφορές για προβλήματα που υπάρχουν, όπως και χθες. Το κάναμε θέμα, το είδατε μετά που τελειώσαμε με τις απανωτές και ατελείωτες διακοπές ρεύματος που προκάλεσαν πολύ μεγάλες ζημιές και δυσλειτουργία και σε επιχειρήσεις αλλά και σε νοικοκυριά. Δυστυχώς ο ΔΔΕ, κυρίες και κύριοι, είναι μια ανεύθυνη εταιρεία και οι εργαζόμενοι στο ΔΔΕ από τον διευθυντή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο θα έλεγα πολύ προκλητικοί.

0: Σας έχω προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Μανώλη Δασκαλάκη. Και αυτό γιατί έχω κουβεντιάσει πολλές φορές στο παρελθόν και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και δημοσιογραφικά, το θέμα το οποίο έχει προκύψει και έχει αναδειχθεί μετά, δυστυχώς, από το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Πριν από μερικά χρόνια, ο γιατρός έφτιαξε ένα εξαιρετικό σποτ, ήμουν από τους πρώτους που έτυχε να το δω. Γεια σας κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το σποτ πολύ καλά κάνατε και μας το θυμήσατε τις τελευταίες μέρες, και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι πριν κάνετε την οποιαδήποτε αναφορά. Όσοι είναι φίλοι σας στο Facebook μπορούν να ανατρέξουν στη σελίδα σας και να το δουν, μιας και πραγματικά αξίζει τον κόπο, γιατί δεν διαφημίζεται ουσιαστικά το ιατρείο σας. Κάνετε μια πολύ σημαντική αναφορά σε αυτό που είχατε αντιληφθεί ότι ισχύει επί της ουσίας στην αγορά. Θα μου επιτρέψετε επίσης, αφού μας πείτε το δικό σας το καλωσόρισμα και για την κουβέντα μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική, έστω να βάλω το ηχητικό κομμάτι να παίξει στον αέρα και να παραπέμψω σε όποιον θέλει να δει και το τηλεοπτικό κομμάτι, γιατί αξίζει τον κόπο, είναι μια πολύ ωραία δουλειά, να το δει πολύ εύκολα μέσα από τα social, να το στείλω και εγώ είδος ή εσείς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας βρήκα εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που τώρα έγινε μείζον λόγω του διάσημου θανόντα υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουν. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου, και κάποια από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων, ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά να τρέξετε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία βαυκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενοι, αν είναι τοποθετημένοι δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς. Από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μόναχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι απειλούν αυτούς οι οποίους καταγγέλουν. Δεν λέω να φτάσουμε στο σημείο να κυνηγάς τους γιατρούς για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα ιατρείο, γιατί στα πλαίσια της ιατρικής πράξης πάντα υπάρχει και η πιθανότητα της επιπλοκής. Πάντα υπάρχει πιθανότητα του να συμβεί κάτι το οποίο είναι απρόβλεπτο. Όπως ακριβώς μπορεί να είναι απρόβλεπτο το να κατέβετε από το ιατρείο μου και να γλιστρήσετε και να σπάσετε το πόδι σας. Έτσι, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει να κάνει με ιατρική αμέλεια ή με ιατρική, σαν να λέμε, με το χαρακτήρα του γιατρού, πώς να προσφορήσει μεγαλύτερα οικονομικά εφέλη ανεξάρτητα από τη ζημία ή το μη όφελος το οποίο προκαλεί στον ασθενή του ή τον πελάτη του. Όταν λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος, και μάλιστα τους επερώτησα ξανά τους διάφορους ιατρικούς λόγους, και καλά, ποια είναι ακριβώς η δουλειά σας στην κοινωνία, πέραν του να κάνετε κάποιες κέστες και να βραβεύει ο ένας τον άλλο, ή να το χρησιμοποιείτε σαν εφαλτήριο προκειμένου να έχετε μια πολιτική καριέρα. Οι περισσότεροι μηδίασαν. Γιατί δεν είχαν τίποτα να πούν. Αγαπητέ Κώστα, ακόμα και μια ομάδα γιατρών, εάν πάει σε ένα ιατρείο και προσπαθήσει να το ελέγξει, εάν δεν είναι η ομάδα αυτή η ομάδα ειδικών, που να γνωρίζουν τι βλέπουν μέσα στο ιατρείο, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταλάβουν τίποτα.
0: Ναι, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Όπως ας πούμε, για παράδειγμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αν βάλετε έναν παθολόγο να μπει σε μια χειρουργική κλίνη μέσα σε ένα χειρουργείο που ο παθολόγος, ως γνωστόν, ως ειδικότητα δεν χειρουργεί, δεν ξέρει να πιάσει νηστέρι και τι βρίσκει αρχίζοντας να χρησιμοποιεί και το νηστέρι. Να το πω έτσι
1: Αν εγώ πάω σε ένα γραφείο ενός καρδιολόγου, ο οποίος για κάποιο λόγο κάνει επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις μέσα στο ιατρείο του.
0: Σωστά.
1: Εγώ δεν πρόκειται να καταλάβω ποιο μηχάνημα κάνει τι. Για λοιπόν, να με ελέγξει εμένα κάποιος, πρέπει να είναι πλαστικός, ο οποίος να είναι το αντικειμένο. Το γνωρίζεις, αγαπητέ Κώστα, ότι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 ανειδίκευτοι, όχι ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι ιατροί, που μόλις τέλειωσαν την ιατρική τους. Και ασκούν ενέσημα, κάνουν ιατρικές πράξεις μέσα στο ιατρείο τους, εν γνώση του Ιατρικού Συλλόγου. Το γνωρίζεις ότι στα διάφορα Ινστιτούτα Ειθικής, γιατί φυσικά ένας ειδικευμένος δεν πρόκειται να μπει μέσα, και για οικονομικούς λόγους και για λόγους ηθικής. Λόγω της εμπορευματοποίησης στην οποία υπάρχει στο δικό μας αντικείμενο. Το γνωρίζεις ότι χρησιμοποιούν το τίτλο του ιατρού και μόνο για να πούνε ότι σου κάνει τη θεραπεία ιατρός. Που σημαίνει τι δηλαδή. Όταν θες για καρδιολογικό πρόβλημα, θα φτιαχτεί ένα ανάλογο Ινστιτούτο καρδιολογικό, το οποίο θα διευθύνεται από έναν έμπορο και θα έχει μέσα ανειδίκευτους γιατρούς, και επειδή έχει το όνομα Ινστιτούτο Καρδιολογικό, θα έχει ανειδίκευτους γιατρούς οι οποίοι θα ρυθμίζουν τους φαλμούς της καρδιάς σου ή θα βλέπουν εάν έχεις κάποια απόφρεξη σε κάποιο αγγείο. Τα λέω μα, αλλά είναι η αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια εν γνώση της πολιτείας, εν γνώση των ιατρικών συλλόγων. Και κανείς δεν είναι η αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια εν γνώση της πολιτείας, εν γνώση των ιατρικών συλλόγων.

0: στους ασθενείς μου, οι πελάτες μου. Και αυτός ήταν έξυπνος. Όχι. Απλώς ήταν φιλάργυρος και δεν είχε ήθος. Ήταν ανήθικος. Εάν του πέθαινε αυτόν ένα περιστατικό, τι θα έκανε? Θα έλεγε δεν ήξερα. Μα είσαι ειδικευμένος γιατρός με πολυετή εμπειρία, γνωρίζεις τι μπορεί να συμβεί, μπορεί να έχεις ένα αλλεργικό σοκ σε κάποιες από τις βιταμίνες οι οποίες έβαζες μέσα στις φλέβες των ασθενών σου στο ιατρείο σου και μετά θα έλεγες τι, δεν ήξερα. Μα ήξερες, αγαπητέ συνάδελφε, φυσικά και ήξερες, απλά δεν περίμενες ότι θα συμβεί αυτή η ανακατοσούρα. Και ο ιατρικός σύλλογος τώρα τρέχουν όλοι να πούν, να δείξουν ότι κάτι κάνανε και ότι δεν είμαστε τελείως αμέτωχοι. Είστε τελείως μέτωχοι.
1: Γιατί συμμέτωχοι, ποτέ δεν μας ρωτήσατε. Έτσι,
0: συμμέτωχοι.
1: Πείτε μου κάτι, μπορούμε να ακούσουμε λίγο το διαφημιστικό σας σποτ σε εισαγωγικά. Ήταν ένα σποτ το οποίο όταν με φωνάξατε και μου το δείξατε στο ιατρείο σας, σας είπα ότι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, διότι επί της ουσίας δεν βγήκατε να πείτε κάνω αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και ελάτε να σας τα κάνω, είτε στην κλινική που χειρουργώ είτε στο ιατρείο. Εφιστήσατε την προσοχή στους αλμπάνιδες και σκιτζίδες που είναι στην αγορά και αλλιεύουν πελάτες. Όποιος θέλει να τους στείλω, γιατί είναι μια εξαιρετική σκηνοθετική και κινηματογραφική δουλειά και είναι αλλιώς να το ακούς, αλλιώς να το βλέπεις και να το ακούς, όπου υπάρχουν κάποιες κούκλες, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι οποίες παίρνουν μέρος σε ένα παιδικό παιχνίδι. Αυτό αποκαλύπτεται βεβαίως στη συνέχεια, για να δώσω έτσι λίγο τη μορφή του τι είναι αυτό που θα ακούσουμε, και που βεβαίως καταλήγει στο ότι η ιατρική δεν είναι παιχνίδι και δεν είναι κούκλες. Ας το ακούσουμε λίγο. Εδώ γίνεται η προετοιμασία.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι?
3: Γιατρέ, φοβάμαι, θα πονέσει.
2: Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα θα πάνε καλά.
3: Εντάξει γιατρέ, μα να σας πω, θα φαίνεται πως έχω βάλει σιλικόν?
2: Καθόλου δεν θα φαίνεται απολύτως τίποτα.
3: Αχ, ωραία. Α, γιατρέ, μήπως γίνεται να διορθώσουμε και τη χαλαρότητα στους μυρούς μου?
2: Φυσικά.
3: Και λίγο μπότοξ στις ρητίνες γύρω από τα μάτια.
2: Και μπότοξ.
3: Αχ, ωραία. Να με κάνετε πολύ όμορφη, γιατρέ.
2: Ναι, μην ανησυχείτε καθόλου. Ας μην καθυστερούμε. Νοσοκόμα, μυστέρι.
4: Αμέσως, γιατρέ. Ορίστε το μυστέρι σας.
1: Και εδώ φαίνεται βεβαίως ότι το κοριτσάκι παίζει με τις κούκλες και ότι η υγεία δεν είναι παιχνίδι, η ιατρική μάλλον δεν είναι παιχνίδι. Αυτό το σποτ, το οποίο για μένα θα έπρεπε να το είχε κάνει ο κάθε ιατρικός σύλλογος σε ολόκληρη τη χώρα, για να μην πω και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, και να παίζει με μια εντολή του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου δωρεάν παντού, το έφτιαξε ένας θειώτης γιατρός. Πριν από αρκετά χρόνια. Θα μας πείτε πώς. Και ήρθε ο ιατρικός σύλλογος τότε να σας το απαγορεύσει. Για θυμίστε μας λίγο την ιστορία.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί από τις πολλές επιπλοκές που έβλεπα από χρήση λάθος υλικών, αλλά και από επεμβάσεις που γινόντουσαν εντός ιατρείων, αποφάσισα να κάνω κάτι προκειμένου να διαφωτίσω και να το κοινό και να πω ότι κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά και εσείς προσέχετε λίγο παραπάνω ποιοι σας τάζουν τι. Όταν έγινε λοιπόν αυτό και το έβγαλα μάλιστα σαν σποτ σε κάποιες τηλεοράσεις, προσέξτε, με ίδιο κόστος, έτσι. Εγώ το πλήρωσα και για να το φτιάξω και για να το διευθυνήσω. Τίποτα δεν έγινε δωρεάν. Να το δώσω. Υπήρχε έγκληση από Ιατρικό Σύλλογο της Κρήτης με απειλή πειθαρχικής παραπομπής μου εάν δεν κατέβαινε άμεσα, γιατί προκαλούσε πρόβλημα ανταγωνισμού με τους ποιους, με αυτούς οι οποίοι δεν ήταν σωστοί. Ήταν κάτι το φοβερό. Και μάλιστα μου είπαν ότι με εγκάλεσαν εγγράφος για αυτό το πράγμα. Ή κατεβαίνει άμεσα, και μάλιστα εγκάλεσαν και το κανάλι. Ότι αν δεν κατέβει άμεσα θα έχω πειθαρχικές κυρώσεις και κάποιες κυρώσεις θα υπάρξουν στο κανάλι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν ξέρω, εγώ ξέρω και κάποιοι από εμάς ξέρουν τι συμφέροντα υπάρχουν πίσω από το ο κόσμος, από το γεγονός ο κόσμος να μην είναι ενημερωμένο.

0: που πρέπει να πηγαίνει. Παλιότερα υπήρχε ο όρος πλανόδια ιατρική. Παλιότερα, εάν γνωρίζαμε ο καθένας από εμάς τι δικαιούται να κάνει και τι δεν δικαιούται να κάνει στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Αυτή τη στιγμή, μέσω κάποιων νομικών διαδικασιών, μπορεί οποιοδήποτε να ιδρύσει ένα σύλλογο φίλων της κβαντικής πλαστικής χειρουργικής και αυτομάτως να έχει πρόσωπο στην κοινωνία χωρίς να τον ελέγξει ποτέ κανένας. Το τι κάνει, το τι προσφέρει, πόσο επικίνδυνος είναι ή στο κάτω-κάτω, εάν αυτά τα οποία λέει, τα κάνει κιόλας. Δεν υπάρχει, είναι όλα τελείως ανεξέλεγκτα. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη στο ιατρείο του, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κανόνες γι' αυτό, αλλά επειδή δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος, γίνονται μέσα σε χώρους οι οποίοι είναι μη κατάλληλοι από άψη ασφάλειας στο να γίνουν ιατρικές πράξεις, στο βωμό του συμφέροντος. Και θα μου πεις, μα δεν πέθανε κανένα. Μα τώρα πέθανε. Και τη χαγένει αυτός που πέθανε να είναι επώνυμος. Μα έχουν πεθάνει και άλλοι, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο. Άλλο πως δεν έχουν βγει στα μίδια, γιατί δεν ήταν τόσο πολύ επώνυμοι ή γιατί δεν είχαν την πρόσβαση σε δημοσιογράφους προκειμένου να βγουν. Έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές σε ανθρώπινα σώματα και δεν μιλάει κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Και όλα αυτά για να γλιτώσουν το κόστος του να πάνε σε ένα χώρο ο οποίος είναι ασφαλής.
1: Αναφορικά με αυτό που είπατε, επιτρέψτε μου να πω ότι αναφορικά με αυτό που είπατε, ότι έχουν γίνει ζημιές σε σώματα πάνω ανθρώπων, θα επικαλεστώ βεβαίως καταγγελίες και μαρτυρίες που αφορούν την ειδικότητά σας, όπου κυρίες, κατά κύριο λόγο όλων των ηλικιών, αλλά και ενίοτε και κύριοι, έχουν υποστεί ζημιά την οποία δεν θέλησαν ουσιαστικά να κυνηγήσουν ή να αναδείξουν, διότι πολύ απλά ντράπηκαν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι έχω περιστατικά τέτοια που έχουν έρθει στο γραφείο το δικό μου με καταγγελία και όταν τους είπα να προχωρήσουμε να δημοσιοποιήσουμε το θέμα, μου είπαν όχι, απλά ήρθαμε να σας το πούμε, μήπως μπορείτε να κάνετε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι, διότι δεν είμαι ούτε ανακριτής, ούτε εισαγγελέας, ούτε αστυνομικός διευθυντής, ούτε διοικητής της ασφάλειας, ούτε νομοθέτης, ούτε τίποτα. Εάν δεν έχω τη σύμφωνη γνώμη του καταγγέλλοντα και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ορίζει η δημοσιογραφική δεοντολογία και οι κανόνες λειτουργίας του δικού μου του επαγγέλματος, δεν μπορώ να προχωρήσω και να πω ο Δασκαλάκης έκαψε το πρόσωπο του Σιλιγάρδου.
0: Πολύ σωστά.
1: Διότι πολύ απλά ο Δασκαλάκης θα με πάει μέχρι τέλους στη δικαιοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορώ, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν καταγγελίες, όπως υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες ειδικότητες. Άνθρωποι πέθαναν, γνωρίζω ας πούμε για παράδειγμα παθολόγος στο Ηράκλειο, ο οποίος συμβούλευε λάθος νέα κοπέλα, η οποία εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι είχε καρκίνο, και εκείνος της έλεγε ότι είχε κάτι άλλο. Και όταν έφτασε στο σημείο να πάει σε έναν άλλο γιατρό να της πει «Κοπέλα μου, εδώ έχεις καρκίνο». Ήταν πολύ αργά. Η κοπέλα αυτή έχει φύγει από τη ζωή. Γνωρίζω ιστορία, να αρχίσουμε να λέμε ιστορίες, θα λέμε μέχρι αύριο ιστορίες. Γνωρίζω πρόσφατα περιστατικό, το οποίο πήγε και χειρουργήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, μετά από μια πρώτη ανεπιτυχή επέμβαση, όπου ο γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο αποκάλυψε στην ασθενή του ότι σε άνοιξαν εκεί που πήγες, αλλά δεν σε χειρούργησαν. Και δεν σε χειρούργησαν γιατί πολύ απλά δεν έχουν τα μηχανήματα να σε χειρουργήσουν. Όμως σε έβαλαν μέσα, σου πήραν τα λεφτά, δεν σε χειρούργησαν, απλά σε κοίμησαν, σε άνοιξαν και σε έκλεισαν.
0: Αυτό
1: τώρα χειρουργήθηκες. Είναι πρόσφατο περιστατικό αυτό. Το οποίο επίσης δεν θέλησαν να δώσουν δημοσιότητα. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Δασκαλάκη. Λέμε πολλές φορές και ασκούμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μίντια. Και σωστά το κάνουμε. Ουδής πρέπει να μένει έξω από την κριτική και τον έλεγχο. Όμως πολλές φορές τα μίντια δεν επιτρέπουν οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάνουν την καταγγελία να προχωρήσουμε και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
0: Ναι, αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά σας. Η δουλειά αυτή είναι της δικαιοσύνης και των συλλόγων και των φορέων, οι οποίοι κανονικά είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς. Εγώ όταν είπα να πάτε σε ένα ιατροδικαστή να χρησιμοποιήσετε την μαρτυρία του χειρουργού σας στην συγκεκριμένη περίπτωση και να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, μου είπαν τι να ψάχνεις τώρα. Διότι θα πρέπει να πληρώσουμε του κόσμου τα λεφτά μέσα στη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας. Θα πρέπει να μπλέξουμε με γιατρούς, δικηγόρους, δικαιοσύνη. Αυτό πότε θα εκδικαστεί και μετά από πόσα λεφτά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε του χρόνου, ούτε του χρήματος για να το κάνουμε.
0: Πρόσεξέ με, όμως αγαπητέ Κώστα, είναι τελείως διαφορετικό να τηρήσει όλους τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, ώστε να προσφέρει ασφαλείς ιατρικές πράξεις. Και όμως παρόλα αυτά, μέσα στις πιθανότητες της επιπλοκής, πιθανότητες που ισχύουν για όλους μας, να συμβεί επιπλοκή, και τελείως διαφορετικό είναι να μην τηρείς τους κανόνες ή να τους τηρείς πλημελώς και να δημιουργείται η επιπλοκή. Είναι τελείως άλλο. Καμία ιατρική, όλες οι ιατρικές πράξεις ενέχουν κινδύνους. Και όποιος δει στη χειρουργική πει ότι δεν έχω επιπλοκές, συμβαίνει, ο μόνος λόγος είναι ότι δεν χειρουργεί. Πάντα υπάρχουν επιπλοκές, αλλά αυτό που λέω και στους νεότερους ειδικευόμενους ή ειδικευμένους που έρχονται να με παρακολουθήσουν στα χειρουργία μου ή στην ιατρική μου πράξη, είναι ότι ποτέ δεν θα αναλαμβάνεις περιστατικό του οποίου την επιπλοκή δεν μπορείς να διορθώσεις. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα του ιατρού και είναι και θέμα προσωπικότητας του ιατρού, το οποίο δυστυχώς δεν μορφοποιείται στις ιατρικές σχολές και ειδικά όταν υπάρχουν λάθος παραδείγματα σε αυτές. Έτσι, εμείς μιλάμε τώρα, για να μην πλατιάζουμε και ανοίγουμε πάρα πολύ το θέμα, για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι καραμπινάτες ότι προσφέρεται υπηρεσία η οποία δεν έχει λόγο να προσφερθεί, γιατί δεν προσφέρει τίποτα, σε χώρους οι οποίοι ακόμα και αν έχει να προσφέρει είναι χώροι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μια ασφαλή επιτέλεση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, είτε αυτή λέγεται παρέμβαση είτε λέγεται επέμβαση, από άτομα τα οποία είναι ή ανειδίκευτα ή πλημελώς εκπαιδευμένα, και ακόμα περισσότερο σε χώρους που ούτε καν είναι ιατρικοί. Αλλά είναι ένα εμπορικό κατάστημα.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητέ Μανώλη, ότι καταγράφω μέσα από τη δημοσιογραφική μου έρευνα όλα αυτά τα χρόνια δύο πράγματα. Ότι υπάρχει άγνοια στον κόσμο, ο οποίος πορεύεται δυστυχώς με την πολιτική mouth to mouth, από στόμα σε στόμα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ειδικότητες και έννοιες όπως κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική, εγώ θα πω ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πιο διαδεδομένες όπως η ομοιοπαθητική, μπορεί να σου φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκάς. Και δεύτερον, δεν μπορούν να διαχωρίσουν απλά πράγματα. Ότι ένα κέντρο που προσφέρει υπηρεσίες γενικώς ευεξίας, ομορφιάς, καλαισθησίας κλπ. Κλπ. Που δεν είναι κλινική εξειδικευμένη ή ιατρείο πιστοποιημένο ελεγμένο, μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, όπως η περίπτωση της αυτοσχέδιας κλινικής, θα την πω εγώ, του ιατρείου σε εισαγωγικά, στο Κολωνάκι με το Μαζονάκι. Και θα πω και κάτι ακόμα, ότι η στατιστική δεν είναι πάντα με το μέρος του ανθρώπου που κινδυνεύει. Κρατήστε το αυτό. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα για μένα. Ότι ο κόσμος είναι ανενημέρωτος, δεν θέλει να ενημερωθεί και αυτοβαυκαλίζεται ή του αρέσει να ακούει παραμύθια της Χαλιμάς για υπνοτιστές και ένα σωρό άλλες αηδίες και επικίνδυνα πράγματα.
0: Αγαπητέ Κώστα, αυτού του τύπου η διάθεση του κόσμου αισθάνεται να φαίνεται νέος για πάντα και του να βρει το μαγικό νερό του Καματερού, το οποίο θα του λύσει το πρόβλημα με τον καρκίνο ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε πάντα. Η διαφορά είναι ότι.
1: Μα φυσικά να σας θυμίσω την Αθανασία στο Εγάλεο, αφού πήγατε τόσο μακριά, πολύ σωστά είπατε για το νερό του Καματερού, και τόσους άλλους απατεώνες κιτζίδες, οι οποίοι βρήκαν χώρο. Το βλέπουμε και στην πολιτική, βέβαια, αυτό, έτσι. Και στον χώρο της πολιτικής.
0: Αλλά τώρα όμως, λόγω της ύπαρξης των media, των social media που έχουμε, εάν η Διονυσία, η Αθανασία του Εγάλεου, την ήξεραν γύρω από το Εγάλεο, άντε και δύο γειτονίες πιο πέρα, τώρα η ανάλογη Αθανασία τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Και εκτός Ελλάδας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Οπότε εκεί πρέπει να μπει κάποιο φρένο. Γιατί και αυτό το φρένο μπορεί εύκολα να μπει αν η ιατρική σύλλογη και η πολιτεία και η δικαιοσύνη πει, για να δούμε, όταν βάζω παράδειγμα στο Google Search ή στο Search ή στο να ψάξει κάποιος εταιρείες αναγεννητικές, τι μου βγάζει, γιατροί που ασχολούνται με αναγεννητική ιατρική, ποιοι είναι αυτοί, γιατροί οι οποίοι κάνουν τις επεμβάσεις που δεν πρέπει να κάνουν επεμβάσεις στο ιατρείο μέσα, ποιοι είναι αυτοί. Οπότε αυτομάτως στενεύουν τα άτομα τα οποία πρέπει να ψαχθούν. Και όταν εκεί πέσουν πολύ αυστηρές και άμεσες κυρώσεις, όχι μετά από 5 και 7 χρόνια, με στέρησης άδειας ιατρικού επαγγέλματος και με κάποια βαρύτατα πρόστιμα, να δείτε ως πότε θα σταματήσουν όλοι. Αλλά ποιοι βρίσκονται συμμέτοχοι μαζί με αυτούς που φτιάχνουν αυτές τις εταιρείες και αυτές τις κλινικές. Ποιοι έχουν οικονομικά ωφέλη, γιατί δεν είναι μόνο γιατροί. Έχουν μοιριστεί το χρήμα και έχουν ανακατευτεί από έμποροι μέχρι πολιτικοί ίσως. Μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και το κόστος για να στήσεις μια τέτοια κλινική είναι πολύ μικρό. Οπότε πρέπει να ψαχθεί και αυτό. Και έτσι οι Αμερικάνοι λένε follow the money. Ακολούθησε το χρήμα. Και θα δεις τι είναι πίσω από αυτά.
1: Ευχαριστώ είναι πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την πρώτη ευκαιρία. Βάζω μια τελεία, γιατί απλά σώθηκε ο χρόνος, όχι για τίποτα άλλο, και πρέπει να δώσω την σκητάλη στη συνέχεια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να συνεχίσετε να φωνάζετε. Ο καθένας σας φωνάζει από το δικό του το πόστο, από το δικό του το χώρο. Εμείς από το δικό μας το μικρόφωνο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Αύριο πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο καιρός σήμερα είναι έθριος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Έθριο λοιπόν καιρό με αραιές νεφώσεις, αυτό προβλέπουν οι μετρολόγοι για την Κρήτη σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 για να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον ενταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά Θέματα, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, και το θέμα μας θα είναι το ενεργειακό έργο Crete Valley. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, για τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ηλικιακό περιορισμό των παιδιών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και τέλος, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που πραγματοποιείται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 38η εβδομάδα του 2026 και στην 261η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:04 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:22 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 7 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Αγίας Αριάδνης της Μάρτυρος, του Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης, του Αγίου Κάστορος του Μάρτυρος και του Οσίου Ρωμίλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι η Αριάδνη, ο Ευμένιος, η Ευμενία, ο Κάστορ, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλαία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, το μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στη γιορτή. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών θεσπίστηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου του 2019 και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία, αρχής γενομένης από το 2020. Η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες για την επίτευξη ίσης αμοιβής για εργασία, ίσης αξίας, βασίζεται στη δέσμευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αντίθεση σε κάθε μορφή διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν, το μισθολογικό χάσμα σε βάρος των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται στα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στη χώρα μας με 12,5%, στην Κύπρο 13,5%, κινείται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 16%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2019.

Η νύχτα που πέρασε ήταν πανηγυρική για τον Όφη, καθώς η κριτική ομάδα έκανε με το δεξί το πρώτο βήμα στην League Phase του Europa League και νίκησε χθες το Παγκρίτιο τη Hoffenheim με 2-0. Μας επιφύλασε όμως και δυσάρεστα γεγονότα. Διαβάζω εδώ το politica.gr ότι συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν τα μεσάνυχτα στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά τη διάσωσή τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα για υγειονομική περίθαλψη με ιδιαίτερη μέρημνα για τη μητέρα και τα δύο μωρά. Επίσης είχε τραγική κατάληξη το συμβάν που συνέβη με τον 54χρονο που έπεσε από τα τείχη του Ηρακλείου, τα νετικά τείχη. Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή, λέει το ρεπορτάζ του politica.gr. Ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου σε εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Επίσης από την πυροσβεστική μας ενημέρωσαν ότι σημειώθηκε πυρκαγιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Έσπευσαν εκεί 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες. Υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός και η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το ρεπορτάζ για τη μεγάλη νίκη του Όφη, ιστορική νίκη βεβαίως, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο Όφη με απίστευτη ωριμότητα, από ό,τι λέει εδώ το ρεπορτάζ του politica.gr. Οι Γερμανοί στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν, είχαν μπει ανεμικά στο γήπεδο, με τον Όφη να έχει καθαρό μυαλό και να κυκλοφορεί με ηρεμία και ψυχραιμία την μπάλα. Εκείνος ήταν που απείλησε πρώτος με τον Μπουχαλάκη να κάνει το σουτ και τον Μπάουμαν να μπλοκάρει την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χόφενχάιμ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, μεταφέροντας την πίεση προς την περιοχή του Όφη, που προσπαθούσε να την απορροφήσει. Οι Γερμανοί, με συνεχές pressing και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, είχαν βάλει τον Όφη στην περιοχή του, που πέρασε ανέμακτα την πίεση της Χόφενχάιμ και πάντως δεν δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία, με εξαίρεση το σουτ του Χλόζεκ, που έφυγε out στο 50 λεπτό. Όφη, με εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία, κράτησε τη Χόφενχάιμ μακριά από μεγάλες φάσεις και τελικά στο 83 ήρθε το 2-0, ενώ είχε προηγηθεί το 1-0 με τον αμαρκάριστο Αϊτόρ, που εκτέλεσε τον Μπάουμαν και έβαλε φωτιά στο γήπεδο για πρώτη φορά. Και με το 2-0 ολοκληρώθηκε ο θρίαμβος.

Ο Κόντρο λοιπόν και ο Κανελόπουλος είναι οι δύο σκόρερ του Όφη και πέρασε και αυτό το μάτς στην ιστορία με ένδοξο τρόπο. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά ο Όφη στην Ευρώπη. Το έδειξε εξάλλου από τα προκριματικά πριν μπει στη League Phase ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και αυτό τον αγώνα και αυτή τη δοκιμασία μάλλον, γιατί θα δώσει σειρά από αγώνες ο Όφη στη League Phase προκειμένου να προκριθεί στην επόμενη φάση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αρχιτέκτονας της ομάδας του Όφη, όπως είναι σήμερα η ομάδα του Όφη, είναι ο προπονητής της, ο Χρήστος Κόντης, που έχει φτιάξει από ό,τι φαίνεται μια ισχυρή ομάδα, έτοιμη τουλάχιστον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στα ευρωπαϊκά.

Οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, το γνωρίζουμε. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ληφθούν μέτρα. Η γενεσιουργός αιτία βέβαια είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και εκεί θα εστιάσουμε, από εκεί μόνο θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας, που έχει να κάνει με μια εξέλιξη που είναι δηλώσεις του Τραμπ. Βλέπω εδώ στο Earth News ότι το Axios λέει ότι έκανε ο Τραμπ μια δήλωση που έλεγε ότι έρχεται μεγάλη απόφαση για πόλεμο ή ειρήνη. Σε κρίσιμη καμπή, λέει, η δημοσίευση, πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Axios. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το εάν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα μπορούσε να διαμορφώσει την επόμενη φάση του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα γίνει μία ακόμη όθηση για διπλωματία ή θα ενταθεί η στρατιωτική δράση, αναφέρει το δημοσίευμα του Axios, εκτιμώντας ότι εάν ο Τραμπ θέλει να επαναλάβει πολεμικές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί την υποστήριξη των περιφερειακών συμμάχων του. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Το ρεπορτάζ του Axios επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που προειδοποίησαν ότι η σύγκρουση έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, ενώ το επικατέστατο σενάριο είναι ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά μετά θα ακολουθήσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Εγώ συμπεραίνω πως πιο κοντά στον πόλεμο εξακολουθούμε να βρισκόμαστε παρά στην ειρήνη. Θα δούμε και αυτή η συνάντηση των 7, δηλαδή 6 χώρες του κόλπου και του Τραμπ, που θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αν θα αποδώσει καρπούς ειρήνης, βεβαίως εννοώ.

Διαβάζω από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα, την ιστοσελίδα tovima.gr, ότι η νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και επέκταση της στήριξης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε πολιτικά θέματα, επανέφερε την αυτοδυναμία ως βασικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την μόνη ρεαλιστική πρόταση. Παράλληλα, απέκλεισε συνεργασίες με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου εφόσον αποφασίσει να δημιουργήσει κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Ελλάδας, ενώ για την τουρκική προκλητικότητα δήλωσε ότι η Αθήνα την αντιμετωπίζει με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενίσχυσή του.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ, αναλυτικότερη δημοσίευση για το θέμα της τιμής των καυσίμων έχει το Earth News, το οποίο αναφέρει το σχέδιο οριοθέτηση της φωτιάς που άναψε στην οικονομία η εντυνόμενη ενεργειακή κρίση θα οριστικοποιήσει την προσεχή Δευτέρα το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο, κίνηση και θέρμανση και ενδεχομένως παρεμβάσει στη φορολογία των καυσίμων. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανση εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλιση της ύλης, όπως είπαμε προηγουμένως στην συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.

Παράλληλα, λέει η δημοσίευση του Earth News, η κυβέρνηση αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης σε μια παρέμβαση που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος λόγω της κούρσας των τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και του σημερινού Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη. Είναι όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες χθες μέσα σε όχημα στα Χανιά. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε χθες από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο. Τελευταία βουτιά για 60χρονο τουρίστα στις Κάτω Γούβες. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την ψυχρή δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Νέα καραβιά 56 μεταναστών εντοπίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Καπετανιανών, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο βρέφη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Παράταση έως και την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ ακινητοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά. Ο Όφι τρέλανε την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό του βράδυ μπήκε ονειρικά στο Europa League κερδίζοντας με 2-0. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 ταμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 ταμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Αγαπητοί φίλοι, πριν από μερικές μέρες βρέθηκαν στην Κρήτη οι 41 εταίροι από 13 ευρωπαϊκές χώρες του έργου Crete Valley. Ένα έργο που έχει να κάνει με την ενέργεια. Και γνωρίζουμε πόσο μεγάλο θέμα είναι η ενέργεια στις μέρες μας. Τι μπορεί όμως να κερδίσει η Κρήτη από το έργο αυτό, το Crete Valley, και τη συνεργασία αυτή που έχει αναπτύξει? Για το θέμα κάλεσα, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε τον ενδεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
0: Κύριε Αλεξάκη,
1: το ερώτημα είναι, ναι, τι ήρθαν να κάνουν οι 41 εταίροι.
0: Είναι μεγαλύτερο δηλαδή αυτό το ερώτημα. Ναι, είναι σημαντικότερο. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Πραγματικά έχει το ενδιαφέρον του το θέμα αυτό, γιατί η Κρήτη μπαίνει στο μικροσκόπιο των συνδυασμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, όπως έχουμε πει. Και το έργο για το οποίο μιλάμε είναι ένα ευρωπαϊκό έργο της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με 41 εταίρους από όλη την Ευρώπη, από 13 διαφορετικές χώρες, με διάρκεια 5 χρόνια. Το συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι σημαντικό αυτό, ότι έχουμε ελληνική τεχνογνωσία σε ένα τόσο σημαντικό έργο. Επικεφαλής είναι ο καθηγητής Βαγγέλης Μαρινάκης, και το στίχημα είναι, εάν μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ποια τεχνολογία, με ποια αποτελεσματικότητα, προκειμένου να γίνουν αυτά εφαρμόσιμα στον κόσμο, προκειμένου να γίνουν αυτά εφαρμόσιμα

0: μας Σαρκαλοχώρη,
1: ναι,
0: έχουμε τρία έργα. Το πρώτο είναι η τηλεθέρμανση. Τηλεθέρμανση, καινούργια έννοια για την Κρήτη. Την ξέραμε την τηλεθέρμανση μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή που ήταν τα εργοστάσια της ΔΕΗ. Τώρα όμως θα γίνει, ή για να ακριβολογώ, γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Αυτή η τηλεθέρμανση έχει σκοπό να δώσει θερμότητα στην πισίνα, στην κολυμβητική δεξαμενή, στη δημόσια πισίνα, στο κολυμβητήριο στο Αρκαλοχώρι, και επίσης σε ορισμένο αριθμό κατοικιών, περίπου 100, 100 κατοικίες θα θερμαίνονται με δίκτυο τηλεθέρμανση.
1: Πώς επιτυχάνεται
0: αυτό?
1: Ναι, ακριβώς.
0: θα φτιαχτεί ένα μικρό εργοστάσιο, το λέω εργοστάσιο για να το περιγράψουμε, είναι ένας λέβητας που θα καίει βιομάζα, 100% βιομάζα, δηλαδή λιόκλαδα και πυρήνα από πυρηλενουργείο, κλαδιά, από τις ελιές, από τα δέντρα, οτιδήποτε. Αυτό παράγει θερμότητα και με ένα δίκτυο με σωλήνες που θα διατρέχουν τους δρόμους, όπως είναι οι σωλήνες της ίδρυυσης, φανταστείτε ένα αντίστοιχο δίκτυο, θα διανεμηθεί, θα καταλήξει σε 100 σπίτια περίπου, και με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια αυτά θα επιτύχουν εξοικονόμηση περίπου 50% σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί καινοτομία.
1: Ασφαλώς.
0: Γίνεται πρώτη φορά. Είναι, εμπλέκεται και με την κυκλική οικονομία, γιατί αξιοποιούμε αυτά τα απορρίμματα του γεωργικού τομέα.
1: Σωστά.
0: Και τα παίρνουμε και τα κάνουμε ενέργεια, και μειώνουμε την αντίστοιχη ενέργεια που θα θέλαμε με πετρέλαιο σε σπίτια. Και επίσης έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο πολύ σπουδαίο. Θερμαίνεται η πισίνα του χειμερινού σου μήνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κόστος να λειτουργεί στην πισίνα το χειμώνα, να τη θερμαίνεις και να... αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, δεν λειτουργούσε η πισίνα το χειμώνα, έτσι. Άρα θα έχουμε σε μια αγροτική περιοχή την δυνατότητα αυτή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι καινοτομία, συνδυασμός διαφόρων μορφών. Τι άλλο θα κάνουμε στο Αρκαλοχώρι? Θα εγκαταστήσουμε μια μικρή ανεμογεννήτρια της τάξης των 45 μέτρα ύψος και 60 κιλοβάτ, η οποία θα δίνει ρεύμα στο δίκτυο, της ΔΕΗ, και στη συνέχεια η Μινώαν Ενεργειακή, η οποία είναι και αυτή εταίρος του έργου, ως ενεργειακή κοινότητα θα δώσει ρεύμα σε κατοικίες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουμε ένα έμεσο τρόπο. Μία ανεμογεννήτρια σε ένα κατάλληλο σημείο Α και σε άλλο σημείο Β, παροχή ενέργεια σε κατοίκους. Τώρα μην σας πω τι προβλήματα είχαμε στη χωροθέτηση αυτής της μικρής ανεμογεννήτριας, προβλήματα με την αρχαιολογία, με το δασαρχείο, ακόμα και με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, διότι επειδή δεν ξέρουν ακριβώς πού θα μπει το ραντάρ του νέου αεροδρομίου, υπήρχε μία δέσμευση πολλών περιοχών να μην μπει κάτι τέτοιο, όχι μόνο η ανεμογεννήτρια αλλά και οποιαδήποτε άλλη ψηλή κατασκευή, μην επηρεάσει το ραντάρ του αεροδρομίου.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά καταλήξατε όμως τελικά? Καταλήξατε?
0: Ναι. Θα είναι νότια από το Αρκαλοχώρι, προς τη Διάνο, σε κάποιο κατάλληλο σημείο. Θα αναφέρω αυτά τα προβλήματα γιατί είναι προβλήματα που δεν τα έχεις υπόψη στην αρχή που ξεκινάει.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτά είναι προβλήματα της νεοελληνικής πραγματικότητας, κύριε Αλεξάκη. Ναι, συνεχίστε.
0: Ναι, και όταν τα λέμε στους Ευρωπαίους επιθεωρητές, μένουν με αυτό το στόμα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει, ξέρετε, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά αυτά είναι τα προβλήματα. Να εξηγήσεις στον ελεγκτή που ήρθε ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν όλα αυτά και πρέπει να περάσουμε από πολλά φίλτρα προκειμένου

0: ναι. γίνει ένα έργο.
1: Έτσι.
0: Και να σας πω και την άλλη ιδιομορφία.
1: Ναι.
0: Στο προηγούμενο έργο που θα περάσουμε τα δίκτυα τηλεθέρμανσης, πρέπει να πάρουμε μια άδεια. Ποιος δίνει την άδεια? Ο Δήμος, κάποια άλλη υπηρεσία? Είναι θέματα πρωτόγνωρα. Ευτυχώς υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο, του Μηνώα Παιδιάδος, με τον Δήμαρχο. Έχουν υιοθετήσει αυτά τα έργα γιατί βλέπουν ότι είναι προς όφελος των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής. Και είναι επιδεικτικά συμβολικά έργα που αναδεικνύουν την Κρήτη και τις επιμέρους περιοχές στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία του συνδυασμού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Κύριε Αλεξάκη, αυτό που περιγράφετε είναι πιλωτικό ή και θα επεκταθεί?
0: Θα μείνει μόνιμη λειτουργία. Και
1: θα πάει και αλλού δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ναι.
0: Ακούστε λίγο, η επέκταση είναι το στοίχημα του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ακριβώς διερευνά το πρόγραμμα. Δεν λέει πάρτε χρήματα και φτιάξτε κάτι στο σημείο ΑΒ, όχι. Mm-hmm. Λέει κάντε το ως δοκιμή για να δω αν μπορώ να το επεκτείνω και σε μεγάλη κλίμακα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που σας είπα πριν, αυτό δοκιμάζουμε. Εάν μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και αν αυτά τα έργα μπορούν να δοκιμαστούν σε επίπεδο πόλης, ας πούμε, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
1: Σε μια μεγαλύτερη
0: και
1: κλίμακα,
0: αυτό μετά, μεγαλύτερη κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να τα μεταφέρει σε μεγάλη κλίμακα. Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος στόχος είναι η απεξάρτηση από το πετρέλαιο και για να το πετύχουμε θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ασφαλώς.
0: Αυτό δεν είναι αυτόματο. Πρέπει να το επεξεργαστούμε, να βρούμε λύσεις, να κάνουμε συνδυασμό. Σας είπα ήδη ότι παίρνουμε κλαδιά και λιόκλαδα, πυρήνα και προσφέρουμε θερμότητα σε σπίτια.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνουμε την ανεμογεννήτρια και προσφέρουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Ακούστε τώρα τι άλλο θα κάνουμε. Στο οροπέδιο Λασιθίου είχαμε προγραμματίσει πολλά έργα. Όμως, επειδή είναι λεκάνια απορροής όλου του οροπεδίου, δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά τα έργα. Δεν πήραμε τις κατάλληλες άδειες. Και επίσης προβλέπαμε να βάλουμε 50 ανεμόμυλους από αυτούς που κατασκευάζει το ΕΛΜΕΠΑ.
1: Mm-hmm.
0: Όμως θα μπουν μόνο 3 για λόγους περιορισμού. Θα είναι λοιπόν 3 επιδεικτικοί ανεμόμυλοι για να θυμόμαστε την ιστορία του οροπεδίου σε ό,τι αφορά ότι ήταν η πρώτη μαζική εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ανεμόμυλοι έπαιρναν τον αέρα και αντλούσαν νερό.
1: Έτσι.
0: Αυτό που σήμερα κάνουμε με τις αντλίες, τις γεωτρήσεις κτλ. Ήταν η πρωτόγονη μορφή. Και αυτό οφείλουμε να το διατηρήσουμε σαν ανάμνηση αλλά και ως επίδειξη. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό το εργοστάσιο που είχαμε προγραμματίσει στο οροπέδιο, θα κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο, θα φτιάξουμε στην περιοχή του κάμπου της Αιγαίας εμείς πάλι στο Αρκαλοχώρι κοντά ένα μικρό εργοστάσιο με βιοαέριο και το ρεύμα που θα παράγεται από εκεί θα το επιστρέφουμε έμεσα σε κατοικίες στο οροπέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε, παίρνουμε πρώτες ύλες από το οροπέδιο και επιστρέφουμε ρεύμα με ενδιάμεσο σταθμό στο Αρκαλοχώρι. Καταλαβαίνετε ότι το Αρκαλοχώρι γίνεται ένας
1: κόμβος, ενεργειακός κόμβος γίνεται.
0: Τόπος επίδειξης νέων συνδυασμένων μορφών ενέργειας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό έργο. Πάμε νοτιότερα στην Άρβη, Άρβη της Βιάννου.
1: Ναι.
0: Εκεί το έργο είναι κάτι περίεργο. Θα φτιάξουμε τηλεγεωθερμία αποκεντρωμένη τηλεγεωθερμία. Θα εκμεταλλευτούμε, θα αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο νερό, το νερό της θάλασσας που είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, προκειμένου να κατεβάσουμε τη θερμότητα και χωρίς γεωτρήσεις που απαιτεί η συνήθις γεωθερμία, θα φτιάξουμε ένα δίκτυο που θα πηγαίνει σε 20 σπίτια και θα τους δίνει ψύξη και θέρμες.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά της περιοχής, θα έχουμε και εδώ καινοτομία και πρωτοπορία, ψύξη και θέρμανση με αποκεντρωμένη τηλεγεωθερμία, χωρίς γεωτρήσεις, αντλίες θα τοποθετηθούν σε κάθε σπίτι, υδρόψυχτες αντλίες, και είναι ένα πολύ σημαντικό επιδεικτικό έργο για περιοχές που έχουν θερμό κλίμα όπως η Άρτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και άλλο ένα έργο,
1: ναι,
0: που υποέργο που εντάσσεται στην κοιλάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είναι η αξιοποίηση του υδρογόνου ως μορφή ενέργειας, και αυτό συνδυάζεται με ένα άλλο έργο, ανεξάρτητο έργο που υλοποιούμε στην περιφέρεια Κρήτη και λέγεται έργο CRAIL για παραγωγή υδρογόνου, και στο έργο που κουβεντιάζουμε θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του παράλληλου έργου προκειμένου να δώσουμε σε σπίτια ρεύμα που έχει παραχθεί από υδρογόνο. Ως τέτοια περιοχή έχει επιλεγεί η περιοχή της Μεσαιράς της Μοίρες. Το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης και εξελίσσεται και αυτό παρά τα προβλήματα που εμφανίζει κάθε τέτοιο έργο που έχει πρωτοτυπία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα έργα αυτά εμφανίζεται μία καινοτομία, πρώτη φορά συμβαίνουν στην Ελλάδα, προφανώς εταίροι είναι ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΕΔΜΙΕ, γιατί χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε όλα αυτά, αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν πρώτη φορά τέτοια ζητήματα συνδέσεων και συνδυασμού μορφών ενέργειας. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια με την καθοδήγηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη συνεργασία της ΜΗΝΟΑ Ενεργειακής Κοινότητας, προκειμένου να έχουμε επιτυχία στα έργα αυτά και το έργο να απορροφήσουν προφανώς τα χρήματα αυτά και να μείνουν αυτά τα έργα, εφόσον πάνε καλά θα τα αναπαράγουμε, θα πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματά τους.
1: Και έτσι να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κύριε Αλεξάκη, στη χώρα μας. Διότι τα προσόντα η χώρα μας, αν θέλουμε να κάνουμε και μια γενική θεώρηση του πράγματος, και δεν τα εκμεταλλευόμαστε, σε αντίθεση με την Ευρώπη που όπου και αν πας, βλέπεις αιωλικά πάρκα, βλέπεις φωτοβολταϊκά πάρκα, ναι, αυτά που φαίνονται τουλάχιστον, γιατί τα άλλα που περιγράψατε δεν πολύ φαίνονται, δεν ξέρεις δηλαδή αν είναι εργοστάσιο,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γεωθερμία ή όχι.
0: Πολύ σωστά, έτσι, πολύ σωστά. Αλλά και τα δίκτυα που είναι υπόγεια δεν φαίνονται.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή έχουμε μια μεγάλη ενασχόληση σε επίπεδο ευρωπαϊκών έργων, και αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι μαθαίνουμε εφαρμογές που κάνουν αλλού. Παράδειγμα, έχουμε πάει να δούμε εφαρμογές τηλεθέρμανσης στη Δανία, στη Βόρεια Ευρώπη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, με κατάλληλο τρόπο, προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στη περιοχή μας που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, και αυτό θέλει μια μεγάλη προσπάθεια, θέλει επιστήμη, θέλει τεχνολογία, θέλει εφαρμογές. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μπαλαντέζες, το βάζω στην πρίζα και λειτουργεί, έτσι. Η ενέργεια έχει τη δική της τεχνική ιδιαιτερότητα. Φανταστείτε ότι από τις ανεμογεννήτρες ή τα φωτοβολταϊκά παράγεται ενέργεια αυτή τη στιγμή. Αν δεν την αποθηκεύσεις, τη χάνεις. Αν δεν μπορείς να την καταναλώσεις αυτή τη στιγμή. Άρα μπαίνει και το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Και όλα αυτά έχουν και περιβαλλοντικές επιπτώσεις βεβαίως, και πρέπει να συνεκτιμούνται, και μην ξεχνάμε το μεγάλο στόχο να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο. Και θα σας πω κάτι για να κλείσουμε όμως.
1: Βεβαίως.
0: τη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συμβαίνουν στην Κρήτη εδώ είναι ανεξάρτητες των γεωπολιτικών συνθήκων. Και το λέω για να το συνδυάσουμε με τον πόλεμο στο Ιράν και ναι. τα στενά του Ορμούς, που βλέπετε ότι μόλις γίνει μια αναταραχή ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει η τιμή της αντλίας καυσίμου στη γειτονιά μου για να βάλω στο αμάξι μου βενζίνη.
1: Σωστά.
0: Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το αν σήμερα λιάζει και τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια ή αν φυσάει και οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν, δεν επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές συνθήκες, από τους πολέμους.
1: Σίγουρα.
0: Από το αν ο Τραμπ ξύπνησε ανάποδα και τα βάζει με όλο τον κόσμο.
1: Σωστά. Έτσι, σωστά.
0: Αυτό πρέπει να το συνεκτιμούμε όταν μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Αλεξάκη. Θα συμφωνήσω και θα σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω εποφελή και επικοδομητική που κάναμε. Να είστε καλά.
0: Και θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εκτενώς αυτά δημόσια τα επιμέρους έργα που έχουν σχεδιαστεί αλλά και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μου.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ λοιπόν.
0: Ωραία, καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρωτιά που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σας. Γεια σας. Πρώτη φορά λοιπόν αναλυτικά ο κύριος Αλεξάκης παρουσίασε τα έργα του έργου Crete Valley, του προγράμματος να το πούμε έτσι, Crete Valley, που οι 41 εταίροι του ήρθαν στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες και επισκέφτηκαν αυτά τα μέρη που μας είπε ο κύριος Αλεξάκης ότι θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα.

Και μια και μιλάμε για ενέργεια, να σας πω, επιστροφή από τις διακοπές, σχολεία, δουλειές, υποχρεώσεις, το φθινόπωρο βάζει ήδη αρκετά στο πρόγραμμά μας. Ευτυχώς για τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής μας, μπορούμε πλέον να βρισκόμαστε, να βρίσκουμε ό,τι χρειαζόμαστε σε ένα σημείο, στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στο Ηράκλειο. Στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 θα βρούμε γρήγορη εξυπηρέτηση, έξυπνα αυτόματα ταμεία για εύκολες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Έτσι, η επιστροφή στην καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο ομαλή και αρκετά πιο έξυπνη. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Έτσι φορτωμένη και με συμβατική θα πούμε ενέργεια, αλλά και με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πάμε σιγά σιγά πρώτη στην επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, και μετά από τις διαφημίσεις και αφού πάρουμε και μια μουσική ανάσα, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
5: www.γιατίκουλέ.gr.
6: Τώρα και στο διαδίκτυο.
5: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Χθες έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κανονισμό για τη βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κανονισμός βεβαίως αυτός. Η πρόταση, όπως λέει το σχετικό δελτίο τύπου και από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, λέει ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Το θέμα είναι μεγάλο και το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι και πολύ συζητημένο και θα εξακολουθούμε να το συζητούμε. Για αυτήν την ανακοίνωση, για να την δούμε αναλυτικά, κάλεσα για άλλη μια φορά την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, που είναι η υπεύθυνη του έργου Europe Direct της περιφέρειας Κρήτης, να δούμε, όπως είπα, αναλυτικά το θέμα, να μας δώσει τις πτυχές του και να μας λύσει και κάποιες απορίες ενδεχομένως, που σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουμε. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Στη διάθεσή σας εννοείται ό,τι χρειάζεστε.
0: Να είστε καλά. Ξέρετε, στα ευρωπαϊκά θέματα, πού να αποταθούμε, στο Europe Direct.
1: Πολύ σωστά. Έχετε πετύχει την πρώτη και πρωταρχική μας υπηρεσία. Είναι αυτή, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Και το μαθαίνει και έτσι ο κόσμος, γιατί δεν ξέρω αν είστε Εβραίος γνωστοί. Δηλαδή, όταν, πρέπει να το ξαναπούμε, ότι όταν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθει σε επικοινωνία ή να επισκεφθεί το Europe Direct. Έτσι, είναι στην οδό Αβέροφ 1. Έτσι, καλά τα λέω. Έχετε αλλάξει εδώ. Πού είστε.
1: Τώρα είμαστε πλέον στο Λάκκο, στο καινούριο κτίριο.
0: Στο καινούριο κτίριο της περιφέρειας πήγατε.
1: Βεβαίως.
0: Περίφημα. Ωραία, στο καινούριο κτίριο λοιπόν της περιφέρειας.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και έχουμε περισσότερο χώρο και διαθέσιμο υλικό και υπολογιστή. Οπότε μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο που χρειάζεται.
0: Ναι. Λοιπόν, για τους παλαιούς Ηρακλειώτες, να το πω αυτό, που δεν ξέρουν πού είναι το καινούριο κτίριο, αν γίνει τεράστιο, έτσι, είναι στο παλιό υγειονομικό, να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας λοιπόν για αυτόν τον κανονισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ καταρχάς έχω μια απορία. Πώς οι πλατφόρμες, ας πούμε, δεν θα έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω 13 ετών, πώς θα το γνωρίζουν?
1: Να πάρουμε κάποια πράγματα στην αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και σωστά το θέτετε.
0: Ναι.
1: Αρχικά είχαμε την πρώτη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νόμο για τα παιδιά, τον λένε EU Kids Act, έτσι, για πιο σχηματικά, και έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας της Προέδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που λέμε συνήθως ως η κατάσταση της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή, γιατί θέτει το τι θα κάνει η Επιτροπή τον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτή εδώ η ανακοίνωση θα δούμε να υλοποιείται σιγά σιγά μέσα στο 27. Είναι σε προτεραιότητα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι είχαμε την Τετάρτη την ανακοίνωση της Επιτροπής, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας ακόμα. Δεν θα αρχίσει να ισχύει από αύριο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα η Επιτροπή θα ετοιμάσει την νομοθετική πρόταση, η οποία θα πάει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό παρότι ακούγεται λίγο τεχνικό, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το τι κάνει ο καθένας, αλλά και το ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί θέτει όρια στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, κυρίως τα παιδιά δηλαδή, τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Δηλαδή μιλάμε για Facebook, Instagram, TikTok, για αυτά όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και έρχεται ως αντίδραση στο πόσο πολύ χρόνο, και αυτό το έχουμε ανακαλύψει όλοι μας νομίζω, πόσο πολύ χρόνο τα παιδιά ασχολούνται με τις οθόνες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή οι έρευνες οποίες έχει η Επιτροπή λένε ότι περίπου καθημερινά τα παιδιά είναι μπροστά στην οθόνη 5 ώρες και τα Σαββατοκύριακα πάει 6. Είναι πάρα πολλές ώρες.
0: Πάρα πολλές, σίγουρα. Και μάλιστα και οι ψυχολόγοι λένε ότι δημιουργεί και προβλήματα εθισμού αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει. Ακριβώς. Και είναι μια άλλη πτυχή αυτή της, του νόμου για τα παιδιά, ότι όλα ό,τι προβλέπεται γίνεται για να... ένα από τα πράγματα που προβλέπεται δηλαδή είναι για να μειωθεί αυτό το εθιστικό περιεχόμενο το οποίο έχουν οι πλατφόρμες. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά και από τα δικά μας παραδείγματα ότι είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μας έχουν συνέχεια με το δάκτυλο στην οθόνη και να πηγαίνουμε από το ένα βίντεο στο άλλο, από το ένα βίντεο στο άλλο και να καταναλώνουμε περιεχόμενο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Η ουσία του δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι απλά για να είμαστε εκεί ώρες. Ναι.
0: Εξάλλου, αυτό επιβεβαιώνεται και από τον συμβιβασμό που έγινε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τελικά δεν έγινε δίκη, έγινε συμβιβασμός. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτός ο συμβιβασμός τώρα με τη ΜΕΤΑ ήταν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΕΤΑ και έγινε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει πάρα πολλά πρόστιμα στη ΜΕΤΑ εξαιτίας του πώς είναι σχεδιασμένη, πώς είναι σχεδιασμένο το Facebook και το Instagram για να μας έχουν εκεί φυλακισμένους. Και μπορεί ένας ενήλικας ο οποίος έχει μια πολύ γρήγορη καθημερινότητα να μπορεί και έχει και το φίλτρο να το σταματάει αυτό και πόσο δύσκολο είναι, έτσι. Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως και για άλλα προβλήματα τα οποία έχει μέσα στην καθημερινότητά του να εγκλωβίζεται μέσα στην οθόνη. Πόσο εύκολο είναι αυτό. Οπότε έρχεται το Youth Kids Act να μας πει κάποια πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θέλει να σταματήσει τις πολύ μικρές ηλικίες από το να έχουν αυτή την ανασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μεγάλες πλατφόρμες. Οπότε αυτό που λέει είναι από τα παιδιά από 3 ως 13 δεν πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση, κανένα λογαριασμό και μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο σε περιεχόμενο το οποίο είναι εκπαιδευτικό, φιλικό για τα παιδιά. Γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε το YouTube ειδικά, είναι πλέον μια πλατφόρμα εκμάθησης για όλους μας.
0: Ενήλικες
1: και ανήλικες. Εννοείται βέβαια με την συγκατάθεση των γονιών. 13-15 μπορούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε μικρότερες πλατφόρμες και πάλι υπό την επιβλέψη των γονιών και 15-18 έχουν πλήρη πρόσβαση. Πάλι η γονική καθοδήγηση είναι σημαντική εδώ, απλά δεν είναι απαραίτητη. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα διασφαλιστεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λίγο νωρίς να είμαστε σίγουροι για το πώς θα εφαρμοστεί, αλλά αυτό το οποίο η ανακοίνωση δείχνει είναι ότι μετακυλίζει την ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες. Δηλαδή τους λέει αν θέλετε να λειτουργείτε μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, γιατί μην ξεχνάμε όλα αυτά είναι προϊόντα, τα καταναλώνουμε.
0: Σωστά.
1: Πολλές φορές όταν βλέπουμε ότι είναι δωρεάν, π.χ. να γραφούμε στο Instagram, αυτό που πληρώνουμε, το κόστος, είναι η προσοχή μας. Δηλαδή και αυτό το αξιολογούμε σε χρήματα. Οπότε αν θέλουν αυτές τις πλατφόρμες να λειτουργούν στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλοι όσοι τα χρησιμοποιούν είναι εντός των ηλικιακών ορίων πρέπει. Και αυτό θα το κάνουν είτε με κάποιο είδος verification όπως έχουμε στα mail, είτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, κάτι που προτείνει η Επιτροπή, για το να επιβεβαιώνει την ηλικία. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξειδικευτούν ύστερα όταν συζητηθεί το νομοσχετικό. Η νομοθετική πρόταση.
0: Ναι. Αυτό που είπατε ότι μετακυλεί την ευθύνη στις πλατφόρμες είναι και ένα όπλο ελέγχου και επιβολής ενδεχομένως ποινών αν δεν συμμορφώνονται, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, εννοείται. Αυτό το είχαμε δει ήδη και από άλλες πρωτοβουλίες όπως το Youth Services Act. Δεν είναι πλέον, γιατί είναι δύσκολο για την Επιτροπή να μπορέσει να ελέγχει όλες αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, αλλά όταν θέτει κάποιους όρους στο πώς λειτουργούν, μας βοηθάει αυτό στο να ξέρουμε ότι θα πρέπει να τους τηρούν. Και επίσης τα πρόστιμα είναι μια καλή, όπως αποδείχθηκε όλες, μια καλή χρήση, ένα καλό μέτρο πίεσης, γιατί είδαμε ότι οδηγηθήκαμε σε συμβιβασμό εν τέλει. Μέτρα δηλαδή προτίμησε να εν τέλει να εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία, αφού να πληρώσει όλα αυτά τα υπέροχα ποσά. Και τα ποσά τα οποία μιλάμε εδώ δεν είναι αστεία. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν ακόμη και το 6% του παγκόσμιου τζίρου της Μέτα, σκεφτείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν βγάζει 2 και 3, ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που θα πληρώσει, αν φτάσουμε σε αυτό.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, οπότε το μέλλον με την οδηγία αυτή, με την απόφαση αυτή, η οποία όπως είπατε και εσείς χρήζει εγκρίσεων τώρα, έτσι, έτσι, νομίζω ότι μάλλον θα φτιάξουν κάπως τα πράγματα. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
1: Είναι σίγουρα μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι το να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, όταν έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα, να βάζουμε τα παιδιά στον αυτόματο, και αυτό σημαίνει ότι τους δίνουμε το τάμπλετ ή το κινητό. Και είναι έχει ένα ωραίο περιεχόμενο, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει και μας αρέσει και είναι μια ευκολία. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε την εκπαίδευση στα παιδιά και στους γονείς, για να καταλάβουμε ότι έχει πάρα πολλούς κινδύνους επίσης και είναι πολύ συχνό. Πολύ συχνό οι γονείς να νομίζουν ότι τα παιδιά βλέπουν κάτι αθώο και εν τέλει αυτά να έχουν πάει κάπου σε ένα εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Και έδωσε πολλά παραδείγματα η κυρία Φοντελάιν στο λόγο της για παιδιά τα οποία δέχονται cyberbullying και δεν το γνωρίζουν οι γονείς, παιδιά τα οποία βλέπουν κακοποιητικό περιεχόμενο. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί ακόμα πιο σημαντικό και τον έλεγχο των πλατφόρμων που είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι ακόμα πιο κρίσιμο να έχουμε το φίλτρο και να κόβουμε πράγματα τα οποία θα μας κάνουν κακό εν τέλει.
0: Έτσι, ακριβώς. Κυρία Αποστολάκη, επί του θέματος δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, ή άλλως να μας πείτε εάν πρέπει να γνωρίζουμε κάτι περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από αυτό το θέμα.
1: Καλά, αυτά μπορούμε να γνωρίζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ενώ επίκαιρο θέμα, έτσι.
1: Επίκαιρο. Ήτανε, κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς λίγο είχαμε επικεντρωθεί στις τελευταίες μέρες, ήταν Τετάρτη, ήταν η ομιλία της Πρόεδρου Φοντελάιν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κάνει κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, ναι.
1: Κάνει μία κόπηση το τι συνέβη το προηγούμενο έτος και τι θα ακολουθήσει το επόμενο.
0: Ναι.
1: Από τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία είπε, κάτω το πρώτο και το κύριο, ήταν το ότι ο Καναδάς θα αποκτήσει μία πιο διευρυμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συνδεδεμένο μέλος, λέει.
1: Συνδεδεμένο μέλος, βέβαια αυτό τώρα μεταξύ μας είναι μία. Δεν υπάρχει συνθήκες, δεν υ
0: Ναι.
1: να ορίζει συγκεκριμένους κανόνες συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε αρχίσει μια διαδικασία απεξάρτησης από τις ΗΠΑ λόγω των κακών σχέσεων που έχουν δημιουργηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι σημαντικό σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπουμε μπροστά και να κάνουμε νέες συνεργασίες και νέες συμμαχίες.
0: Θα πηγαίνουμε στον Καναδά χωρίς διαβατήριο. Μόνο με την ταυτότητά μας.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μεταξύ των άλλων και το εμπόριο το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύο χώρες, είναι δύο μπλοκ, ας πούμε, χωρών, μπορούμε να το πούμε καλύτερα. Αυτή η συμμαχία που θα φέρει, όντως θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Και το ένα από τα σημαντικότερα πράγματα επίσης που υπόθηκαν, όχι σαν ανακοίνωση ότι θα κάνουμε στο μέλλον, αλλά έτσι, μια ωραία αναφορά ήταν για τους δύο πιλότους που χάσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα.
0: Ναι, και πόσο, ναι.
1: Είπε η κυρία Φοντελέον ότι πεθάνε σαν ήρωες. Πράγματι, η μάχη για την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει, έχει περάσει σε ένα επίπεδο εντελώς για θέμα επιβίωσης γίνεται πλέον. Σημαντική ήταν και το EU Kids Act το οποίο ανέφερε, και ακόμα πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι ανέφερε και μια πρωτοβουλία της Επιτροπής για καλύτερες θέσεις εργασίας στις χώρες της Μεσογείου.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σημαντικό επίσης, γιατί βλέπουμε ακόμα και τώρα που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, θέματα όπως η ανεργία επιμένουν πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Οπότε με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε πώς εξελιχθεί το 27. Και τι επιδράσεις αυτό θα έχει στην καθημερινότητά μας.
0: Κυρία Αποστολάκη, νομίζω ότι την συζήτησή μας αυτή θα την κάνουμε περιοδική στο μέλλον. Κάθε τρεις και λίγο θα σας παίρνουμε τηλέφωνο να μας ενημερώνετε για τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί το κάνετε και με άψογο τρόπο. Και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και σε όλους όσους μας ακούνε, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εδώ για να συζητάμε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Ναι. Και έτσι λίγο-λίγο
0: και ξέρετε,
1: να γινόμαστε.
0: Ακριβώς. Να γινόμαστε Ευρωπαίοι με την καλή έννοια. Με τι εννοώ. Ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση πλέον ότι είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο μας αφορούν άμεσα, επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ. Πολλοί από εμάς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Έτσι.
1: Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και επίσης είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε κάτι ξένο, ούτε η Ευρώπη είναι κάτι ξένο σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Την καθημερινότητά μας, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει και είναι ίσως και ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει αλλάξει τη δήμαση τόσο δραστικά που δεν το έχουμε πάρει είδηση.
0: Ναι, ναι,
1: με την καλή έννοια το λέω.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: υπάρχουν όμως πάντα και σημεία τα οποία χρειάζονται διόρθωση.
0: Έτσι.
1: Και αν ξέρουμε καλά πώς λειτουργεί και τι συμβαίνει, μπορούμε εμείς οι ίδιοι να προτείνουμε την αυτό που δεν μας αρέσει. Και δεν είναι όλα τέλεια. Μην τα παρουσιάζουμε ότι όλα είναι.
0: Ναι, σαφώς δεν είναι όλα τέλεια. Προς Θεού. Δεν είναι όλα τέλεια, όχι.
1: Ναι, αλλά
0: για αλλά αν ήμασταν, να σας πω κάτι, τη δική μου εκτίμηση, εάν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είμαστε σε αυτή την θέση που βρισκόμαστε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, καλή θέση.
1: Θα ήταν σίγουρα μια διαφορετική ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Για όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα.
0: Κυρία Αποστολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Επίσης, γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ήταν η κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για την τελευταία πρόταση, απόφαση πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων. Μας ανέλησε την πρόταση αυτή, η οποία τώρα θα πρέπει να πάρει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και μετά να αρχίζει να εφαρμόζεται. Ουσιαστικά μετατίθεται, όπως είπαμε, η ευθύνη πλέον στις πλατφόρμες, εάν θα εφαρμόσουν ότι κανένα παιδί κάτω από 13 ετών δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές, και μέχρι 13 με 15 θα έχει περιορισμένη και από 15 έως 18 θα έχει πλήρη πρόσβαση. Να εφαρμοστούν όλα αυτά πραγματικά, διότι το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δημιουργείται ηλεκτρονική εγκληματικότητα με θύματα παιδιά, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, και όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, πρέπει να σταματήσει. Υπάρχουν εξάλλου και φαινόμενα εθισμού, όπως είπαμε, σε μικρά παιδιά, και δεν είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε έναν κόσμο που υποτίθεται ότι έχει φτιάξει την τεχνολογία για να ζήσει καλύτερα και όχι χειρότερα. Όπως επίσης μιλήσαμε και για την αξία του να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Με αφορμή δηλαδή την κουβέντα που κάναμε, είπαμε και αυτό το πράγμα, διότι είμαστε πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και από το 1981 και μετά επισήμως, το 1979 με συγχωρείτε, επισήμως. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να... ήδη δηλαδή η ζωή μας καθορίζεται από νόμους, από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά έτσι είναι και πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ένα από τα μέλη της.

Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έχει να κάνει με αυτό που αναφέρει εδώ η Earth News, ότι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων, των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο παζλ μπαίνει τώρα και ο υπνοθεραπευτής και έγγραφο του ΕΚΑΒ. Και αναφέρει σχετική δημοσίευση, την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή πέρασε το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον τα οικονομικά του ζευγαριού, καθώς χθες ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο αντιεισαγγελέας κύριος Χαράλαμπος Βρουλιώτης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει ευρεία έρευνα από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα εξετάσει κάθε περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Την ίδια ώρα, φυσικά, συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτελήθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμα και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί. Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο που καταρρύπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.

Διαβάζω επίσης στη διαδημοσίευση ότι διακόπηκε η απεργία πείνας του γιατρού. Ο με γιατρός που έκανε θα κρατείται γιατρός σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας. Και σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τους ελέγχους που διενήργησε ο ιατρικός σύλλογος στο ιατρείο της Καρνεάδου. Δηλαδή γίνεται και εσωτερικός έλεγχος, ελέγχονται οι ελεγκτές του ιατρείου. Πώς έλεγαν ότι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το ιατρείο αφού συνέβαιναν τόσες παρανομίες?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες χθες μέσα σε όχημα στα Χανιά. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε χθες από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο. Τελευταία βουτιά για 60χρονο τουρίστα στις Κάτω Γούβες. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την ψυχρή δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Νέα καραβιά 56 μεταναστών εντοπίστηκε στον Άγιο Ιωάννη Καπετανιανών, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο βρέφη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. Παράταση έως και την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ ακινητοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά. Ο Όφι τρέλανε την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό του βράδυ μπήκε ονειρικά στο Europa League κερδίζοντας με 2-0. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
3: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο φιλοξενεί από τις 21, από την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, έως και στις 25 του μήνα, τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Μια διοργάνωση που, όπως είχαμε πει και πέρυσι που είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το μεγάλο γεγονός, είναι μια διοργάνωση με έντονο διεθνή χαρακτήρα, γιατί εδώ στο Ηράκλειο συναντώνται 64 βιβλιοηθηκονόμοι από 25 χώρες μαζί με εκπροσώπους ελληνικών πανεπιστημίων και άλλων φορέων. Γι' αυτό το γεγονός λοιπόν θα συνομιλήσουμε και σήμερα, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη. Κυρία Βουτυράκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα, μάλλον σήμερα από Δευτέρα γίνεται αυτή η συνάντηση, διεθνής συνάντηση, και θέλω να μας πείτε, δεύτερη φορά γίνεται, προφανώς θέλετε μάλλον να καθιερώσετε να γίνεται κάθε χρόνο, να γίνει θεσμός όπως λέμε, και πείτε μας φέτος τι περιλαμβάνει και ποιος είναι ο στόχος σας.
1: Φέτος λοιπόν συμμετέχουν, όπως είπατε και εσείς, 64 βιβλιοθηκονόμοι από χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, να τις πω και όλες,
0: βεβαίως,
1: η Κροατία,
0: να τις πείτε,
1: η Βουλγαρία, η Λετωνία, η Σλοβενία, η Τσεχία, η Εστονία, η Τουρκία, υπάρχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: βεβαίως,
1: που συμμετέχουν. Ναι. Είναι η Αλγερία, η Γεωργία, η Ουγκάντα, η Μολδαβία, η Αρμενία, η Αίγυπτος, η Γκάνα και η Ιορδανία.
0: Εκπληκτικό. Διεθνούς εμβέλειας στόχος έχει γίνει το ΛΜΕΠΑ.
1: Πέρσι είχε μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σας πω, η Διεθνή Εβδομάδα, γιατί είχαμε φέτος 128 συμμετοχές. Απλώς στην πορεία δεν πήραν όλοι χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια τους, γιατί αυτά είναι μέσα στο κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζεται. Οπότε μειωθήκαν αυτές. Δεν πήραν όλοι χρηματοδότηση από τα πανεπιστήμια τους, γιατί αυτά είναι μέσα στο κάθε πανεπιστήμιο αποφασίζεται. Οπότε μειωθήκαν αυτές.

0: να πω ότι δεν έχουμε μόνο εμείς να πάρουμε, αλλά εμείς έχουμε και να δώσουμε. Δηλαδή να πάρουν και οι άλλοι από εμάς, σαν Ελλάδα και σαν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τα θέματα λοιπόν φέτος που θα μας απασχολήσουν, το ένα είναι η ανοιχτή πρόσβαση.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Βεβαίως.
0: Και είχα πει ότι.
1: Μεγάλο θέμα η ανοιχτή πρόσβαση. Βέβαια.
0: Και είναι και το μέλλον. Προσπαθούμε σαν βιβλιοθήκη να προωθήσουμε τους ερευνητές μας και τους καθηγητές μας να δημοσιεύουν σε ανοιχτή πρόσβαση περιοδικά, και αυτό το προσπαθούμε. Συγχρόνως αναλαμβάνουμε και τα έξοδα δημοσίευσης.
1: Mm-hmm.
0: Ένα επιστημονικό άρθρο μπορεί να κοστίσει και 3.000 ευρώ. Αλλά όταν είναι ανοιχτή πρόσβαση στο περιοδικό, μπορεί να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό. Και είναι
1: βέβαια.
0: Πολύ σημαντικό. Είναι πιστεύω το μέλλον. Επίσης προωθούμε και την ανοιχτή επιστήμη. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που υπόγραψε την διακήρυξη της Βαρκελόνης για τις ανοιχτές πληροφορίες έρευνας.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ένα άλλο θέμα είναι ο πληροφοριακός και ο ψηφιακός εγγραμματισμός των βιβλιοθηκών και η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για τα σεμινάρια που κάνουμε στους φοιτητές μας και στις φοιτήτριές μας για το πώς να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων, πώς να κατεβάζουν άρθρα, πώς να χρησιμοποιήσουν με ορθή χρήση την τεχνητή νοημοσύνη, πώς να κάνουν τις βιβλιογραφίες στις εργασίες τους, πώς να χρησιμοποιήσουν ορθά παραπομπές χωρίς να κάνουν λογοκλοπή. Συγχρόνως εκπαιδεύουμε και τους καθηγητές πώς να χρησιμοποιούν το εργαλείο λογοκλοπής. Ένα άλλο θέμα είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έχουμε ευάλωτες ομάδες, έχουμε κόσμο που φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εντυποανάπηροι, έτσι είναι ο όρος μάλλον στην πληθυκονομία, δηλαδή είναι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία ή κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ λοιπόν εμείς παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες μετατροπής του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμο, δηλαδή σε ηχητική μορφή για να μπορούν να το ακούσουν.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης ένα άλλο θέμα είναι οι κοινοπραξίες βιβλιοθηκών μέσω των οποίων έχουμε τις προσβάσεις, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό. Εμείς έχουμε και παραπάνω πράγματα που θα παρουσιάσουμε, δεν είναι δηλαδή μόνο οι προσβάσεις και οι συμφωνίες ανοιχτής πρόσβασης μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εμείς έχουμε και άλλες υπηρεσίες μέσα από το ΣΕΑΒ και θα τις παρουσιάσουμε κιόλας συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Και ένα τελευταίο που έχουμε φέτος πρώτη φορά είναι η ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή πώς μπορούμε να συνδεθούμε με την τοπική κοινωνία.
1: Mm-hmm.
0: Αν θυμάστε πέρσι είχαμε διοργανώσει μια έκθεση για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και για να δείξουμε στον κόσμο πώς οι βιβλιοθήκες είναι αξιόπιστος χώρος, στους μαθητές που είχαν έρθει, ένας αξιόπιστος χώρος που μπορεί να τους βοηθήσει για να μην ξεγελαστούν από το διαδίκτυο, το οποίο υπερτροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα κακά του διαδικτύου. Φέτος λοιπόν έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την Κουνδούριο Δημοτική Βιβλιοθήκη του Αγίου Νικολάου, από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου, καθώς και από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, για να μας παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν στην τοπική κοινωνία, και έχουμε συνδέσει δηλαδή και άλλες βιβλιοθήκες μαζί με τις ακαδημαϊκές μέσω αυτής της θεματικής ενότητας.
1: Σε γενική...
0: Συμμετέχουν...
1: Ναι, ναι. Συνεχίστε.
0: Να πω και ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Συμμετέχουν από την Ελλάδα εκπρόσωποι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιωαννίνων, από το Πάντιο, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και έχουμε και την Web to Learn που είναι μια ΜΚΟ, καθώς και την εταιρεία Data Litec.
1: Μάλιστα. Κυρία, να εστιάσουμε λίγο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα, όχι επειδή θέλω να υποβαθμίσω τα άλλα θέματα που μας αναφέρετε, αλλά επειδή ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Η βιβλιοθήκη από μια μεριά, τεχνητή νοημοσύνη από την άλλη. Υπάρχει μια μάχη, υπάρχει μια διαμάχη εντός ή εκτός εισαγωγικών, και αν ναι, πώς την αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες?
0: Δεν νομίζω. Γενικά λένε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι θα καταργήσει επαγγέλματα.
1: Ναι.
0: Πριν χρόνια, όταν είχε βγει το ηλεκτρονικό βιβλίο, μας λέγαν τα ίδια ότι θα καταργηθεί το επάγγελμα των βιβλιοθηκονόμων, αλλά
1: ναι.
0: Τελικά άλλαξε η φύση του επαγγέλματος, οπότε δεν καταργήθηκε τίποτα.
1: Ναι.
0: Εκτός από τους παραδοσιακούς, όπως είμαι εγώ που διαβάζω κλασικά το βιβλίο, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Αλλιώς.
0: Έχει αλλάξει γενικό.
1: Ούτε να τα ούτε
0: δηλαδή,
1: να ακούσετε, ούτε
0: μιλάμε...
1: το διαβάσετε. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ηλεκτρονικού βιβλίου, αν το ξέρετε.
0: Ναι. Ενημέρωση είσαστε.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει η φύση το αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας.

0: κάπως έτσι λοιπόν εμείς την τεχνητή νοημοσύνη δεν τη βλέπουμε ως εχθρό, τη βλέπουμε ως πρόκληση. Ήδη τώρα στα νέα σεμινάρια πληροφορικής παιδείας θα εντάξουμε και το πώς να χρησιμοποιούν οι φοιτητές σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί νομίζουν όλοι ότι χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν σε εργασίες βιβλιογραφία μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη που δεν υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εμείς προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μην κάνουν τέτοια λάθη, γιατί είναι λίγο εκτίθενται στον καθηγητή.
1: Ασφαλώς.
0: Αλλά συγχρόνως πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Όλο το μυστικό στην τεχνητή νοημοσύνη είναι να κάνεις σωστά τα κατάλληλα prompts, τις κατάλληλες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Αν τις κάνεις σωστά, θα σου βγάλει και σωστά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει γίνει σωστά η ερώτηση, δεν θα βγάζει σωστά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν εμείς ότι αδιαφορούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι στην καθημερινότητά μας. Έχουμε καταλήξει δηλαδή και εμείς οι ίδιοι για απλά πράγματα της καθημερινότητας να ρωτάμε το
1: ναι,
0: αντίστοιχο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είμαστε απέναντι. Ίσα-ίσα που ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οπότε μέσα σε αυτό το στόχο που έχουν όλες οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, κάπως έτσι και εμείς έχουμε εντάξει και την τεχνητή νοημοσύνη στα μαθήματα πληροφοριακής παιδείας.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουμε στους φοιτητές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει η συνάντηση, αυτή η διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών τη Δευτέρα και λίγη την Παρασκευή, έτσι. Ναι, ερχόμενοι. Πώς ξεδιπλώνεται το πρόγραμμα, θα έχετε ομιλίες, θα έχετε, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
0: Περιλαμβάνει 4 εξ αποστάσεως ομιλίες και όλες οι υπόλοιπες είναι διαζώσεις. Είναι
1: εκεί, στο χώρο του ΕΛΜΕΠΑ,
0: Ναι, ναι, στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης. Να πω ότι συμμετέχουν, όπως σας έλεγα πριν, τα θέματα ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτή πρόσβαση, πληροφοριακός και ψηφιακός εγγραμματισμός, υπηρεσίες προσβασιμότητας, κοινοπραξίες, ενδυνάμεις των τοπικών κοινοτήτων. Αλλά εμείς επιδιώκουμε μέσα από αυτή την διεθνή εβδομάδα να προκύψουν και συνεργασίες όπως προκύψαν και πέρσι.
1: Ναι.
0: Και οι συνεργασίες έχουν πάλι στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες της βιβλιοθήκης. Να πω επίσης ότι φέτος έχουμε και κάποια από τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν, είναι αρκετά γνωστά, είναι το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και το Καθολικό Πανεπιστήμιο από τη Γαλλία, το Πολυτεχνείο της Καταλωνίας και της Κορούνα από την Ισπανία, το Πανεπιστήμιο Dual της Αξονίας και του Λίψιχ από τη Γερμανία, του Πόρτο από την Πορτογαλία, του Ζάγκρεμπ από την Κροατία, το Πανεπιστήμιο Νικόλαος Κοπέρνικος, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, της Κρακοβίας και του Ψάσνης από την Πολωνία. Έχουμε το Charles από την Τσεχία, το Τάρτο από την Εστονία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Γεωργίας, το Venus Tech από τη Λιθουανία, το Πολυτεχνείο του Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία, το Αλάνια Αλαντίν και η Κουμπάτ από την Τουρκία, το Μανσούρα από την Αίγυπτο, το Βασιλικάτα της Ρώμης και της Ινσούμπριας από την Ιταλία, το Cape Coast από την Γκάνα, το Λύρα και το Μούνι από την Ουγκάντα και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μολδαβίας. Έχει ενδιαφέρον την πρώτη μέρα που είναι έτσι ένα... γιατί κάθε μέρα έχουμε στρογγυλό τραπέζι το μεσημέρι όπου συζητάμε τι... είδαμε τι ακούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μου έλεγε λοιπόν ένας ο οποίος συμμετέχει αλλά είναι καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το Μανσούρα, ότι θα ήθελε να μιλήσει για τη σχέση της, κάνει και μια διάλεξη για την προσβασιμότητα, αλλά θα ήθελε να μιλήσει και για τη σχέση που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και για το πώς η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν ουσιαστικά η προσβασιμότητα στα αρχαία χρόνια. Το γεγονός ότι υπήρχε μια βιβλιοθήκη που μπορούσε ο κόσμος να μπει να διαβάσει ήταν ένα είδος προσβασιμότητας. Βέβαια, φέτος προσβασιμότητα εννοούμε, φέτος, τα τελευταία χρόνια προσβασιμότητα εννοούμε το να μπορούν να συμμετέχουν και να διαβάζουν και άτομα που δεν μπορούν, που έχουν προβλήματα όρασης. Αλλά έχει, δηλαδή, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για αυτά που θα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι. Όντως, αυτό με την Αλεξάνδρεια μου ακούγεται και εμένα ενδιαφέρον.
0: Και, που θα μας παρουσιάσουν. Οπότε, γενικώς, υπάρχει βέβαια τώρα τις τελευταίες μέρες ένα δημιουργικό άγχος που λέμε. Αλλά
1: ασφαλώς.
0: Ευτυχώς υπάρχει και ο ενθουσιασμός.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Για
1: ακριβώς
0: αυτά που θα παρουσιαστούν. Δεν ξέρω τώρα αν...
1: Όχι, εντάξει. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Η βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ είναι ανοιχτή στο κοινό? Δηλαδή, εγώ άμα θέλω να έρθω να διαβάσω ένα βιβλίο στο ΕΛΜΕΠΑ, μπορώ να έρθω?
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είναι ανοιχτή λοιπόν στο κοινό.
0: Από το πρωί μέχρι τις 7 ώρα το βράδυ λειτουργούμε. Οπότε μπορείτε να έρθετε και αν θέλετε μπορείτε να γίνετε και μέλος της βιβλιοθήκης.
1: Ωραία. Ναι, όταν λέω εγώ εννοώ, μιλάω για μένα για να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
0: Μα έχουμε πολίτες του Δήμου Ηρακλείου και γενικότερα και άλλων Δήμων που είναι εξωτερικοί χρήστες της βιβλιοθήκης και έρχονται και δανείζονται για βιβλία.
1: Μάλιστα. Περίφημα. Κυρία Βουτυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε τα καλύτερα και φέτος, που είμαι σίγουρος, γιατί κάθε χρόνο από πέρυσι μέχρι φέτος εμένα μου φάνηκε πιο εμπλουτισμένο το πρόγραμμα και πιο πολλοί δηλαδή συμμετέχοντες και νομίζω ότι το πάτε σε καλό δρόμο. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το πράγμα από ό,τι φαίνεται.
0: Ήθελα να πω ένα τελευταίο, ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι συνεργασίες γενικώς κάνουμε είναι, όπως έλεγα πριν, για να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Μια από τις υπηρεσίες που βοηθούνται από τις συνεργασίες αυτές είναι ο διαδανεισμός. Όταν δηλαδή εμείς σαν ΕΛΜΕΠΑ δεν έχουμε κάτι που χρειάζεται ο φοιτητής ή ο καθηγητής, μπορούμε να το ζητήσουμε από άλλες βιβλιοθήκες του εξωτερικού και αντίστοιχα και αυτές να κάνουν το ίδιο. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι όταν είναι τα πάντα κλειστά και τα περιοδικά είναι με κόστος για να μπορείς να έχεις πρόσβαση, είναι μονόδρομος μάλλον η ανοιχτή πρόσβαση και η ανοιχτή επιστήμη, γιατί όλα πρέπει να έχουν μια ανοιχτότητα. Οπότε προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και για την έρευνα, ότι η έρευνα πρέπει να έχει διάβγεια και ειδικά όταν πληρώνεται με χρηματοδότηση της πολιτείας.
1: Σαφώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βουτυράκη. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Μιλήσαμε για τη δεύτερη Διεθνή Εβδομάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ακούσατε με ενδιαφέροντα θέματα και πιο πολλούς συμμετέχοντες από πάρα πολλά κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Αφρική. Για θέματα που αφορούν όχι μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και εμάς, θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, θέματα ιστορικά και βέβαια θέματα πιο πολύ για τους φοιτητές και τους ερευνητές και τους μελετητές.

Εστιάσαμε με την κυρία Βουτυράκη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι επίκαιρο. Μας είπε ότι οι βιβλιοθήκες τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο, δεν είναι σε αντιπαράθεση μαζί της, και μάλιστα βοηθούν και τους φοιτητές να κάνουν σωστές ερωτήσεις, γιατί πραγματικά ο μηχανισμός της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι παίρνει σωστές απαντήσεις όταν κάνεις σωστές ερωτήσεις. Με σωστό τρόπο δηλαδή. Όταν τη ρωτάς με σωστό τρόπο. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από κάποιους εν πάση περιπτώσει επιτίδιους, επειδή διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια περίπτωση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που χρησιμοποιούσε την τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών και είχε πάνω από 1 εκατομμύριο λεία από τις απάτες της.

Ο Μάνος ο Παδάκης μου λέει εδώ ότι ακόμα και να κάνεις σωστές ερωτήσεις δεν μπορεί να πάρεις σωστές απαντήσεις. Πρέπει να το ψάχνεις μάλλον περαιτέρω. Έτσι, Μάνο, αυτό εννοείς. Λοιπόν, ωραία, υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι περιπτώσεις. Ας το ψάχνουμε παραπέρα. Όσον αφορά την εξάρθρωση τώρα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρατα αναπάτες και διακεκριμένες κλοπές με προσχήματα όπως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας, οπτικών ινών και συνολική ηλία άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Σε αυτούς λοιπόν προχώρησε η ελληνική αστυνομία σε αυτή την εξάρθρωση. Συνελήφθησαν δύο εισπράκτορες, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος. Ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οργάνωση διέθετε διακριτή εσωτερική δομή με μέλη που είχαν αναλάβει διευθυντικούς ρόλους, καθώς και τηλεφωνητές μέσα σε εισαγωγικά η λέξη και εισπράκτορες επίσης μέσα σε εισαγωγικά. Ειδικότερα προέκυψε ότι ο ρόλος των τηλεφωνητών ήταν η ανέβριση υποψήφιων θυμάτων μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί τους, με σκοπό την εξαπάτησή τους και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού ωφέλους, ενώ παράλληλα ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη δραστηριότητά τους. Προσοχή, προσοχή λοιπόν, μην πιστεύετε ότι σας λένε στο τηλέφωνο, διασταυρώνεται κάθε πληροφορία. Υπάρχουν τεχνολογικά εξελιγμένοι απατεώνες και μπορεί να πέσετε θύματα. Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Αλλά πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973-388-732 και 2810-317-777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997. Είδαμε και σήμερα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, τον ενεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, και μιλήσαμε για το ενεργειακό έργο Crete Valley. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, για αυτήν την απόφαση που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έχει κάνει πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μην μπορούν παιδιά κάτω των 13 ετών να μπαίνουν στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, και να έχουν περιορισμένη πρόσβαση και αυτά των 15 ετών. Επίσης, συνομιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Βουτυράκη, την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για την δεύτερη διεθνή συνάντηση ακαδημαϊκών, δεύτερη διεθνή εβδομάδα θα λέγαμε, ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που ξεκινάει τη Δευτέρα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας θέλουμε εδώ, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία, οπότε στέλνω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτιλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμησαίων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτιλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτιλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και η εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Στην Ελλάδα η διάδοση και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, τόσο σε όρους αγοράς βιβλίου όσο και σε όρους χρηστών. Αυτό έχω να σας πω. Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο. Ελλείψη στοιχείων πωλήσεων για τα βιβλία έντυπα ηλεκτρονικά, έγινε και μια έτσι ποσοτική έρευνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τους χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα, ήταν γύρω στους 500, το 23% διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι διαπιστώσεις είναι ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει τον τρόπο ανάγνωσης και πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του Σαν Σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 και σαν σήμερα το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931 και σαν σήμερα με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946 και σαν σήμερα η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. ...2013 και σαν σήμερα έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κυλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τζίμι Χέντριξ. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα λίθα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη, γενικά πάλι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα υπάρχει στη συμπρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε καθημερινά, κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση, πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7, μέσω πάντα του politika.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην συνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο ντρόουνς και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς, θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη, πότε κόβετε το 60%. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους τίτλους ειδήσεων που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου μετά τη σύλληψή τους για την υπόθεση των δύο παιδιών που παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Νεκρός ο 54χρονος που είχε πέσει από τα αιρετικά τείχη του Ηρακλείου, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό γιατρό, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Τραγικό τέλος για 60χρονο τουρίστα στις Κάτω Γούβες, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από βουτιά στη θάλασσα. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Νέα άφιξη μεταναστών στον Άγιο Ιωάννη Καπετανιανών του Δήμου Γόρτινας. Συνολικά 56 άνθρωποι εντοπίστηκαν στην περιοχή, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο βρέφη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο στο Ηράκλειο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγμα σε δεξαμενόπλιο στα στενά του Ορμούζ. Το τάγκερ ακινητοποιήθηκε μετά από πυρκαγιά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη εντυπωσίασε και στην Ευρώπη, καθώς μπήκε με το δεξί στο Europa League, επικρατώντας με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Καλός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 28 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν έως και 4 μποφόρ. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politica.gr, ο άνδρας στην συνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σχολιάζουμε θέμα στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς.

χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής. Να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζόντων υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, καθώς και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην χρήση τεχνολογίας UAV FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρομένων απειλών. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα 2 παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα 2 άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα 2 νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του Πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα 2 παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8:30 έως 12:30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των 2 εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους 2 γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των 2 κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας
ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα, σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, η 55χρονη ζήτησε να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο, μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σητίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-732, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχω μεγάλη χαρά γιατί αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με την σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, η οποία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου θα δώσει μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τον τίτλο «Έρωτα εσύ». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είμαι από χθες στην Κρήτη.
0: Α, από χθες. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, για να πάρουμε την άβρα.
0: έτσι. Να εγκλιματιστείτε και να βιώσετε κάποιες έτσι στιγμές λίγο πιο χαλαρές ενδεχομένως στο νησί μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα βρεθούμε σε αυτόν τον πραγματικά εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Λατρεύω τους αρχαιολογικούς χώρους, τους επισκέπτομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Mm-hmm. Ένας αγαπημένος μου χώρος είναι η Κνωσός και η Φεστός. Γενικώς η Κρήτη έχει πολύ, πολύ αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κνωσός είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος σε επισκεψιμότητα.
0: Σωστά.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι έτσι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών και βέβαια και όλων των Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως χαρούμενοι που απόψε θα βρεθούμε εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την UNESCO, mm-hmm. σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία», έτσι, του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, όπως είπατε, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε sold out, έτσι, μέσα σε λίγες μονάχα ώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω του χώρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, mm-hmm. Κάτι το οποίο λαμβάνει η χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση.
0: Πρέπει και και έντονα, έντονα συναισθήματα έχω την αίσθηση.
1: Πολύ, πολύ έντονα. Και σε εμάς mm-hmm. πολύ mm-hmm. έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί, ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν επιτρέπεται, δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς. Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
1: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της πόλης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει, έτσι, με πολύ σεβασμό, για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκας, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία και οποιασδήποτε πραγματικά γυναίκας. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα. Και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη mm-hmm. φαντασία και στην πραγματικότητα. Την ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα στη, απίστευτη έτσι, αυτή η χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
0: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, ναι. Η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπου όπως θα βλέπει κανείς στη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι, στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στον χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
0: Mm-hmm. Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
1: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι, για την οικογενειακή ευτυχία, για το παιδί μου, ναι. Για την οικογένειά μου. Mm-hmm. Θέλω να τη βλέπω να μεγαλώνει, την κόρη μου να...
0: Είναι πόσο χρονών σήμερα?
1: Είναι 14.
0: 14. Στην εφηβεία.
1: Είναι μαζί μας το βράδυ.
0: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Μαζί μας το βράδυ, ναι.
0: Εφηβάκι λοιπόν. Συμπάσχω κι εγώ. Εφηβάκι. Και λέω συμπάσχω γιατί η εφηβεία έχει, ναι. Έχει και τα όμορφά της. Έχει και, ναι, τα ζώρικά, ναι. Της.
1: Έχει, ναι. Έχει. Αλλά κι εγώ έτσι, όταν σκέφτομαι και θυμάμαι κι εγώ την ηλικία αυτή, κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Οπότε, ναι. Καταλαβαίνω πώς είναι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Έχω λοιπόν αυτά τα όνειρα και ταυτόχρονα έχω το όνειρο να συνεχίσω. Για όσο μπορώ, για όσο με πηγαίνει η ψυχή μου, η καρδιά μου, η φωνή μου, να βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο, δηλαδή, ναι. Να μπορώ να υπάρχω, να ακουστεί η φωνή μου, να δημιουργήσω καλλιτεχνικά μέσα σε χώρους τέτοιους, όπως είναι αυτός της Κνωσού, όπως είναι άλλοι χώροι που έχουν μια ενέργεια ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι μένουν και αυτά είναι και που θα θυμόμαστε έτσι και εμείς, αλλά και είμαι σίγουρη ότι και ο κόσμος που βρίσκεται και συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις.
0: Σίγουρα.
1: Θυμάται.
0: Του μέλλον. Ναι.
1: Μένουν
0: στο μυαλό.
1: Πραγματικά.
0: Και στην καρδιά. Είχα διαβάσει κάπου πως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου, είχε ενθουσιαστεί με την χρειά σας και σας ανακήρυξε συνεχίστριά της, συγγνώμη. Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας αυτό?
1: Ήμασταν σε μια τηλεοπτική, τραγούδισα τότε και live εκείνη την ώρα, πολύ αυθόρμητα όταν τελείωσα, είπα ένα τραγούδι της για να την τιμήσουμε, γιατί ήταν τιμητική προς αυτήν η εκπομπή. Και όταν τελείωσα το τραγούδι αυτό το είπε μπράβο, τέλος πάντων εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερα έτσι, θετικό τρόπο προς την ερμηνεία και πραγματικά είναι από τις στιγμές που φυλάω πολύ γλυκά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, γιατί η Τζένι Βάνου ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτεχνική, πολύ μεγάλη περίπτωση τραγουδίστριας. Μια τραγουδίστρια της οποίας οι δυνατότητες, οι φωνητικές και οι ερμηνευτικές, γιατί είχε και τα δύο, ήταν κορυφαίες.
0: Ναι.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι η Τζένι Βάνου ασχολήθηκε και μόνο τότε που εγώ ήμουνα πολύ μικρή, λίγο μετά το ξεκίνημά μου, και μίλησε θετικά για μένα, ναι, είναι κάτι που θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου και Δεν θα το έχω έτσι με πολύ.
0: Σαν φυλακτό,
1: πολύ δική ανάμνηση. Είναι πολύ.
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας συνεργαστήκατε και με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με μεγάλα ονόματα.
1: Με τον Νίκο Μαμαγκάκη, να πούμε και τον Νίκο τον Μαμαγκάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλα ονόματα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που θυμάμαι και αυτό που μου έχει έτσι εμένα δώσει όλη αυτή η συνεργασία μου με αυτές τις μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού είναι το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε, γιατί εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία, ξεκίνησα ως ηθοποιός, και μου άρεσε να μπαίνω σε αυτό τον καινούριο κόσμο κάθε φορά και να με μαθαίνει ο ίδιος ο συνθέτης ποιο είναι το ύφος και το ήθος των τραγουδιών του. Με τον Μίκη Θεοδωράκη 2 χρόνια κάναμε πρόβες στο σπίτι του για να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία ενορχίστρωσε ο ίδιος και ήταν πολύ ενεργός μέσα στη δουλειά, στον επιβάτη που κυκλοφορήσαμε μαζί. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη το ίδιο, όταν τραγούδισα τον Ερωτόκριτο, τη νέα μορφή του Ερωτόκριτου. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε συναυλίες, πολλές που κάνουμε μαζί. Καθένας από αυτούς λοιπόν τους μεγάλους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο και ήταν φανταστικό να γίνεσαι μαθητής, να γίνεσαι παιδάκι κάθε φορά σαν να πηγαίνεις σχολείο και να σου μαθαίνουν πώς τραγουδιούνται τα τραγούδια τους και να στα τραγουδάνε οι ίδιοι. Μαγικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάποια συνεργασία που θα θέλατε στο μέλλον?
1: Δεν
0: με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε που μέχρι σήμερα ας πούμε δεν έχει
1: συνεργάστηκα? Λυπάμαι απλά που δεν συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν μπορούν, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει το Χατζηδάκι.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει κάτι με το Γιάννη Σπανό, που είναι μεγάλες περιπτώσεις και είναι και κοντά μου έτσι σαν αίσθηση τραγουδιστική, μουσική και
0: ναι,
1: τους αγαπώ, έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι με ποιον θα ήθελα τώρα να συνεργαστώ. Νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν μέσα από το αν ο άλλος εμπνευστεί και μέσα σε αυτή την έμπνευση δεις και εσύ τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να πω έχω στόχο να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο ας πούμε συνθέτη, με ένα συγκεκριμένο στιχουργό. Αυτά γίνονται, είναι δημόσεις που γίνονται όταν βρίσκεσαι με τον άλλον και είτε προκύπτει κάτι είτε δεν προκύπτει.
0: Είτε όχι, είναι και θέματα χημίας αυτά τελικά, έτσι, κατά πόσο οι άνθρωποι ταιριάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν τα χνότα τους όπως λέμε απλά λαϊκά και μπορούν να συνυπάρξουν και να φέρουν εις πέρας έτσι κάτι όμορφο, κάτι αξιόλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ.
1: Να
0: για την
1: καλά,
0: σημερινή σας έτσι παρουσία στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή παράσταση, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε σήμερα το βράδυ λοιπόν, και γύρω στις 9 θα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Στις 9 δίνουμε ραντεβού στο αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου. Η προσέλευση 8 λοιπόν και η παράσταση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Είσαστε καλά, ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς.
1: Και εσείς.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν την Φωτεινή Δάρα, αυτή την πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, έτσι, που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, οπότε ας πάω γρήγορα σε μια-δυο ειδησούλες, αν τις προφτάσω κιόλας. Σας μιλώ λοιπόν αμέσως τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και σας λέω πως είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Ανοιχτή λοιπόν είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πώς υποβάλλεται τώρα η αίτηση? Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι άνω των 25 ετών. Επίσης υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής αίτηση εφόσον υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Κατά την ασυμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο άμκα του φοιτητή, ο αφημί του δικαιούχου του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το πατρόνυμο, το μητρόνυμο και η αρμόδια ΔΟΗ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο αφημί του συγκατοικούντος, καθώς και ο αφημί του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΔΕ και της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής. 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό. 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΗ εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή. 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος: ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει αφημί και ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγικό τέλος για τον 54χρονο μετά από βουτιά στο κενό στο κομμένο Μπεντένι. Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. Τελευταία βουτιά για 60χρονο τουρίστα που εντοπίστηκε νεκρός στις κάτω Γούβες. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απόψε στο Ηράκλειο εγκαινιάζει ερευνητικές υποδομές και θα επισκεφθεί επενδύσεις. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισσο. Στην κατάσβεση της φωτιάς προχώρησε χθες η πυροσβεστική. Παράταση έως την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Πυροβολισμοί καταγράφηκαν σε γυμνάσιο στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες. Ο Όφι τρέλανε την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό του βράδυ μπήκε ονειρικά στο Europa League κερδίζοντας με 2-0. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τώρα έτσι και διάφορα άλλα θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Διάβαζα ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει για την αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική αξία και πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία. Τι ισχύει δηλαδή όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα, ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε θα πληρωθεί φόρος για μεγαλύτερο ποσό και τι θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω τράπεζας. Αγοράστε λοιπόν ένα σπίτι 150.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι 220.000 ευρώ. Πόσα χρήματα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία, τα 150.000 ευρώ που πραγματικά πληρώσατε ή τα 220.000 ευρώ που βλέπει το φορολογικό σύστημα. Η διαφορά των 70.000 ευρώ μόνο αμεληταία δεν είναι. Μπορεί να κρίνει εάν ο αγοραστής καλύπτει το τεκμήριο αγοράς με τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, μία αγωνική παροχή ή ένα δάνειο, ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η απάντηση που προκύπτει από την απόφαση 2086 του 2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Για το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά. Το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά,

Είναι εκείνο που αποτελεί τη βάση για την δαπάνη απόκτησης εφόσον αποδεικνύεται. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την αγορά, όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά έξοδα. Ο φόρος μεταβίβασης όμως ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, ο φόρος υπολογίζεται στη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, μπορεί ο αγοραστής να φορολογείται για τη μεταβίβαση με βάση τα 220.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εμφανίσει και 220.000 ευρώ ως χρήματα που κατέβαλε για την αγορά. Πρέπει να προσέξει ο αγοραστής. Οι τραπεζικές κινήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία. Η μεταφορά των χρημάτων προς τον πολιτή, οι κινήσεις στον λογαριασμό, το συμβόλαιο και γενικότερα τα στοιχεία της συναλλαγής πρέπει να μπορούν να δέσουν μεταξύ τους και να δείξουν ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα. Και ο κανόνας λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 150.000 ευρώ, αλλά από τις τραπεζικές κινήσεις ή άλλα στοιχεία προκύπτει ότι ο αγοραστής κατέβαλε στην πραγματικότητα 230.000 ευρώ, η εφορία δεν δεσμεύεται από τα 150.000 ευρώ του συμβολαίου. Μπορεί να αναζητήσει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Η κάλυψη μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να προκύπτει από δηλωμένα εισοδήματα, κεφάλαιο προηγούμενων ετών, τραπεζικό δάνειο, πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή χρηματική γονική παροχή ή δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί βεβαίως νόμιμα. Επομένως, πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου στο οποίο το τίμημα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, ο αγοραστής πρέπει να κάνει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Πόσο φόρο θα πληρώσει για τη μεταβίβαση και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ως πραγματική δαπάνη απόκτηση.

Αλλάζουμε θέμα. Ανάσα σε ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε δύο συγκεκριμένες τρευλώσεις του συστήματος και προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις, ώστε ο ελάχιστος φόρος να συνδέεται στενότερα με τα πραγματικά δεδομένα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πρώτη αλλαγή αφορά στους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια, αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφινιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πολιτές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε αιτήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες το χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το Υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Πόπο, είχαμε ξανά νέα επικίνδυνη απάτη. Έχετε το νου σας, κλωνοποιούσαν με τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά μέσα από την εκπομπή μας. Είναι λίγο πολύ γνωστά. Όμως να πω, ακόμη άνθρωποι πέφτουν θύματα απατεώνων. Ακόμη λοιπόν και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η σπήρα απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστειναν. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς με αφορμή την σύλληψη 2 εκ των μελών της σπήρας που είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Απίστευτο πραγματικά αυτό, παιδιά. Έχω να πω ότι ναι. Εάν συμβεί και αν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσουν έτσι ένα τέτοιο κλίμα σφικτικό, μπορεί κάποιος να πέσει τελικά στην παγίδα ακούγοντας μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο. Αυτή παράδειγμα του παιδιού του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση, λέει, οπτικών ινών. Στην συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της Αράχνης που έστεινε η σπήρα περιλάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δίθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της και έτσι τελικά επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο τους, αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή, έτσι, όπου επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δύσκολη η καιρή. Οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι να ενημερώσουμε τους γυραιότερους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας και πάει λέγοντας, έτσι, να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι.

και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή δίνοντάς σας έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στα ηλεκτρικά ΙΧ. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μίσθωμα που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα για 4 χρόνια θα μπορούν να αποκτήσουν μέσω leasing 15.000 νοικοκυριά με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2026. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανοίξει για αιτήσεις και συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μετά την έγκριση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου, με το επόμενο βήμα να είναι η εξειδίκευση των όρων και των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Ο νεότερος επίσημος σχεδιασμός προβλέπει μέγιστη επιδότηση 12.500 ευρώ ανά νοικοκυριό για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού ΙΧ, με προσάυξηση κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος αμαία. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος έχει τεθεί στα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Η βασική φιλοσοφία είναι διαφορετική από τα γνωστά προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης, καθώς ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να αγοράσει το αυτοκίνητο. Το κράτος θα επιδοτεί σημαντικό μέρος της τετραετούς μίσθωσης, ώστε το ποσό που θα καταβάλει το νοικοκυριό να περιορίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα.

Το κοινωνικό leasing απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε πολίτες που επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος των μετακινήσεων και της πράσινης μετάβασης. Τα ακριβή εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης. Μέχρι τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ούτε συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι 15.000 δικαιούχοι, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Η διαδικασία σχεδιάζεται να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που επιθυμεί από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, αλλά και το προσφερόμενο κόστος μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εξ αρχής την οικονομική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή. Η κρατική επιδότηση θα μεταφέρεται στην εταιρεία leasing και θα μειώνει το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Στις επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να χρηματοδοτείται και ο ΦΠΑ του φυσικού προσώπου, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό, το νοικοκυριό δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός καινούριου ηλεκτρικού γιοταχή, αλλά θα καλύπτει μόνο το μέρος της τετραετούς μίσθωσης που απομένει μετά την επιδότηση.

Η επιλογή λοιπόν δεν θα γίνεται ελεύθερα όπως ακούσατε, έτσι θα προέρχεται από μια συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Τώρα, τι θα γίνεται μετά από τα 4 χρόνια? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδιασμού αφορά την τύχη του αυτοκινήτου μετά την ασυμπλήρωση των 4 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι θα ληφθεί μέρημνα μελλοντικά για τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος μετά το τέλος της περίοδου μίσθωσης. Αυτό ανοίγει το δρόμο ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κρατήσει το ηλεκτρικό γιοταχή που χρησιμοποιούσε, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τιμή εξαγοράς, πώς θα υπολογίζεται η υπολοιματική αξία του αυτοκινήτου ή ποιο ποσό θα απαιτείται στο τέλος της τετραετίας. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς άλλο είναι η επιδοτούμενη χρήση ενός αυτοκινήτου για 4 χρόνια και άλλο η δυνατότητα τελικά αυτό το αυτοκίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού.

Αναμένουμε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη αυτή που όπως αντιλαμβάνομαι αφορά έτσι αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε για ηλεκτρικό γιοταχή με κοινωνικό leasing. Όχι κάτι άλλο από εμάς. Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και άκρος αναζωογονητικό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, 89 και 8, διαδικτυακά, politika.gr, η πηξίδα που ολοκληρώνει σήμερα τον εβδομαδιαίο της κύκλο. Για τους φίλους που ακούνε μία από τη μετάδοση της Παρασκευής είναι 18, για τους φίλους που ακούνε την μετάδοση του Σαββάτου είναι 19 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε ολοταχώς στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του ένατου μήνα του 2026 και συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα αρχίσουμε ήδη από την 1η του Οκτώβρη να μετράμε αντίστροφα. Ήδη είμαστε 100 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, 100 μέρες πριν το τέλος του 2006, μια χρονιά η οποία οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον για μένα, αλλά φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω την χαρά να συνεργάζομαι και σήμερα με μια εξαιρετική ομάδα, με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαρίντα και τον Μανώλη το Σαρή, να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος πλέει και σε πελάγη ευτυχίας μετά την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ με 2-0. Θέλω να επισημάνω και να πω δύο λόγια μόνο για αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος που είναι ιδιαίτερα πιεστικός και σήμερα. Μόνο δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα. Το λέω αυτό διότι για τον Όφη που διακρίνεται αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω αποτελεσματικότερος από ποτέ στην ιστορία του, αν και προσωπικά πρόλαβα και τον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ με τους παιχταράδες τους μεγάλους όπως ο Ράικο Γιάνγιανιν που θαύμαζα, γιατί τότε πήγαινα στο γήπεδο, το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πάω πλέον σπάνια, και άλλοι εξαιρετικά καλοί ποδοσφαιριστές. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ, συνεπώς ο Όφη έχει με τα μάτια τα δικά μου, που νομίζω ότι έχοντας περάσει και από την κλάση του αθλητικού ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, που εκεί τα κάνουμε όλα λίγο πολύ, έχει και συνέχεια. Και αυτό, εκτός από τη συλλογική διάκριση, είναι καλό για την πόλη, προσέξτε το αυτό που το λέω, αλλά και τη χώρα μας. Κύριοι του Όφη, από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως εκείνους που συνεπικουρούν του έργου, συνεχίστε, είναι μόνο η αρχή. Πολλά μπράβο, συνεχίζω να λέω ότι ο ουρανός είναι το όριο, sky is the limit λένε στην αγγλική, ο ουρανός είναι το όριο, δηλαδή αξεπέραστο, να το πω πολύ απλά, το όριο. Αξεπέραστο όριο, ωραίο. Είναι, να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο όμως είναι αξεπέραστο. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 60 ραδιοφωνικά λεπτά.

Έχουμε αλλάξει το μοτίβο τις τελευταίες μέρες. Παίζουμε πάρα πολύ μουσική και πάνω στη μουσική μιλάμε και όχι στα χαλιά. Έτσι, χρειαζόμαστε κι εμείς μια αλλαγή εσωτερικά. Και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Μάνος όταν είναι στον ήχο. Το playlist έχω την ευθύνη. Αν δεν σας αρέσουν, τα βέλη σε μένα. Βρες μου μια αγκαλιά. Σήμερα που ξεκινήσαμε με ελληνικό πανταγράμμο και θα πάμε μέχρι τέλους με ελληνικό πανταγράμμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εκτός από Γιάννη Πάριο για να ανοίξει το σημερινό playlist. Είδηση της τελευταίας στιγμής, έφυγε σε βαθιά γεράματα πάνω των 100 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και η γιαγιά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια γυναίκα που αξιώθηκε να δει. Προσέξτε, προσέξτε το λίγο αυτό. Ήταν νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο μόνο αν μιλάμε για βασιλικές οικογένειες, έτσι. Προσέξτε, το ξαναλέω. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου όταν νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου έγινε νύφη πρωθυπουργού Γιώργης Παπανδρέου. Αξιώθηκε να δει τον άντρα της πρωθυπουργό Ανδρέας Παπανδρέου και στη συνέχεια το γιο της πρωθυπουργό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.

πήγαμε τώρα, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό από τα Λαϊκά Προάστια του Ηλία του Ανδριόπουλου. Εξαιρετικός δίσκος, μεγάλωσα με αυτό το δίσκο και με αυτό τον δίσκο. Και βεβαίως εδώ την Χοροδία, στην οποία θα μπει δυνατά σε λίγο αυτή η μοναδική αξεπέραστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δίσκος.

0: συνέχεια.
1: Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι, όπως μεγάλα τραγούδια όλα από τα λαϊκά προάστρια της Σωτηρίας της Μπέλου. Και επιστρέφω στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε διπλή επιδότηση, με διπλή παρέμβαση επί της ουσίας στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Επίσης, στην συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασίλου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι θα θέσω το θέμα του ενίου φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη και αν πάρω την έγκριση, το πράσινο φως, τότε θα πάμε σε μέτρο και εκεί, άρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο φέτος.

Έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερη άσκηση, την άσκηση Μέδουσα 15, νότια της Κρήτης, όπου στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών είναι το περιεχόμενο. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή της στρατιωτικής, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα, και ως παρατηρητές συμμετέχουν Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Αυτή η άσκηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από μια άσκηση που φαίνεται ότι ενόχλησε πάλι την Άγκυρα, γιατί ήταν μια άσκηση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ που τέντωσε τα νεύρα των Τούρκων. Ήταν μια άσκηση που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες με κοινή ναυτική δύναμη, με στόχο την προετοιμασία για σενάρια έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω ότι, επειδή παίζει πάρα πολύ τελευταία και δεν είναι μυστικό αυτό που σας λέω, το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου τους επόμενους μήνες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, ανάμεσα στις τρεις χώρες, το Ισραήλ και η Ελλάδα θέλουν να είναι έτοιμοι επί του πεδίου, να μην ψάχνονται δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν εκείνη την ώρα που ενδεχομένως θα χρειαστεί, όχι στο χάρτη και σε classroom μέσα σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά στο πεδίο, να συλλειτουργήσουν κόντρα στην Τουρκία.

0: άκρα.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω κάτι το οποίο διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι προσπάθησαν να το αναπαράγουν στα social media. Θα είμαι λίγο σκληρός, διότι ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή που σε δικαιώνει ή σε διαψεύδει και σε κατατάσσει στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Η ζωή λοιπόν, ο χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο μόνος δικαστής. Τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω τις προηγούμενες μέρες, λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15/9, βγήκε ο Μάζης και είπε ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Ποιος? Ο Μάζης, που εδώ και χρόνια είναι εκτός τόπου και χρόνου. Που ο Μάζης, ό,τι έχει πει, έχει πάει κουβά. Το λέω έτσι απλά. Που πριν από λίγους μήνες μας έλεγε ότι πριν το Σεπτέμβριο του 26 θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Να τα ψάξω, να σας τα βρίξω, να σας τα δείξω. Είναι ικανός να σου πει 43 από τα 49 νούμερα του Τζόκερ και να βγουν τα 6. Αυτά που άφησε. Πρέπει να είσαι πολύ ψεκασμένος, όπως κάποιοι συνάδελφοί μου, για να παίζεις αυτά που λέει ο Μάζης. Το λέω γιατί πολλοί τον φιλοξενούν σε εκπομπές. Βρίσκει βήμα ο άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, από το 1974 ως σήμερα έχουμε κρίσεις στο Αιγαίο. Τι σημαίνει ότι το σεισμικ τη δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, πρωταγωνιστή, τα Ήμια, το 96 με το Σιμίτη, ο θάνατος του Ηλιάκη, το περιστατικό με την επακούμβηση στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου, ήταν στημένα για πολιτική σπέκουλα? Κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Όχι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κρίση, φυσικά και θα υπάρξει και το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι άλλο, και τα ανεδαφικά του Μάζη που αναπαράγονται και είναι για να γελάνε και τα πετρέλαια από τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού γίνονται πραγματικά επικίνδυνα αστεία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Άγκυρα, ναι, κλιμακώνει την ένταση. Βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να βρει τον τρόπο να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2028 που είναι προγραμματισμένες, διότι αν πάει στο τέλος της θητείας του, δηλαδή τον Απρίλιο του 2028, τότε δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, να είναι εκ νέου πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, εκτός αν έχει πεθάνει μέχρι τότε. Προς Θεού, δεν εύχομαι αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα αναζητήσει να βρει έναν τρόπο να πάει σε κάλπες νωρίτερα, διότι μόνο έτσι δικαιούται να διεκδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, επανεκλογή για μια ακόμα θητεία. Εκεί υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Μαζί με τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό του εταίρο, δηλαδή είναι η γκρίζη λύκη για το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, το κόμμα του Ορθοδρόμου, δεν έχουν τον αριθμό των βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο για να μπορούν να περάσουν μια τέτοια πολιτική απόφαση. Συνεπώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν αυτό και μετά να δούνε το οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

0: Καθώς φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, θα μου επιτρέψετε να μπω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στην διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24-7 για εξυπηρέτηση στην κυριολεξία όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, όχι εμείς, η ΔΕΗ εννοείται, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της τακτικής μηνιαίας ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην οικονομία και η ενεργειακή κρίση. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Η σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου είχε έντονη δράση στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου μετά τη σύλληψή τους για την υπόθεση των δύο παιδιών που παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα, στα Χανιά. Νεκρός ο 54χρονος μετά από την πτώση του από τα αιτητικά τείχη του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε μεταφερθεί νωρίτερα στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό γιατρό, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Τραγικό τέλος για 60χρονο τουρίστα στις Κάτω Γούβες, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από βουτιά στη θάλασσα. Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα στον Άγιο Ιωάννη Καπετανιανών του Δήμου Γόρτινας. Συνολικά 56 άνθρωποι διασώθηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο βρέφη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο στο Ηράκλειο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. 13 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο. Παράταση έως την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 νεκροί και 8 τραυματίες από πυροβολισμού σε σχολείο στις Φιλιππίνες, μεταξύ των νεκρών και ο 16χρονος μαθητής που φέρεται ως δράστης, ο οποίος αυτοκτόνησε. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη εντυπωσίασε και στην Ευρώπη, καθώς μπήκε με το δεξί στο Europa League, επικρατώντας με 2-0 επί της Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Καλός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο να προβλέπεται ότι θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πλέουν έως και 4 μποφόρ. Ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Εδώ είμαστε, αυτό είναι από το εξαιρετικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου Αμαναμίν, όπου ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο δίσκο σημειώνει, ξεκινώντας την αναφορά του, «Έτσι τα άκουσα». Είναι παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία έβαλε τις δικές του ιδιαιτερότητες και μουσικές πινελιές ο μεγάλος μας συνθέτης. Και εδώ έχουμε την κυρία Σουλτάτου, μια εξαιρετική φωνή που ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε πολλές φορές σε πάρα πολλά έργα και η οποία είναι μοναδική και απολαυστική. Θέλω να πω ότι μάλλον με ακούει ο Γιώργος, ο Σκορετσιανίτης, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει στην οικογένειά του την κυρία Σουλτάτου, αφού είναι νυμφευμένος με την αδελφή της. Καλός φίλος ο Γιώργος, εξαιρετικός έτσι σε όλα του και πιστός ακροατής εδώ στην Πηξίδα. Επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά και έχω να τον δω τώρα κάμποσο καιρό και θέλω έτσι να του αφήρω στο τραγούδι. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, αν μας ακούει ο Γιώργος θα χαρεί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι και πριν από λίγο. Τα άνοιξα στην ανάπαυλα, θα τα απαντήσω όλα σε λίγο όπως ήθιστε να γίνεται. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, τις αναφορές. Αν βρω το χρόνο σε λίγο θα κάνω και ανάγνωση σε κάποια από αυτά όπως πρέπει να κάνουμε.

Η απάντηση ήταν άμεσα. Πάντοτε μου γράφει ο Γιώργος. Κώστα, εδώ είμαι πάντα. Γεια σου Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετική συμπολίτη μας, εξαιρετική επιστήμονα, εξαιρετική συγγραφέα, εξαιρετική άνθρωπε.

0: Ελπίδα, Γιώργος, Μανώλης, Κατερίνα, η Σοφία που γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά. Μανώλης, ο Βαγγέλης, η Ειρήνη, ο Γιώργος, η Σοφία που επίσης γιόρταζε χθες. Και βεβαίως ο Νίκος είναι και σήμερα εδώ με τον Μιχάλη μαζί, να είναι στην ομάδα εκείνων που ήδη έχουν στείλει μηνύματα από το ξεκίνημα και όπως συνηθίζουν να κάνουν, στον κλασικό τρόπο, όχι τον μοναδικό βεβαίως, στον χώρο υποδοχής των μηνυμάτων στη θηρίδα του Messenger. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Ιγνατιάδη, Ξαρχάκο, δεν θα μπορούσα να μην παίξω Χατζηνάσιο, έτσι.
1: Μπορώ και ξαναζώ.
0: Ξέρετε, θα με τρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι οι συνθέτες πίσω από τα τραγούδια για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά, οι συνθέτες όμως είναι αυτοί που έχουν φτιάξει για μένα ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά, οι συνθέτες όμως είναι αυτοί

Έτσι. Είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο να φτιάχνεις αυτό το έργο που είναι άειλο, αόρατο, άπιαστο. Και γι' αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι τους συνθέτες τους λατρεύω λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, με την μοναδική, επίσης διαχρονική και αναλύωτη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που θα την ακούσουμε σε ένα ακόμα, σε λίγο, σε ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει σε μια Μαρία στο παρελθόν. Σε μια αυθόρμητη έτσι αναφορά που την θυμάμαι τώρα, και όποτε ακούω αυτό το τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ημέρα στο Sky, έχοντας δίπλα μου τη Μαρία τη Μαυρομάτη, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που μας έδινε εκείνη την ημέρα, να έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι και να το συνδυάσω μαζί της. Άρα δικαιωματικά λοιπόν, μιας και σήμερα πιάσαμε και την σειρά των αφιερώσεων, να τις το χαρίσουν στην παραγωγή του την ώρα η Μαρία. Σίγουρα δεν μας ακούει, δεν πιστεύω ότι μας ακούει, είναι κάπου εδώ δίπλα μας, αλλά είναι με την ομάδα της παραγωγής των Reels του Πολίτικα, και έτσι η αναφορά μου σε αυτό το τραγούδι έρχεται ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρουσιάζει τα μέτρα μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις τις τελευταίες μέρες για το ρόλο που έχει παίξει στην υπόθεση, στην πολύκροτη υπόθεση, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω προς Θεού. Απλά είναι ορισμένα πράγματα που με τη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά δεν μου κολλάνε και πολύ. Το λέω ξεκάθαρα όπως ακριβώς το αισθάνομαι, το εισπράττω και το νιώθω. Και μαζί τους η πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη, η συμπαθέστατη κυρία Ματίνα Παγώνη, η αγαπητή των δημοσιογράφων, η αγαπημένη των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι έβγαλε η έρευνα? Ότι από τις πρώτες κιόλας 9.000 δομές έχουν βρεθεί περίπου 200 πιθανές παραβάσεις. Και χθες στην εκπομπή μας εδώ είχαμε τον Μανώλη το δασκαλάκι, τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Θα ήθελα ο Βαγγέλης να ετοιμάσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης, γιατί ο γιατρός είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπου επιτρέψτε μου να πω και να αναφέρω ένα μόνο που συγκράτησα περισσότερο από όλα. Και το λέω αυτό γιατί με άγγιξε και δεν το έχω συνηθίσει, παρότι καλύπτω το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλές επαφές με ανθρώπους του χώρου. Αυτό που είπε χθες ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, οφείλω να πω ότι δικαίως έγινε τίτλος, έγινε λεζάντα σήμερα το πρωί από το politica.gr, ότι όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Διότι όταν πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Όταν δεν πάνε καλά, εκεί χρειάζεσαι στη διαχείριση κρίσης.

0: το να μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα και να τον εμπιστευτεί. Το ίδιο ισχύει και για ένα πιλότο που είναι στο αεροπλάνο και ένα καπετάνιο που είναι στο πλοίο. Όταν η θάλασσα είναι καλή και ο άνεμος είναι ούριος, να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι καλοί είναι. Στη φουρτούνα, στο ατύχημα, στο συμβάν, στο περιστατικό φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Δεν το λέει και ο λαός μας άλλωστε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο και ο χειριστής ενός αεροπλάνου. Το ίδιο και ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης από τη στήλη Πολίτικα 89 και 8 θα αναζητήσετε να βρείτε όλη την συνέντευξη και να την ακούσετε, γιατί νομίζω ότι λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του πριν από μερικά χρόνια, με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και οι ιατρικές πράξεις δεν είναι παιχνίδι. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση ενός από τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είχε ζητήσει στην απόσυρσή του από τα μέσα ενημέρωσης που το φιλοξενούσαν. Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το μήνυμα εκείνο μοιάζει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
1: Υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουν. Δεν είναι, πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου και κάποια από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπούς μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων, ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά να τρέξετε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία βαυκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενοι, αν είναι τοποθετημένοι δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς. από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου, και όχι μόναχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι...
0: Και ο Δημήτρης ο Γερογιαννάκης εδώ στην παρέα μας, και χαίρομαι πάρα πολύ Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου λέτε και εγώ εδώ είμαι, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω το ονοματεπώνυμο, όταν απλά στέλνετε μηνύματα όπου γίνονται αναφορές όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα. Μένω απλά στο όνομα έτσι για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση και γιατί εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαι απόλυτα τυπικός με αυτά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με ένα φίλο ο οποίος βρίσκει πριν από αρκετά χρόνια αρχαία σημαντικής αξίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Τα παραδίδει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο κράτος. Μάλιστα, την ημέρα που έγινε το θέμα αυτό το παρουσιάσαμε αποκλειστικά τότε από την εκπομπή Πρώτη Θέση στην τηλεόραση Κρέτα. Και μάλιστα είχα φιλοξενήσει και τον ιδιωτικό αστυνομικό, τον κύριο Βαγγέλη Τσούκαλη, που έδωσε ουσιαστικά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό για την πρωτοβουλία του. Να παραδώσει τα αρχαία και να μην τα κρατήσει στην αποθήκη του, να μην τα βάλει στη συλλογή του ή ενδεχομένως να κάνει παρανομία πουλώντας τα. Μέχρι εδώ καλά. Το κράτος όχι μόνο δεν του έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να είναι και 100.000, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, εδώ είναι αυτό που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία επιστολή από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που να τον ευχαριστεί για την πράξη του και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που κάνουν λαθρεμπόριο, κάνοντας ακόμα και μια δημόσια αναφορά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε έχω πληρώσει ακόμα γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τέτοιο. Δεν μπορείς να στείλεις μια επιστολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το έχεις κάνει την ίδια μέρα και να τον συγχαρείς δημόσια. Και μάλιστα δεν θα πρέπει να το κάνει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει η ίδια η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Ας είναι. Ο ίδιος φίλος μου στέλνει χθες ένα μήνυμα και μου λέει ότι αναγκάζομαι σήμερα να αποζημιώσω αδρά πελάτες υψηλής κατηγορίας που είχαν επιλέξει το πολυτελές κατάλημά μου πέριξ του Ηρακλείου, επειδή δύο μέρες τώρα οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις διακοπές τους, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι χωρίς ρεύμα στις διακοπές σου, και στο σπίτι σου να είσαι, δηλαδή δεν είναι λιγότερο, αλλά ένα παραπάνω όταν κάνεις διακοπές, εξαιτίας του άθλιου ΔΔΕ, που τρεις μέρες τώρα έχει ξεσκίσει και έχει διαλύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα πληρώσουν τη ζημιά του ελεηνού αυτού συστήματος και της ανεπάρκειάς του, χωρίς να προσδοκούν αποζημίωση όπως λογικά θα έπρεπε. Δυστυχώς κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς είμαστε αδύναμοι σε ένα κράτος που απέτυχε να λύσει αυτονόητα πράγματα και που μόνο θέλει να εισπράξει από φόρους πρόστιμα και από την ανοχή σε όσους εσχροκερδούν στην πλάτη μας, αλλά δεν αποζημιώνουν ποτέ όταν προκαλούν την οποιαδήποτε βλάβη. Δυστυχώς. Εμείς τα λέμε και όσο θέλεις βρόντα, στου κουφού την πόρτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Παρασκευάς Καρασούλος είναι ο συνθέτης, μαζί με τον Στέφανο τον Κορκολή. Το ερμηνεύει ο Στέφανος ο Κορκολής. Είναι κομματάρα και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και είμαστε ένα πριν το τέλος.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και φτάσαμε στο τέλος μιας εβδομαδιαίας επίσης σειράς εκπομπών ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού κύκλου, όπως συνηθίζω να λέω. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το γεγονός ότι ασπάζομαι τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που το αποδεικνύουν, σήμερα, κοιτώντας πίσω, τουλάχιστον τους τελευταίους 9 μήνες, δηλαδή από τότε που μπήκε ο Γενάρης, στη συντριπτική πλειοψηφία των καιρικών δεδομένων και στατιστικών που επικράτησαν τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, θέλω να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κανονική από πλευράς καιρικών φαινομένων χρονιά. Δηλαδή, δεν είχαμε ασφυκτικές ζέστες και ιδιαίτερα υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην χρονιά, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή κυρίως. Ο υδράργυρος κοιμάνθηκε σε πολύ λογικά επίπεδα τιμών. Νομίζω μια-δυο φορές έτσι δυσανασχετήσαμε, όχι παραπάνω. Απόλυτα λογικό και φυσικό. Φέτος έχω νιώσει ότι έχουμε μπει σε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης φέτος έχει αυτό το παραδοσιακό φθινοπορεινό καιρό για τα δεδομένα της Κρήτης. Γιατί τώρα, αν πας κεντρική και βόρεια Ευρώπη, βρέχει καθημερινά, ο καιρός είναι φωσκεπής, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές κλπ. Και βεβαίως έκανε πρωτοβρόχη το Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες μέρες, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινε Δεκέμβρης για να δούμε πρωτοβρόχη. Τώρα έστω αυτή η βροχούλα, η μικρή, η σύντομη, που σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ικανοποιητική, έδωσε πραγματικά ένα τόνο καιρικό και ένα μοτίβο που είναι φθινόπωρο. Τώρα χαζεύω από εδώ, από το ωραίο παράθυρο που έχω στο στούντιο, τον ουρανό. Έχει αυτά τα σύννεφα του φθινοπόρου που δεν είναι ανησυχητικά. Να λες ότι όχι, σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός, πάω να τρέξω να κρυφτώ. Αλλά δεν είναι και αυτός ο υπέρλαμπρος και καταγάλανος ουρανός του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Ας ελπίσω, και με αυτό κλείνω, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχουμε μια κανονικότητα και μια φυσιολογική ροή των καιρικών πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ, που μας ακολουθείτε και στα social media, και είναι σημαντική αυτή η αποδοχή και πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, διότι είναι η ηθική επιβράβευση, είναι η βενζίνη, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο, πείτε το ότι θέλετε, η ενέργεια για να πάμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φυσικά τους συνεργάτες μου εδώ που υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή καθημερινά και που βεβαίως ευχή και ελπίδα είναι να περάσετε καλά το διήμερο, να γεμίσετε τις μπαταρίες και να σας βρω όλους πάλι μαζί εδώ την Δευτέρα με μια ακόμα πηξίδα στον Πολίτικα. Γεια σας. Κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με Γιάννη Πάριο, αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Τσιτσάνι και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 ταμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days.

0: τεσσάρων τεμαχίων 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Συνεχείς αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι λένε στον Πολίτικα οι γιατροί Μανώλης Δασκαλάκης και Χαράλαμπος Μαρκάκης. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Ελεύθερη η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα σε λεωφορείο στα Χανιά. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για την πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Τι προηγήθηκε. Ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο εγκαινιάζει ερευνητικές υποδομές και θα επισκεφθεί επενδύσεις. Και 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αντιφασιστικές συγκεντρώσεις απόψε σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά ειδήσεις, διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, προσθέτοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ακόμη ότι θα πιέσει για το θέμα για ευρωπαϊκή λύση. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, φιλία. Οι τιμές των καυσίμων καίνε τον τελευταίο καιρό την κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό διότι, κακά τα ψέματα, ποιος δεν πάει πρατήριο. Δηλαδή, φούρνο μπορεί να μην πας αν έχεις καταργήσει το ψωμί από τη διατροφή σου και την καθημερινότητά σου, αλλά πρατήριο δεν γίνεται να μην πας. Ακόμα και αυτοί που δεν οδηγούν πάνε πρατήριο. Πώς? Διότι χρησιμοποιούν ταξί, χρησιμοποιούν λεωφορείο. Άρα έμεσα ή άμεσα από το πρατήριο περνάνε όλοι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει μπροστά της τις εκλογές. Χθες η ρίστο εν παρόδο είδαμε μία ακόμα δημοσκόπηση για λογαριασμό της τηλεόρασης του Αντένα, όπου φάνηκε ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ ευνόησαν όλους, λίγο περισσότερο όμως τον Πρωθυπουργό. Αυτό το προβάδισμα ο Πρωθυπουργός θέλει να το κρατήσει εν ώψη της επικείμενης προεκλογικής περίοδου. Αλλά για να το κρατήσει, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν πρέπει να έχει γκρίνια, άρα και φθορά, από το πορτοφόλι, την τσέπη, το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Διότι, κακά τα ψέματα, τα καύσιμα, όπως αναδείξαμε και προημερών από το politica.gr, είναι απόλυτα συνδεδεμένα με την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα της αγοράς. Το γάλα που θα αγοράσεις σήμερα από το σούπερ μάρκετ ή το κινητό σου τηλέφωνο το καινούριο με κάποιο τρόπο έχει φτάσει στην Κρήτη. Για να φτάσει στην Κρήτη υπάρχει χρηματική επιβάρυνση που προέρχεται από το αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο, άρα τον άβλο. Και επειδή σιγά σιγά θα έρθουν και τα κρύα, αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση είναι να μην αρχίσουμε να καταγράφουμε γκρίνια ότι κρυώνω και φταίει η κυβέρνηση. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Να μην ξαναδούμε εικόνες που τις είδαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, θα τη θυμίσω την περίοδο, όπου λόγω οικονομικής ανέχειας στην οποία μας είχε ρίξει ο Τσίπρας που τα είχε πάρει όλα, τι έκανε ο κόσμος για να ζεσταθεί, έκαιγε στις όμπες και στα τζάκια ό,τι έβρισκε. Από παλιά τετράδια και βιβλία των παιδιών μέχρι άχρηστα έπιπλα. Αυτό πώς γινόταν αντιληπτό? Από τους ρήπους. Και ρηπαίναμε και γινόμασταν επικίνδυνοι για τους ανθρώπους που εισέπνεαν αυτά τα σωματίδια

0: ζεσθενόμασταν και το πρωί ξυπνούσαμε και πηγαίναμε στη δουλειά και λέγαμε παγώσαμε χθες το βράδυ, κρυώσαμε, μας ψόφισε ο Τσίπρας. Αυτό θέλει να αποφύγει ο Μητσοτάκης και λέει θα κάνω παρέμβαση με τιμή κάτω από 1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ερώτηση, είναι φτηνό το πετρέλαιο στο 1,74 το θέρμανσης? Όχι, δεν είναι φτηνό στο 1,70, δεν είναι φτηνό. Πρακτικά σημαίνει ότι για να βάλεις ένα τόνο θα δώσεις 1.700 ευρώ και σε περιοχές όπου χρειάζονται υψηλές καταναλώσεις, γιατί ο χειμώνας διαρκεί περισσότερο, όπως στη Βόρεια Ελλάδα για παράδειγμα, όπου σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να ανάβουν τζάκια, σόμπες, καλοριφέρ. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Σημαίνει ότι ίσως και οι 2 τόνοι να μην φτάνουν. Τι σημαίνει 2 τόνοι? Σημαίνει 3.500 ευρώ στο 1,75. Τι σημαίνει 3.500 ευρώ? Είναι περίπου μια επιβάρυνση ετησίως 300 ευρώ το μήνα. Ναι, αλλά όταν το νοικοκυριό έχει 1.500-2.000 ευρώ εισόδημα, τα 300 ευρώ το μήνα που επιμερίζονται μαζί με όλα τα άλλα είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος. Ορθά λοιπόν ο Μητσοτάκης λέει ότι θα ζητήσω το πράσινο φως για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης από την Ευρώπη και ίσως το πάρει. Κράτησε το, αυτό που σου λέω είναι δική μου εκτίμηση. Τι άλλο πρέπει να κάνει? Πρέπει να πλαφωνάρει την τιμή του δηληστηρίου. Και τι άλλο πρέπει να κάνει? Πρέπει να δώσει pass σε ανθρώπους και νοικοκυριά που έχουν εισοδήματα χαμηλά. Δεν θα πω εγώ ποια είναι τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά όχι μόνο σε αυτούς που δεν ξεπερνούν για παράδειγμα τα 12 χιλιάρικα. Διότι εάν εσύ δεν ξεπερνάς τα 12 χιλιάρικα και κάποιος άλλος γύρω σου είναι στα 13, δεν σημαίνει ότι έχει διαφορετικά, άρα δεν μπορείς να τον αποκλείσεις με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να πάρει μια γενναία απόφαση ώστε και ο κόσμος να ζεσταθεί και πολιτική φθορά να μην έχει και να δουλέψει και η αγορά. Θα θυμίσω και κλείνω με αυτό ότι οι βενζινοπόλες λένε ότι οι υψηλές τιμές στα καύσιμα δεν ευνοούν τους τζίρους τους. Γιατί όσο ψηλότερη είναι τιμή, τόσο λιγότερο καύσιμο βάζεις. Είναι αυτό που είχε κυκλοφορήσει ως ανέκδοτο παλιότερα, που έλεγαν ακρίβεινε λέει η βενζίνη, λέει τι με νοιάζει εμένα, εγώ 5 χιλιάρικα έβαζα, 5 χιλιάρικα βάζω και τώρα. Ναι, μόνο που η κάνουλα μετράει άλλα λίτρα στα 5 χιλιάρικα όταν η τιμή είναι εκεί και άλλα λίτρα λιγότερα όταν η τιμή είναι παραπάνω. Συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα αυτό. Και για τη θέρμανση πολύ περισσότερο, αλλά και για την κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης μίλησε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.
2: Είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
3: Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση.
2: Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
3: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
2: Παρέμβαση στην τιμή.
3: Και αύξηση στο επίδομα.
2: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
3: Και στα
2: πρατήρια. Αλλά παραπάνω και λεπτομερείς εξαγγελίες για το ύψος της παρέμβασης. Τι θα κάνουν τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε εμείς, θα τα ακούσετε αυτά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτό που θέλω.
1: Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελλάς. Τις συνέντευξή του Πρωθυπουργού σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για τετραήμερη σιωπή στο θέμα του επιδόματος ανεργίας, κατόπιν της οποίας άδειασε τον κύριο Μαρινάκη. Επισημαίνει ακόμη ότι μέτρησε το θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 το απόγευμα, ο Υπουργός θα κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας. Στη συνέχεια, θα επισκεφθεί δύο σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσα σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων στον Κορυδαλό. Την ίδια ώρα καταπέλτης ήταν ο πλαστικός χειρουργός Μανώλης Δασκαλάκης, μιλώντας στον Κώστα Σιλγάρδο και τη ραδιοφωνική Πηξίδα. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δασκαλάκης τόνισε ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά.
4: Τελείως διαφορετικό είναι να μην τηρείς τους κανόνες ή να τους τηρείς πλημελώς και να δημιουργείται η επιπλοκή. Είναι τελείως άλλο. Καμία ιατρική, όλες οι ιατρικές πράξεις ενέχουν κινδύνους. Και όποιος δει στη χειρουργική πει ότι δεν έχω επιπλοκές, συμβαίνει, ο μόνος λόγος είναι ότι δεν χειρουργεί. Πάντα υπάρχουν επιπλοκές, αλλά αυτό που λέω και στους νεότερους ειδικευόμενους ή ειδικευμένους που έρχονται να με παρακολουθήσουν στα χειρουργεία μου ή στην ιατρική μου πράξη, είναι ότι ποτέ δεν θα αναλαμβάνεις περιστατικό του οποίου την επιπλοκή δεν μπορείς να διορθώσεις. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα του ιατρού και είναι και θέμα προσωπικότητας του ιατρού, το οποίο δυστυχώς δεν μορφοποιείται στις ιατρικές σχολές και ειδικά όταν υπάρχουν λάθος παραδείγματα σε αυτές. Έτσι, εμείς μιλάμε τώρα, για να μην πλατιάζουμε και ανοίγουμε πάρα πολύ το θέμα, για τις περιπτώσεις στις οποίες είναι καραμπινάτες ότι προσφέρεται υπηρεσία η οποία δεν έχει λόγο να προσφερθεί, γιατί δεν προσφέρει τίποτα, σε χώρους οι οποίοι ακόμα και αν έχει να προσφέρει είναι χώροι οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μια ασφαλή επιτέλεση της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, είτε αυτή λέγεται παρέμβαση είτε λέγεται επέμβαση, από άτομα τα οποία είναι ή ανειδίκευτα ή πλημελώς εκπαιδευμένα και ακόμα περισσότερο σε χώρους που ούτε καν είναι ιατρικοί. Αλλά είναι ένα εμπορικό κατάστημα.
5: Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, κύριε Δασκαλάκη, αγαπητέ Μανώλη, ότι καταγράφω μέσα από τη δημοσιογραφική μου έρευνα όλα αυτά τα χρόνια δύο πράγματα. Ότι υπάρχει άγνοια στον κόσμο ο οποίος πορεύεται δυστυχώς με την πολιτική mouth to mouth, από στόμα σε στόμα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ειδικότητες και έννοιες όπως κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική, εγώ θα πω ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πιο διαδεδομένες όπως η ομοιοπαθητική, μπορεί να σου φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία προσδοκάς. Και δεύτερον, δεν μπορούν να διαχωρίσουν απλά πράγματα. Ότι ένα κέντρο που προσφέρει υπηρεσίες γενικώς ευεξίας, ομορφιάς, καλαισθησίας κλπ. Κλπ. Που δεν είναι κλινική εξειδικευμένη ή ιατρείο πιστοποιημένο ελεγμένο, μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, όπως η περίπτωση της αυτοσχέδιας κλινικής, θα την πω εγώ, του ιατρείου σε εισαγωγικά, στο Κολωνάκι με το Μαζονάκι.
1: Το σύστημα AI ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων που είχε προαναγγείλει με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με το σύστημα αυτό οι πολίτες θα μπορούν, βάζοντας το ονοματεπώνυμο του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου, να διαπιστώσουν ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να διεξαχθούν. Εντοπίζει ακόμη πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος του ιατρικού συλλόγου. Εν τω μεταξύ, στην υπόθεση του αγκιοχειρουργού στο Ρέθυμνο που χορηγούσε ενδοφλέβια βιταμίνες, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Μέγκα και επισήμανε ότι παραπέμπεται στο πειθαρχικό. Όπως ανέφερε η κυρία Παγώνη, οι ενέσιμες βιταμίνες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θεραπείες αναζωογόνησης για υγιείς ανθρώπους, αλλά να χορηγούνται όταν υπάρχει ιατρική ένδειξη. Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό μίλησε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, μέλος της Επιτροπής Αδειοδότησης Ιατρίων και διευθυντής της ΜΕΘ Ρεθύμνου, Χαράλαμπος Μαρκάκης, στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα.
6: Εμείς η αδειοδότηση του συγκεκριμένου γιατρού είναι για καθαρά αγιοχειρουργικά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο έχει αδειοδοτηθεί και κάθε άλλο τέλος πάντων είναι εκτός της ειδικότητάς του και δεν πρέπει να το κάνει τέλος πάντων. Ας σας είπα όμως και πάλι, επειδή η βιταμίνη δεν είναι και κάτι ας πούμε το ιδιαίτερο, ούτε πρόκειται σε κάνει πολύ δυνατό, ούτε έχουν τη θέση τους οι βιταμίνες εκεί που πρέπει να τις έχουν, εκεί που υπάρχουν ελλείψεις και πρέπει να γίνονται, ας πούμε, να δίνονται εκεί που πρέπει να δίνονται και στον τόπο και στον χρόνο και με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. Ο συγκεκριμένος γιατρός είναι αγιοχειρουργός και δεν νομίζω ότι η ειδικότητά του, και δεν νομίζω, είμαι σίγουρος, η ειδικότητά του δεν έχει δουλειά με τη χορήγηση βιταμινών και άλλων τεχνοσκευασμάτων.
7: Βέβαια, έτσι που περιγράφεται γενικώς η διαδικασία, όχι από εσάς, από διάφορα κέντρα ευεξίας φαντάζομαι, φαίνεται σχετικά αθώα. Μας αναφέρατε όμως νωρίτερα ότι θα μπορούσε να προκληθεί και αλλεργική αντίδραση. Καλά το καταλαβαίνω.
6: Όλα τα σκευάσματα, όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, όσο απλά και να είναι, επειδή δεν είναι, έχουν μέσα έκδοχα, μπορεί να υπάρχει, να κάνουν μια βαριά αλλεργία. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ένας γιατρός εκ των προτέρων, τέλος πάντων, ότι δεν θα του κάνει αλλεργία. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να υπάρχει, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η επιστημονική επάρκεια, νόμιμος χώρος, το συγκεκριμένο φάρμακο, ο κατάλληλος εξοπλισμός, την παρακολούθηση, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και να ενημερώνεται ο ασθενής και να συνενέσει και να υπάρχει δυνατότητα αν συμβεί κάτι να αντιμετωπιστεί και να διακομιστεί αυτή στο νοσοκομείο. Γι' αυτό δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι μία στο εκατομμύριο τύχη μπορεί να συμβεί ένα φαινόμενο το οποίο να μην έχει, ας πούμε, να έχει κακή κατάληξη, καταλάβατε.
7: Εμείς κατανοούμε απόλυτα αυτό που συμβαίνει, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και εκείνοι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίοι πολλούν εμπόριο ελπίδας και μάλιστα το διαφημίζουν και με διάφορους τρόπους στο διαδίκτυο. Άρα, για όσους μας ακούν, είστε πολύ έμπειρος γιατρός, εργάζεστε πάρα πολλά χρόνια στην εντατική και πολλές φορές μας έχετε ενημερώσει για περιστατικά. Τι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος που ακούει διάφορες υποσχέσεις στο διαδίκτυο?
6: Το διαδίκτυο είναι ένα μέσο το οποίο πληροφορεί και παραπληροφορεί.
1: Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. Το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Μετά τις μηνύσεις των γονέων, ακολούθησαν οι συλλήψεις. Συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών ζήτησε η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου ΑΕ Στέλλα Μαθιωδάκη, που μίλησε στον Νίκο Τσιλπουνιδάκη.
8: Να το έχουμε μέσα σε μία ώρα 5 λεπτά.
9: Εντάξει, είναι από χθες η ιστορία. Είναι από χθες, δεν πειράζει. Αλλά για να κάνουμε ένα μάζεμα, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Δεν μένετε μόνο στην σχολική συνοδό. Έχετε ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες. Είναι λυπηρό, όντως, πραγματικά σοκαριστικό το περιστατικό. Καλά τα είπατε. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες σε όλα τα επίπεδα, να δείτε τι ακριβώς συνέβη, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν έχετε καθαρό τι σας είπε η συγκεκριμένη κοπέλα. Οπότε περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη που θα βγάλει και η αστυνομική έρευνα.
8: Ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών που ουσιαστικά τρέχουν.
9: Ωραία. Εντάξει, ότι εγώ επειδή δεν οδηγάω. Επειδή εγώ δεν οδηγάω, για να πηγαίνω στο παιδί μου στο Ρέθυμνο, παίρνω πάντα το ΚΤΕΛ. Και στα Χανιά με το ΚΤΕΛ πάω. Μόνο το ΚΤΕΛ εμπιστεύομαι. Δεν παίρνω μεταξύ να πηγαίνω πέρα δόθε. Και δεν θέλω να πω ότι ο οδηγός ήταν αμελής. Αλλά πρέπει να ερευνηθεί. Έτσι, γιατί είναι παιδιά. Και όταν είναι για παιδιά πρέπει να είμαστε.
8: Ακριβώς. Είναι ένα πρόσμενο περιστατικό. Ένα μεμονωμένο περιστατικό που.
9: Το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα, να ξέρετε, επειδή είμαστε και συνάδελφοι παλιοί και το γνωριζόμαστε. Το έχω αντιμετωπίσει και στην Αθήνα αυτό το περιστατικό. Και επειδή ξέρω πώς λειτουργεί, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωθε η μητέρα όταν πήγε στο σχολείο. Γιατί σήμερα το παιδί σας δεν ήρθε σήμερα. Και η μητέρα πήγε και να του δώσει κολατσιό. Είναι απίστευτο, έτσι.
8: Αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
9: Γελάμε τώρα γιατί είναι καλά το παιδί.
8: Αντιλαμβανόμαστε πλήρως. Αυτό, τι να πω, θα μπορούσε να μην έχει συμβεί. Δυστυχώς συνέβη. Είμαστε εδώ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.
9: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο.
8: Παρακαλώ.
9: Η κοπέλα αυτή που είχε προσληφθεί από εσάς για σχολική συνοδός. Με τι κριτήρια την προσλάβατε, είναι βρεφονιπιαγωγός, έχει σπουδάσει παιδαγωγική, παιδαγωγικά κάτι.
8: Αυτά είναι κριτήρια που, με τα οποία ασχολείται μάλλον όλα αυτά τα δικαιολογητικά, τα συλλέγει το γραφείο κίνησης. Δεν νομίζω ότι έχει τώρα καμία σημασία.
9: Έχει σημασία, γιατί άμα δεν είναι
8: Στην παρούσα φάση, δεν νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι παιδαγωγοί.
9: Όχι, ακούστε.
8: Μπορεί να είναι παιδαγωγός, μπορεί να μην είναι παιδαγωγός.
9: Ναι, εγώ δεν είμαι παιδαγωγός.
8: Σημασία έχει όμως ο τρόπος που διαχειρίζεσαι και η σημασία, αν θέλετε.
9: Ναι, αλλά έχει σημασία με τι κριτήρια την προσλάβανε. Γιατί άμα η κοπέλα πριν ήταν αστροφυσικός, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό λέω, καταλάβατε.
8: Ναι, αστροφυσικός φυσικά δεν ήταν και.
1: Αλλάζουμε θέμα. Εκρηκτικό ήταν το τελευταίο 24ωρο και τα τελευταία 24 ώρα το πρόβλημα με τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τη Χερσόνησο και τα Μάλια μέχρι την Αμουδάρα και το Γάζι. Αγανακτισμένοι είναι οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, καθώς υπέστησαν οικονομική ζημία, αλλά πέταξαν και πολλά προϊόντα που αλλοιώθηκαν. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων και Δωματίων Ηρακλείου, η Φιλοξενία. Είναι ο κύριος Γιώργος Χριστοδουλάκης. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
10: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, εδώ νομίζω λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις όλο αυτό το πρόβλημα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες και τα τελευταία 24 ώρα, και θα ήθελα να μου περιγράψετε, γιατί συνομιλούσαμε και νωρίτερα, πόσες ώρες μείνατε εσείς και η επιχείρησή σας χωρίς ρεύμα και πόσα τρόφιμα αναγκαστήκατε να πετάξετε, έτσι ενδεικτικά, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι το θέμα.
10: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που δημιουργείται με τις διακοπές ρεύματος είναι πολύ σοβαρό όσον αφορά τις φθορές και τις βλάβες που προέρχονται στα ηλεκτρικά μηχανήματα, όπως είναι κλιματιστικά, ψυγεία και διάφορα άλλα πράγματα, με την αυξομοίωση της τάσης. Ήταν πάρα πολλές ώρες η διακοπή.
1: Πόσες ώρες?
10: Αρκετές ζημιές από τις 8 το πρωί περίπου, ενώ είχε διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αυξομοιώσει της τάσης. Από τις 8 έως τις 12.30. 12.30 επανήλθε το ρεύμα, αλλά η μία τάση, και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα μηχανήματα και προηγήθηκαν επίσης ζημίες σε αρκετές επιχειρήσεις. Η ζημία που προήλθε σε υλικά και τρόφιμα δεν είναι τόσο μεγάλη στον κλάδο μας. Μόνο στα καταλήμματα που έχουν snack bar, εστιατόρια και ταβέρνες ενσωματωμένες, που είναι λίγα. Μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτό που σας είπα στις ζημίες, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι ούτε καν να, οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης είχαν κλείσει, δεν μπορούσαν να παρέχουν φαγητό το μεσημέρι. Αυτό ήταν, όπως καταλαβαίνετε, κάτι πολύ δύσκολο και δύσκολα διαχειρίσιμο. Δεν είναι όπως παλιά, δεν έχουμε τις διακοπές που είχαμε παλιότερα, αλλά φοβάμαι μην επανέλθουμε σε τέτοιους ρυθμούς έστω και στο τέλος της σεζόν. Καλό θα ήταν να προσέξουμε, όσο αρκετά ήδη άλλα προβλήματα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο τη συντήρηση και ό,τι μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι, για να μην έχουμε ξανά τέτοια θέματα μέχρι το κλείσιμο της σεζόν.
1: Mm-hmm. Από τη μία άκουγα επιχειρήσεις να λένε ότι πετάξαμε όλο το κρέας που είχαμε προμηθευτεί, όλα τα παγωτά, καθώς είχαμε αυτές τις αυξομοιώσεις στην τάση του ρεύματος και τις διακοπές. Από την άλλη, οι ζημιές στις συσκευές, σε τι ύψος μπορεί να φτάσουν?
10: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ στο προηγούμενο πρόβλημα που είχε η ΔΕΗ, είχα στα δύο κλιματιστικά. Είναι ανάλογα την επιχείρηση, ανάλογα τη χρήση, ανάλογα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν μπορώ να γνωρίζω όμως τι ακριβώς συνέβη σε κάθε επιχείρηση, ούτε έχω κάποια στοιχεία ούτε από την Ένωση ούτε από άλλους επιχειρηματίες.
1: Το λέω αυτό γιατί ακόμη και για ένα-δύο κλιματιστικά να μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να αποζημιωθεί για όλη αυτή τη ζημιά. Οπότε συνήθως την πληρώνει ο επιχειρηματίας, φαντάζομαι, από την τσέπη.
10: Προφανώς, ό,τι συμβαίνει πάντα με τους επιχειρηματίες. Δεν νομίζω ότι συνέβαινε ποτέ κάτι το διαφορετικό. Ας ελπίσουμε όμως, επαναλαμβάνω, να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και να μην έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα ξανά με την παροχή ρεύματος, γιατί όπως γνωρίζετε δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε wifi, ούτε το ίντερνετ που είναι απαραίτητο στους επισκέπτες, και έχουμε ήδη αρκετά, επαναλαμβάνω, προβλήματα, μην προσεχθεί ένα ακόμα. Ας ελπίσουμε να υπάρξει μια ισορροπία και να μην έχουμε άλλα προβλήματα.
7: Και εκτός από τη ζημιά που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή και την ταλαιπωρία και την αγωνία όλων αυτών των επιχειρηματιών, και στα νοικοκυριά είχαμε βέβαια προβλήματα, αλλά εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως στα καταλήμματα, είχαμε και αποχωρήσεις τουριστών οι οποίοι ήταν αγανακτισμένοι, και έχουμε και μια κακή εικόνα για τον τουρισμό από ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ευθύνονται.
10: Ναι, μιας και το αναφέρατε, προφανώς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Έλληνας πολίτης και ο Ηρακλειώτης Δημότης και ο Κρητικός Δημότης, αλλά εμείς αναφερόμαστε στον τουρισμό γιατί μας απευθύνει το λόγο για να εκφράσουμε την άποψή μας για τους επισκέπτες του νησιού και για τους ανθρώπους που φιλοξενούμε. Γι' αυτό δεν αναφερόμαστε στους δημότες, δεν σημαίνει ότι είναι μικρότερο.
7: Ναι, εγώ το διευκρινίζω φυσικά για τις ανάγκες της συζήτησης.
10: Πολύ καλά κάνετε. Γιατί προφανώς πολλές φορές έχουμε παρεξηγηθεί ότι δεν αναφερόμαστε με τον ίδιο ζήλο για τους δημότες. Είναι αυτονόητο. Δεν μιλά, για τα αυτονόητα δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν νομίζω να μείνει, και αυτό που δεν έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε και άλλα προβλήματα, όπως είναι η αργοπορία στις μετακινήσεις των επισκεπτών και αρκετά άλλα προβλήματα, δεν είναι τις παρούσες βέβαια, μην προσεχθεί ένα ακόμα. Ναι, είναι πολύ δυσαρεστημένοι οι επισκέπτες και έχουμε ανάγκη από υποστήριξη και όχι από δυσφήμιση, έστω για οτιδήποτε μπορούμε να προφυλάξουμε, από οτιδήποτε μπορούμε να προφυλάξουμε το τουριστικό προϊόν, είναι άμεση ανάγκη να γίνει.
7: Ακόμα και μικρότερες επιχειρήσεις πλέον αναζητούν κάποιες λύσεις λόγω αυτών των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, όπως για παράδειγμα να υπάρξει μια γεννήτρια να καλύπτει κάποιες ανάγκες.
10: Ναι, προφανώς υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν κάνει αυτό, όπως εμείς που έχουμε φωτοβολταϊκά και έχουμε και κάποια, μπορούμε να προσθέσουμε μπαταρίες ή να κάνουμε κάποια πρόσθετα πράγματα. Κάποιοι άλλοι, αρκετοί επιχειρηματίες έχουν φωτοβολταϊκά πάνελ και έχουν και μπαταρίες που μπορούν να υποστηρίξουν τις βασικές λειτουργίες. Κάποιοι άλλοι έχουν γεννήτριες. Η πλειοψηφία των μελών όμως δεν μπορεί να τοποθετήσει γεννήτριες για τόσο μικρά καταλήμματα, και εφόσον δεν υπάρχει χρηματοδότηση, μην αρχίσουμε τώρα να πούμε γι' αυτά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί άμεσα.
7: Mm-hmm. Τώρα, η μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή ρεύματος που ακούσατε εσείς, αν ακούσατε, στην περιοχή όπου δραστηριοποιήσατε.
10: Μέχρι απόγευμα.
7: Από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
10: Ναι.
7: Μιλάμε όμως για αρκετές ώρες.
10: Μέχρι και τις 4-5 ώρα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βρουν φαγητό. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Απλά ήταν μία μέρα και είναι διαχειρίσιμο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας να διαχειριστούμε και να το περάσουμε σε πιο ανώδυνα γίνεται, με διάφορους τρόπους κάθε επιχειρηματίας, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
7: Mm-hmm. Βέβαια, στην περιοχή της Αμουδάρας επικεντρωθήκατε εσείς και είπατε για μία ημέρα. Εγώ μεταφέρω την εικόνα που είχαμε από άλλες περιοχές. Στα Μάλια, για παράδειγμα, επίσης ήταν πολύ ωραίες οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και είχαν ξεσηκωθεί όλοι οι επιχειρηματίες της περιοχής, καθώς αντιμετώπισαν ακριβώς αυτά τα προβλήματα που μας περιγράφετε, με τους τουρίστες οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι, με τους ίδιους που δεν μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες που έπρεπε.
10: Προφανώς, μα κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η απώλεια του επιχειρηματία σε κάποια πράγματα να πάθει μια ζημιά. Ο επισκέπτης δεν μπορεί να απολαύσει το φαγητό, δεν μπορεί να απολαύσει οτιδήποτε άλλο. Οι επιχειρήσεις κλείναν. Δεν μπορούσαν να γίνουν πληρωμές μέσω καρτών γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ και wifi και οι επιχειρηματίες δεν μπορούσαν να κάνουν την ίσπραξη. Είναι μια σειρά προβλημάτων, οποία δυστυχώς δεν θα πρέπει να υπάρχει το 2026 να συζητάμε για αυτά τα πράγματα.
7: Mm-hmm.
10: Δυστυχώς συζητάμε ακόμα για αυτά και πολλά άλλα αυτονόητα βέβαια. Όλα αυτά είναι δυσφήμιση. Θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε λίγο το τουριστικό προϊόν περισσότερο και σε πολλά άλλα πράγματα όμως, όχι μόνο γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα κάνουμε ευελπιστώ κάποια άλλη στιγμή.
7: Βέβαια, θα επανέλθουμε και στο μέλλον. Βέβαια, κλείνοντας, θα θέλαμε τη δική σας εκτίμηση για το πώς κύλησε αυτή η τουριστική σεζόν, που σε κάποιες περιοχές βέβαια ακόμη συνεχίζεται. Αλλά μέχρι στιγμής τι ενδείξεις έχουμε? Γιατί από τη μία είχαμε πάρα πολλές αφίξεις φέτος στην Κρήτη και μιλούσαν πολύ για μια χρυσή χρονιά. Εκτοξεύθηκε όμως και το λειτουργικό κόστος.
10: Κοιτάξτε, οι απόψεις διήστανται. Η χρονιά μπορεί να πει ότι είναι καλή. Ήταν μια δύσκολη και πολύ ιδιαίτερη χρονιά και νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στον τουρισμό, τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και να δούμε. Ο δικός μου κλάδος έχει πληγεί πάρα πολύ. Στην πλειοψηφία των περιοχών είχαν πάρα πολύ αργά άργησε πολύ να αυξηθούν οι πληρότητες, είχαμε πρόβλημα. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση τώρα, αλλά έχει αλλάξει πολύ το μοντέλο, έχει αλλάξει όμως όρους διαμονής, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα όπως και η ποιότητα.
7: Mm-hmm.
10: Και δεν ήταν η αναμενόμενη χρονιά και ό,τι θα είναι πλέον στον αυτόματο που έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια.
7: Mm-hmm.
10: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, η ποσότητα των διαθέσιμων κλινών είναι πολύ μεγαλύτερη και όχι μόνο στις ξενοδοχικές μονάδες αλλά και βραχυχρόνια μίσθωση που επηρεάζει και την ταυτότητα των καταλυμάτων και την παροχή υπηρεσιών και τις πληρότητες. Μία επιχείρηση λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να ανεβάσει πληρότητες στο low season και στην αρχή και το τέλος της σεζόν. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τις τουριστικές περιοχές γιατί βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν μεγάλες πληρότητες σε ξενοδοχειακές μονάδες, εξωτερικά στις τουριστικές περιοχές δεν βλέπει κόσμος. Δεν βλέπουν κόσμο οι επισκέπτες και βλέπουν ένα άρημο τοπίο όταν βγαίνουν έξω. Το αποτύπωμα του δικού μας κλάδου στις τιμίες των κρατήσεων μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και σε όλα τα άλλα είδη, είδη επιχειρήσεων για το τι τζίρους έχουν στην αρχή και στο τέλος της σεζόν όταν εμείς δεν έχουμε πληρότητες. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί αυτό, να δούμε εάν πλέον μπορεί να σταθεί η αγορά χωρίς τις δικές μας πληρότητες υψηλές ή όχι. Και αν είναι αρκετοί οι δύο μήνες σεζόν να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πληρότητες ή 2,5 μήνες και να λέμε ότι έχουμε μία σεζόν στον κλάδο.
7: Mm-hmm. Και κλείνοντας, από τη μία βελτιώνονται η παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες, γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μία προσπάθεια θα πούμε εμείς και με τις υποδομές στην Κρήτη, ίσως δεν είναι αρκετή ιδιαίτερα ως προς το οδικό δίκτυο και πολλαπλασιάζονται και τα παράπονα για τα έργα στο ΒΟΑΚ. Είναι μεν απαραίτητα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται και το άνοιξε-κλείσε έχει ξεσηκώσει πολύ ιδιαίτερα τον κλάδο των ξενοδόχων και των καταλυμάτων.
10: Νομίζω ότι είναι καιρός να δείξουμε κατανόηση σε όλο αυτό που γίνεται. Προφανώς και δεν είναι ότι καλύτερο να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στη μετακίνηση των επισκεπτών και τέτοια ταλαιπωρία, αλλά αυτά τα έργα έπρεπε να έχουν γίνει προχτές ή χτες. Θα πρέπει να τελειώσουν σήμερα και όχι αύριο. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Το να κρίνουμε όμως όλοι και να δημιουργούμε προβλήματα ή να έχουμε τόσο εύκολο την κατηγορία σε κάποια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται, δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν γνωρίζω αν γίνονται κάποια λάθη. Αν θα μπορούσε να γίνουν πολύ καλύτερα εργασία σε κάποια κομμάτια, ακούω τα σχόλια κάποιων ανθρώπων, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μακάρι να μπορούσε να γίνει σε μια σεζόν, αλλά εδώ βλέπετε ότι ένα απλό έργο που κάνει ο Δήμος ή η Περιφέρεια ταλαιπωρεί τον κόσμο και κάνει να τελειώσει τόσο χρονικό διάστημα και μέσα στη σεζόν και τόσα χρόνια ζητάμε να μην γίνονται εργασίες σε διάφορους τομείς και τώρα μιλάμε για το ΒΟΑΚ. Όχι, ο ΒΟΑΚ πρέπει να τελειώσει πάση θυσία και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Επιτέλους η Κρήτη πρέπει να πάρει αυτό που της αξίζει μετά από τόσα χρόνια. Θα έπρεπε να ήταν από τα πρώτα έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί και είναι το τελευταίο με διαφορά ετών. Είναι ντροπή για την Κρήτη να μην έχουμε δρόμο. Πρέπει να τελειώσει ο δρόμος. Ναι. Πρέπει να κάνουν παρεμβάσεις οι αρμόδιοι φορείς, όλοι αυτοί που είναι αρμόδιοι τέλος πάντων, για να μην γίνονται λάθη και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και όχι μόνο οι επισκέπτες, αλλά και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους. Δεν μπορεί να αφιερώνουν 2 ώρες παραπάνω πριν και μετά τη δουλειά τους οι άνθρωποι μετακινούνται και να υπάρχει και ταλαιπωρία. Ναι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
7: Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Χριστοδουλάκη. Καλή συνέχεια.
10: Κυρία Σαρδέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σας και στους ακροατές σας και εύχομαι να έχουμε ένα πολύ καλό κλείσιμο στη σεζόν χωρίς άλλες εκπλήξεις. Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά κι εσείς. Η Κρήτη μπαίνει στο επίκεντρο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού εγχειρήματος για τον συνδυασμό διαφορετικών μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για το έργο Crete Valley ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με 41 εταίρους και από 13 ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο συντονίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στην Κρήτη προβλέπονται μεταξύ άλλων τηλεθέρμανση στο αρκαλοχώρι με αξιοποίηση βιομάζας, μικρή ανεμογεννήτρια που θα τροφοδοτεί ενεργειακή κοινότητα, καθώς και ένα πρωτοποριακό σύστημα ψύξης και θέρμανσης στην Άρβη με αξιοποίηση του θαλασσινού νερού. Για το θέμα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο αντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης.
11: Επικεφαλής είναι ο καθηγητής Βαγγέλης Μαρινάκης και το στίχημα είναι εάν μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ποια τεχνολογία, με ποια αποτελεσματικότητα προκειμένου να γίνουν αυτά εφαρμόσιμα στον κόσμο, στην πράξη, και αν μπορούμε να τα μεγενθύνουμε σε κλίμακα. Αυτά που θα σας πω, που λέω τώρα, θα καταλάβουμε καλύτερα αφού σας περιγράψω ποιο είναι το έργο.
12: Βεβαίως.
11: Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για να φτιάξει ένα σπίτι, ένα εργοστάσιο, πήγαινε στη ΔΕΗ, έκανες μια σύνδεση, σου φέρνανε τα καλώδια και λειτουργούσες.
12: Ναι.
11: Έτσι.
12: Ναι.
11: Εδώ τώρα δοκιμάζουμε νέα πράγματα όχι μόνο σε πανελλήνια μορφή, αλλά σε ευρωπαϊκή μορφή. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν, στο αγαπημένο μας Αρκαλοχώρι,
12: ναι,
11: έχουμε τρία έργα. Το πρώτο είναι η τηλεθέρμανση. Τηλεθέρμανση.

0: με δίκτυο τηλεθέρμανση.
1: Πώς επιτυχάνεται αυτό? Ναι, ακριβώς.
0: Θα φτιαχτεί ένα μικρό εργοστάσιο, το λέω εργοστάσιο για να το περιγράψουμε. Mm-hmm. Είναι ένας λέβητας που θα καίει βιομάζα, 100% βιομάζα, δηλαδή λιόκλαδα και πυρήνα από πυρηλενεργείο, κλαδιά, από τις ελιές, από τα δέντρα, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό παράγει θερμότητα και με ένα δίκτυο με σωλήνες που θα διατρέχουν τους δρόμους, όπως είναι οι σωλήνες της σύνδρευσης, φανταστείτε ένα αντίστοιχο δίκτυο, mm-hmm. θα διανεμηθεί, θα καταλήξει σε 100 σπίτια περίπου και με αυτόν τον τρόπο τα σπίτια αυτά θα επιτύχουν εξοικονόμηση περίπου 50% σε σχέση με το πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αποτελεί καινοτομία, γίνεται πρώτη φορά, είναι, εμπλέκεται και με την κυκλική οικονομία, γιατί αξιοποιούμε αυτά τα απορρίμματα του γεωργικού τομέα.
1: Σωστά.
0: Και τα παίρνουμε και τα κάνουμε ενέργεια και μειώνουμε την αντίστοιχη ενέργεια που θα θέλαμε με πετρέλαιο σε σπίτια, και επίσης έχει και ένα κοινωνικό αντίκτυπο πολύ σπουδαίο. Θερμαίνεται η πισίνα του σημερινού σου μήνες, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο κόστος να λειτουργεί στην πισίνα το χειμώνα, να τη θερμαίνεις και να αυτό δημιουργούσε πρόβλημα, δεν λειτουργούσε η πισίνα το χειμώνα, έτσι. Mm-hmm. Άρα θα έχουμε σε μια αγροτική περιοχή την δυνατότητα αυτή. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι καινοτομία, συνδυασμός διαφόρων μορφών. Τι άλλο θα κάνουμε στο Αρκαλοχώρι? Θα εγκαταστήσουμε μία μικρή ανεμογεννήτρια της τάξης των 45 μέτρα ύψος και 60 κιλοβάτ, η οποία θα δίνει ρεύμα στο δίκτυο της ΔΕΗ, και στη συνέχεια η Μινώαν Ενεργειακή, η οποία είναι και αυτή εταίρος του έργου, ως ενεργειακή κοινότητα θα δώσει ρεύμα σε κατοικίες.
2: Νέες διαστάσεις παίρνει τραγωδία με τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος κατέληξε μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στο κομμένο Μπεντένι, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στη ζωή του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί από ειδικό, αλλά κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Στη συνέχεια ακολούθησε η μοιραία βουτιά και προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέδουσα 15 στην Κρήτη, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται drones και προστασία υποδομών. Στην άσκηση συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα. Ήδη έχουν αναπτυχθεί φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, καθώς και αεροπορικά μέσα και τμήματα των ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλους της Χρυσής Αυγής, η οποία την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Αντιφασιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπουν ηλικιακοί περιορισμοί στην πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους τα 15 έτη. Για το θέμα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη η υπεύθυνη του έργου Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, της Τζίνα Αποστολάκη.
3: Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και σωστά το θέτετε.
1: Ναι.
3: Αρχικά είχαμε την πρώτη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νόμο για τα παιδιά, τον λένε EU Kids Act, έτσι για πιο σχηματικά, και έγινε στο πλαίσιο της ομιλίας της Προέδρου von der Leyen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό που λέμε συνήθως ως η κατάσταση της Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση αυτή, γιατί θέτει το τι θα κάνει η Επιτροπή τον επόμενο χρόνο. Οπότε αυτή εδώ η ανακοίνωση θα δούμε να

0: είτε σιγά σιγά μέσα στο 27. Είναι σε προτεραιότητα δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό εδώ, ότι είχαμε την Τετάρτη την ανακοίνωση της Επιτροπής, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διαδικασία μπροστά μας ακόμα. Δεν θα αρχίσει να ισχύει από αύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα η Επιτροπή θα ετοιμάσει την νομοθετική πρόταση, η οποία θα πάει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω αυτό παρότι ακούγεται λίγο τεχνικό, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και το τι κάνει ο καθένας, αλλά και το ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί θέτει όρια στο ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, κυρίως τα παιδιά δηλαδή, τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες. Δηλαδή μιλάμε για Facebook, Instagram, TikTok, για αυτά όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και έρχεται ως αντίδραση στο πόσο πολύ χρόνο, και αυτό το έχουμε ανακαλύψει όλοι μας νομίζω, πόσο πολύ χρόνο τα παιδιά ασχολούνται με τις οθόνες.
1: Έτσι, έτσι.
2: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου έως το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών στα ΑΕΗ, θα ακολουθήσει εντός του Σεπτεμβρίου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Στις Φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο χθες βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 5 πυροσβέστες που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Με ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση υποδέχθηκε το κοινό τη μουσική παράσταση «Έρωτα εσύ» με τη Φωτεινή Δάρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, καθώς είναι ήδη sold out. Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε στον Πολίτικα και την Αγάπη Πεχινάκη.
3: Ένα αναμενόμενο λόγω του κόρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση ότι πρέπει
4: κάποιος... Και έντονα συναισθήματα έχω την αίσθηση.
3: Πολύ έντονα. Και σε εμάς πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί. Ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν επιτρέπεται, δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι, και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
4: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση, η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς? Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
3: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της κόρης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει, έτσι, με πολύ σεβασμό, για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκας, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία, και οποιαδήποτε πραγματικά γυναίκας. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα, και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Όλοι την ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα στη απίστευτη, έτσι, αυτή χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
4: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
3: Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά, μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπου όπως θα βλέπει κανείς τη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι. Στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στο χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
4: Mm-hmm. Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
3: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι, για την οικογενειακή ευτυχία, για το παιδί μου, για την οικογένειά μου.
4: Mm-hmm.
3: Θέλω να τη βλέπω να μεγαλώνει, την κόρη μου να...
4: Είναι πόσο χρονών σήμερα?
3: Είναι 14.
4: 14. Στην εφηβεία.
3: Είναι μαζί μας το βράδυ.
4: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
3: Μαζί μας το βράδυ, ναι.
4: Εφηβάκι λοιπόν. Συμπάσχω κι εγώ. Και λέω συμπάσχω γιατί η εφηβεία έχει και τα όμορφά της.
3: Έχει
4: και τα ζώρικά της.
3: Έχει. Αλλά κι εγώ έτσι, όταν σκέφτομαι και θυμάμαι κι εγώ την ηλικία αυτή, κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Οπότε...
2: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
5: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι στον Πάνο Κατσαρό, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, φιλία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ο Όφη πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη League Phase του Europa League το απόγευμα της Πέμπτης, επικρατώντας με 2-0 της γερμανικής Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική. Ο Αϊτόρ πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία του Όφη στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στο 30 λεπτό μετά από ασίστ του Κόντρο, κάνοντας το 1-0, ενώ το τελικό 2-0 έγραψε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκονθάλεθ ο Κανελόπουλος στο 84. Πλέον η προσοχή του ομίλου στρέφεται στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκριτίου σταδίου με νέο προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και του νέου γηπέδου μπάσκετ βόλεϊ με αεροεπιστηριζόμενο θόλο στα Δειλινά, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.100.000 ευρώ. Να αναφέρουμε επίσης ότι την Πέμπτη υπήρξε δράση και στο κύπελλο Ελλάδας, στο ποδόσφαιρο. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase, με την Καλαμάτα και τη Λάρισα να ανεδεικνύουν τις όπαλες με 1-1 και την ΑΕΚ να επικρατεί του Πανσεραϊκού με το εντυπωσιακό 8-1 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και τέλος, να πούμε ότι αντίστροφα μετρούν ο πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί που θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Μακελιό στο Πακιστάν, τουλάχιστον 7 νεκροί από έκρηξη βόμβα σε τέμενος κοντά σε αστυνομικό κτίριο. Η Ρωσία διεξάγει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή βουλευτικές εκλογές με αναμενόμενο αποτέλεσμα μία αναμέτρηση χωρίς ουσιαστικό πολιτικό αντίπαλο, καθώς η συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές έχει απαγορευτεί. Για το Κρεμλίνο οι εκλογές θεωρούνται δημοψήφισμα για τη συνέχιση της εισβολής στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Η πώληση θα γίνει εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του Βασιλείου και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. και ανακαλύφθηκε νέο είδος ελουροειδούς για πρώτη φορά έπειτα από έναν αιώνα. Το μικροσωμοζώο που οι τοπικές κοινότητες αποκαλούν τιλκάγιο εντοπίστηκε στα δάση της Βολιβίας. Έθριος ο καιρός, με τη θερμοκρασία σήμερα να κυμαίνεται από 26 έως 29 βαθμούς στην Κρήτη και ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα, νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

είναι σίγουρο θα έχει προτάσεις. 100% σίγουρο θα έχει προτάσεις και από την Ελλάδα ενδεχομένως και από το εξωτερικό. Το θέμα είναι τι φέγεις εσύ σαν ομάδα. Αν θέλει να τον κρατήσεις, τον κρατάς με τους δικούς του όρους, ξεκάθαρα. Έτσι, γιατί ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, έτσι έχει γίνει με τη δική του σφραγίδα. Έχουν μπει πολλά χρήματα στο ταμείο του Όφη το τελευταίο διάστημα. Χθες μόνο, χθεσινή βραδιά μόνο, έβαλε στο ταμείο του Όφη 450.000 ευρώ. Μιλάμε για πολλά χρήματα, για τεράστια ποσά. Αυτά είναι τα νούμερα που έχουν πέσει στο τραπέζι πριν νίκης στην Ευρώπη. Είναι 150.000 ο βαθμός. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι γνωστά αυτά. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Έτσι και στο Champions League ακόμα περισσότερα τα χρήματα βέβαια. Εντάξει, κάθε διοργάνωση έχει τη δική της κλίμακα σε ό,τι αφορά τα πριμ. Στο Europa η νίκη μετράει 450.000. Αυτά τα χρήματα λοιπόν μπήκαν στο ταμείο και δεν μιλάμε μόνο για αυτά βέβαια. Με από διαφημίσεις, χορηγίες, όλα αυτά, ειστήρια. Το στάνταρ ξέρουμε όλοι ότι είναι περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Για μένα λοιπόν δικαιούται ξεκάθαρα ο Κόντης ό,τι ζητήσει. Ό,τι ζητήσει. Ξεκάθαρα. Έτσι. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει ό,τι θέλει και να αποφασίσει πλέον ό,τι θέλει από τη δική του πλευρά.

λοιπόν για το θέμα του Χρήστου Κόντι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, νομίζω. Περιμένουμε πλέον την τη διοίκηση. Αυτό νομίζω ότι περιμένει όλος ο κόσμος. Έτσι, να δούμε την επόμενη κίνηση που είναι πλέον από την πλευρά της διοίκησης για το τι θα κάνει, το τι σκέφτεται να κάνει όταν αφορά το θέμα του προπονητή. Δεν μιλάμε για ένα παίχτη, δεν μιλάμε για ένα απλό παίχτη που τον κρατάς, τον πουλάς. Έτσι, μιλάμε για τον προπονητή της ομάδας. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει χτίσει αυτή την ομάδα. Δεν μιλάμε για ένα απλό ποδοσφαιριστή που μπορεί να πεις ότι εντάξει, εγώ και να μου φύγει, έχω τους υπόλοιπους. Εδώ αλλάζει το πράγμα τελείως.

Κατά τα άλλα, ο Κόντης χθες είπε ότι πάμε με σπασμένα τα φρένα. Και όντως αυτό ισχύει για τον Όφη. Πάμε με σπασμένα τα φρένα. Δεν έχει όρια. Δεν έχει ταβάνια αγωνιστικό. Το δείχνει κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι δεν θα λέω ότι ξεπερνάει τον εαυτό του. Έτσι. Δείχνει και κάτι καινούριο. Το που θα φτάσει δεν το ξέρει κανένας αυτή τη στιγμή. Έχει πάντως αυτή η ομάδα τα φόντα, τη δυνατότητα να κάνει κάτι σπουδαίο. Τώρα ποιο θα είναι αυτό το σπουδαίο, θα το δείξει ο χρόνος. Έτσι είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Είμαστε ακόμα στον Σεπτέμβρη. Είναι αρχή της σεζόν ουσιαστικά. Έχει περάσει ένας μήνας, 40 μέρες, 35 μέρες μάλλον, από την επίσημη έναρξη της σεζόν. 10 παιχνίδια έχουν γίνει. 10 παιχνίδια για τον Όφη, 8 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. 18-4 τα τέρματα του Όφη, ο απολογισμός. Και μία ομάδα που πλέον έχει μάθει να μην δέχεται γκολ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόοδος που έχει κάνει Όφη τους τελευταίους μήνες. Είναι μία ομάδα που πλέον πρέπει να φτύσεις αίμα για να της βάλεις γκολ. Ακόμα και η Χόφενχάιμ, ακόμα και ομάδες του επίπεδου και της ποιότητας της Χόφενχάιμ χθες δεν κατάφεραν να σκοράρουν, δεν κατάφεραν να κάνουν κλασικές ευκαιρίες. Γιατί είπαμε ότι η Χόφενχάιμ είναι αυτό που λέμε πολύ κλοκλό από αυγό τίποτα. Δεν μπορούσαν να δημιουργήσει ευκαιρία. Ήταν γύρω από την περιοχή του Όφη, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ένα-δύο φάσεις έκανε ουσιαστικά. Σε ένα-δύο φάσεις μόνο πήγε με κάποια σουτ. Και αυτά εντάξει, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό. Ο Χριστογιώργος ήταν πολύ σταθερός. Εκτός από μια φάση που έκανε ένα λάθος, το οποίο το διόρθωσε ο ίδιος όμως το 61, ο οποίος έκανε το λάθος στο build-up να τροφοδοτήσει αντίπαλο, αλλά ευτυχώς το διόρθωσε γρήγορα ίδιος και έσωσε την ομάδα του από τα χειρότερα. Και θα μπορούσε να ισοφαρίσει η Χόφενχάιμ. Ο Γιώργος που, να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό, γιατί εντάξει έχει ακούσει πολλά κι αυτός, δείχνει, εντάξει συμβαίνουν αυτά που, αυτό που έγινε χθες συμβαίνουν με όλους τους τερματοφύλακες. Είδαμε τι έγινε και με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού προχθές που από δικό του λάθος σκόραρε η Αγγελόνια, ο Ορτέγκα, που είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, έχει παίξει μέχρι στη Manchester City, έτσι πολύ έμπειρος. Γίνονται αυτά τα λάθη. Για τον Χριστογιώργο να πω ότι έχει δείξει φοβερή βελτίωση, νομίζω το βλέπουν όλοι πλέον. Έχει δείξει τρομερή βελτίωση στο τελευταίο διάστημα. Είναι πλέον ο τερματοφύλακας που εμπνέει εμπιστοσύνη, μπορούμε να πούμε. Εντάξει, είπαμε λάθη κάνουν όλοι.

είδα τους παίκτες και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, να φεύγουν από το γήπεδο κατάκοποι. Αυτό δείχνει το πόσο πάλεψαν το παιχνίδι. Έδωσαν αυτό που λέμε μέχρι και την τελευταία εκμάδα του υδρότα τους για να πάρουν το αποτέλεσμα και δικαιώθηκαν στο τέλος, απόλυτα δικαιώθηκαν με αυτό το 2-0, με αυτό το καθαρό σκορ. Όφη έστειλε πολλούς τον κουβά χθες, πάρα πολλούς, και αυτούς που περίμεναν να χάσει και αυτούς που περίμεναν ότι θα δούμε ένα μάτς με πάρα πάρα πολλά γκολ, γιατί συνήθως τα μάτς της Χόφενχάιμ είναι μάτς με πολλά γκολ. Αν παρακολουθείς κανείς τη Χόφενχάιμ τα τελευταία, όχι μόνο φέτος, γενικά είναι μια ομάδα που και σκοράρει και δέχεται γκολ. Τα παιχνίδια της είναι over 3,5 ως εξάμπο στοίχημα, πάνω από 4 γκολ, πάνω από 3 γκολ μάλλον. Χθες όλα αυτά πήγαν στον κουβά, γιατί και η Όφη κέρδισε και το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα και η Χόφενχάιμ δεν σκοράρε.

0: Τα κέρδη ήταν όλα για τον Όφη χθες. Και οι βαθμοί και τα χρήματα που μπαίνουν στο ταμείο, αλλά και η αναγνώριση που υπάρχει. Κράτησα το σχόλιο που έκανε ο Ανδρέας Δημάτος, που είναι διευθυντής επικοινωνίας τώρα στην UEFA. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Ήταν χθες στο Παγκρίτιο και είπε ότι Όφη λέει πλάκα-πλάκα, εκεί που κάποιοι πίστευαν ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στο ranking της UEFA την Ελλάδα, μπορεί μόνος του να φτάσει την χώρα μας στη 10η θέση. Αυτό είπε ο Ανδρέας Δημάτος. Και όντως αυτό έχει καταφέρει Όφη. Να είναι η Ελλάδα πολύ κοντά στη 10η θέση και με τα δικά του κατορθώματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που μέχρι τώρα έχει κάνει το 3 στα 3. Δεν έχει καμία απώλεια στην Ευρώπη. 3 παιχνίδια, 3 νίκες με 0 γκολ παθητικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Sport FM 104,2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές. Ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αϊτόρ τώρα παριστερά. Αϊτόρ. Θα βγάλει την σύνταση πάνω από το Αϊτόρ. Έλεγε. Έλεγε. Έλεγε. Έλεγε.

κάνω κέντρο απαναστήμου. Χέρι, χέρι, χέρι. Έχει γίνει χέρι. Σε κοιτάζει για πέναντι, Γιωβάνο. Πέναντι. Πέναντι χέρι για τον Παστόρση. Πέναντι για τον Όφη. Πέναντι για τον Όφη. Καθιάζει φούτα. Έτοιμο απέναντι από τον Αφόχο. Για να κάνει το 2-0. Καθιάζει φούτα απέναντι από τον Αφόχο. Τα τελέσει! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία! Τι ωραία

0: promises.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε στα 6 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα της εκπομπής Ανατροπή και Πέναλτι στο Sport FM 104,2. Στο μικρόφωνο της εκπομπής Νίκος Μαρκάκης, μαζί μου στη δημοσίου και τις μουσικές επιλογές Βαγγέλης Γητίνας.

μετά το χθεσινό μεθύσι, ο Όφη πρέπει να συνέλθει σήμερα, από σήμερα μάλλον, και να ετοιμαστεί όσο γίνεται βέβαια, εντάξει δεν υπάρχει πολύ χρόνος, μια μέρα, δύο μέρες ουσιαστικά, για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολη στο Ηράκλειο, που είναι το τελευταίο πριν από τη διακοπή, την 20ήμερη διακοπή, είναι μεγάλη διακοπή, θα δώσει την ευκαιρία και για ξεκούραση, ανεξάρτητα αν το δέχεται ή όχι ο Κόντης, ότι αν υπάρχει κούραση ή όχι. Εντάξει, ήταν σε ένα 40ήμερο περίπου μαζί με το μάτς με τον Αστέρα, 11 μάτς, δεν και λίγα. Περιμένουμε και τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς για την εθνική.

ίσως και σήμερα να έχουμε τις σκίσεις και να φαίνεται ότι θα έχουν παραπάνω από ένα, μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις παίκτες του όφη στην Εθνική. Για την Κυριακή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, είναι γνωστό το πρόβλημα του Νικολάου και του Μαρινάκη. Αυτοί οι δύο είναι απόντες. Τώρα δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι από χθες. Δεν νομίζω. Θα το δούμε σήμερα με την προπόνηση. Λογικά θα γίνουν κάποιες αλλαγές από τον Κόντι με παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Παίκτες όπως ο Καναλόπουλος, για παράδειγμα, που μπήκε αλλαγή χθες. Όπως ο Μπόρχα, όπως ο Νους, όπως το Λάκης. Αυτοί όλοι θα πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής για το παιχνίδι της Κυριακής με τον, Αστέρα Τρίπολης. Ένα δύσκολο μάτς. Ο Αστέρας που έρχεται εδώ για να παίξει με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε, γιατί έχει ένα βαθμό μόνο. Και έρχεται μετά από ένα καλό αποτέλεσμα που πήρε με την ΑΕΚ, το 1-1. Και από μία νίκη στο κύπελο. Η ώρα την Κυριακή είναι το παιχνίδι αυτό στο Παγκρίτιο στάδιο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια από τα μηνυματάκια που έχετε στείλει. Εδώ ο φίλος ο Ανώνυμος μου λέει: Όφη, λέει, μου θυμίζει Νίκο τη συγχωρεμένη, λέει, τη γιαγιά μου που κάθε φορά με έβλεπε, που με έβλεπε, μου έλεγε ψήλω στη σκοπέλη μου. Έτσι και εμείς, λέει, με τον Όφη, κάθε φορά που τον βλέπουμε, αναρωτιόμαστε πόσο πολύ ψηλώνει. Διοικούντες, πράξτε τα δέοντα να μείνει ο Κόντης. Συγγνώμη, ανανεώστε τον τώρα, γιατί αλλιώς ούτε εμείς ανανεώσουμε τη στήριξή μας, εσάς, και θα μας βρείτε απέναντί σας. Λευκή επιταγή, ό,τι ζητήσει. Ό,τι ζητήσει, μα ό,τι ζητήσει. Κύριε Καλοκαιρινέ, το κλειδί της πόλης νομίζω ότι το αξίζει ο Κόντης. Σκέψου.

Ο Νίκος λέει, το μόνο που περιμένω, Νίκο, είναι το χθεσινό σποτάκι. Το άκουσες το χθεσινό σποτάκι. Έλεγα, λέει, στην παρέα μου στο γήπεδο, δεν ξέρω αν αύριο, λέει, θα ζει ο Μαρκάκης και ο Σάρης. Ρε, εσύ, τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά τα μακάβρια που λες?

Γιώργης λέει: καλησπέρα Νίκο, τι ζήσαμε πάλι χθες. Απίστευτα πραγματικά. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ξέρουμε πότε θα γίνει ανανέωση του Κόντι και αν γίνει. Και αν γίνει, ή θα τραβάμε τα μαλλιά μας. Ο Τζόρτζ λέει για την περιγραφή. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι είμαι και ο καλύτερος speaker, φίλε μου, ο Τζόρτζ. Δεν είμαι και ο καλύτερος. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε.

Ο Γιάννης The Trooper λέει: περιμένω λέει πώς και πώς να σε ακούσω. Φώναζε λέει: πανηγύριζα εδώ στο καράβι χθες, όλο το βράδυ, εμπλό Ιαπωνία. Ξύπησα λέει τον κόσμο, σε άκουγα, τέρμα το ηχείο στον γκολ. Τι ζούμε, μπράβο σε όλο το team. Εκεί που μας μεταδώσατε λέει τον αγώνα με τον Παλμό, πριν και μετά την ιστορική νίκη. Όφη παντού, αρρώστια μου λέει ο Γιάννης The Trooper. Χαίρομαι που η φωνή μας έφτασε μέχρι την Ιαπωνία και που χάρηκες φίλε Γιάννη. Καλές θάλασσες να σου ευχηθούμε. Ο Κώστας από τις μοίρες μου στέλνει μηνύματα που δεν μπορώ να διαβάσω. Ρε Κώστα, γιατί μου στέλνεις μηνύματα που δεν μπορώ να διαβάσω? Λέει, στο είχα πει για καθαρή νίκη και μου λέει και κάτι άλλο το οποίο δεν διαβάζει στον αέρα. Ο Γιάννης λέει: συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας, συγχαρητήρια στον Κόντι. Οι τεμπελχανάδες λέει της διοίκησης. Εντάξει, ρε, όχι οι τεμπελχανάδες. Δεν βλέπω λέει, τι κάνει ο άνθρωπος να τον ανανεώσουν. Χθες το είπε ξεκάθαρα ότι φεύγω μετά το καλοκαίρι. Ο Μιγίτης λέει: δεν ξέρω πώς μετά από αυτά που κάνει ο Όφη την τελευταία περίπου διετία μπορεί να πει κάποιος που σου άρεσε διαχρονικά είναι η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή πλέον ο Όφη είναι σε άλλο επίπεδο σε όλα αν βγάζει τους τέσσερις μεγάλους στην Ελλάδα. Εγώ φίλε θα διαφωνήσω μαζί σου. Νομίζω το Άρης είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και ας πω γιατί. Ο Όφη δεν έχει κερδίσει όλους τους υπόλοιπους μέχρι τώρα. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, πίσω παλιά από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο φέτος, κέρδισε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλοι λοιπόν λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή την ομάδα την κέρδισε ο Άρης. Οπότε, πώς το λένε αυτό τώρα στα μαθηματικά, δεν ξέρω. Άρα, αφού κέρδισε ο Άρης τον Όφη, ο Άρης είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν πάει, ε? Κάνω και λίγο πλάκα.

φίλο εδώ που δεν μου αυτόν του λέει: γιατί δεν δίνει λευκή πιταγιού μπούση για συμβόλο διετία στον Κόντι να συμπληρώσει ποσό, το ποσό ο άνθρωπο να τελειώνουμε. Τι λέει εδώ. Διάβασα, λέγε στην Πατρίς, το γράψατε κάτι σχετικό για τη συνέδριση του Κόντι. Απαράδεκτη στην ΠΑΕ που παίζουμε γύρω παγί και. Που παίζουμε γύρω παγί και του κόπηκε το live από τεχνικό πρόβλημα στη μέση τη συνέντευξη τύπου του Κόντι. Δεν πρέπει να ξαναπαναγηθεί, ειδικά σε τόσο σημαντικού αγώνε. Τέλο πάντων, αυτό με το live τώρα είναι άγια ιστορία. Άστο. Δημήτρης λέει: Νίκο, έχουμε αναλογιστεί. Λέει ότι όφη στα ευρωπαϊκά μάτς μέχρι τώρα είναι στο 7-0. Απίστευτο.

Ο Σάκης από την Κοζάνη λέει: Νίκο, να δεις τι γίνεται, λέει, στην Κοζάνη. Όλοι με πιάνουν και μου λένε: θα μας τρελάνετε. Και τους λέω: όσο το στοίχημα λέει, μας παίζει 11 με τον Ολυμπιακό, 7 με τη Χόφενχάιμ, θα σας τρελαίνουμε.

Ομιλητής λέει: σίγουρα θα έχεις δει κάπου το άρθρο που είχε γράψει ένας δημοσιογράφος πριν κάποια χρόνια στην Αθήνα με τίτλο «Γιατί ο Όφη μεγαλώνει και ο Άρης μικραίνει». Αυτό πρακτικά τα λέει όλα, όχι για τον Όφη ή τον Άρη, αλλά για το ποδόσφαιρο και τη λογική που, αν κάποιος την έχει, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Αυτό το είχε κάνει, νομίζω το είχε γράψει ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο συντοπίτης μας δημοσιογράφος, που εντάξει είναι γνωστό ότι τρέφει αισθήματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει δεν έχει σημασία αυτό, αλλά έχει πολύ δυνατή πένα, το είχε γράψει, νομίζω αυτός το είχε γράψει κάποια στιγμή, όντως το θυμάμαι. Γεια σου Κώστα.

Ο Θάνος λέει: μήπως Νίκο το θέμα Κόντι δεν είναι αποκλειστικά θέμα του Όφη, μήπως δηλαδή και ο ίδιος το φρενάρει για να δει τι προτάσεις θα έχει. Εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα έχει προτάσεις ο Κόντις. Θεωρώ σίγουρο. Ότι θα έχει προτάσεις είναι δεδομένο αυτό, 100%. 1000% μόνο, όχι 100%. Μπορεί για την Ελλάδα, μπορεί για το εξωτερικό. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος. Αν Όφη όμως του κάνει μια πρόταση που μπορεί να του καλύπτει, γιατί να μην μείνει. Ξαρτάται από τον Όφη για μένα πρώτα. Αν εσύ του κάνεις μια πρόταση που να τον ικανοποιεί, να του δώσεις όσα θέλει, κάτσε το τραπέζι. Θες να μείνεις? Θέλω. Πόσα θες? Τόσα. Πάρτα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εάν σου πει δεν θέλω, εντάξει, άλλο αυτό. Κάτσε το τραπέζι, συζήτησε μαζί του. Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει. Θες να μείνεις? Θέλω να μείνω. Αφού θες να μείνεις, πόσα θέλεις? Τόσα. Αυτά πάρτα. Τι να κάνουμε τώρα? Τον Όφη εδώ που βρίσκεται, ο Κόντις τον έχει φέρει. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Δεν μπορεί να τον αλλάξει κανένας. Έτσι δεν είναι? Αν ο ίδιος δεν θέλει, ή αν ο Όφη δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι?

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Πάμε να ακούσουμε το φίλο. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Έλα, Νίκο, μ' ακούς?
0: Έλα, Γιάννη, τι έγινε?
1: Έλα, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Έτσι, σε πήρα για το γούρι, σε πήρα.
0: Για το γούρι με πήρες πριν τα μάτς. Δεν με πήρες πριν το μάτς, με πήρες πριν το μάτς. Με πήρες μετά το μάτς τώρα.
1: Ρε φίλε, αυτό το είχα σίγουρα, δεν σε πήρα για το ευρωπαϊκό. Αυτά είναι, την Ευρώπη τώρα την έχουμε μάθει, είπαμε.
0: Α, πήρες για το μάτς Κυριακής δηλαδή. Για το μάτς Κυριακής πήρες.
1: Για τα σοβαρά μας παίρνω τηλέφωνο εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τα σοβαρά μας παίρνω. Για την Ευρώπη τώρα, έτσι κάνεις την Ευρώπη.
0: Δεν μου λες το γήπεδο πήγες εχθές.
1: Νίκο, τα είπαμε. Δεν έκανα λέμε.
0: Δεν πήγες.
1: Το πρώτο μάτς που θα παραστώ θα είναι με τη Λεβερκούζεν. Είναι αδύνατον λόγω της φύσης του επαγγέλματός μου και μάλιστα ξέρεις το είπε και κάπου σε εκπομπή σε αθηναϊκό κανάλι κάποιος συνάδελφός μας πολύ γνωστός παλιός συνδεσμίτης είπε ότι δεν υπολογίζεται και δεν τα λέει κανένας ότι αν κοιτάξουμε από τα 7.600 πόσα τα διαρκείας ότι χθες τα μισά δεν χτυπήθηκαν. Είναι από μας, είναι τα διαρκεία των δικών μας. Εμείς δεν μπορούμε, ειδικά αυτοί που έχουν υπεύθυνες θέσεις, εγώ εάν λείψω, θα τα πούμε διαρκεία.
0: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ για άλλους ερώτησα, άλλο
1: δεν μπορούσα να κάνω να νίκω.
0: Για άλλους ερώτησα, θα τα πούμε εκτός αέρα, δεν χρειάζεται αυτό.
1: Τον έβλεπε, είχα μεγάλη, είχα δύο οθόνες μπροστά μου, δούλευα και το έβλεπα. Κάναμε την φασαρία μας εκεί, τραγουδήσαμε με τα παιδιά, μέσα στον δρόμο. Είμαι πολύ συγκινημένος σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων.
0: Άρα Γιάννη.
1: Όλα καλά. Δεν χρειάζεται να κάθομαι και
0: βάλω
1: να λάβω. Να λέω τα συγχαρητήρια σε όλους.
0: Θα τα αρχίσεις. Θες να
1: κλείσεις? Όχι. Κάνουμε σαν μικρά παιδιά μερικές φορές.
0: Είμαστε μικρά παιδιά. Τι είμαστε, μεγάλοι είμαστε, ρε Γιάννη, τώρα. Τι είμαστε, μικρά παιδιά είμαστε. Είμαστε βρέφια ακόμα. Τι λες τώρα.
1: Την άλλη φορά πριν σουτάρει στον αγώνα με την ΑΕΚ ο νους στο 0-0 πήγε μπάλα έξω και ταυτόχρονα κι εγώ κλώτσες το πόδι μου στο τραπέζι. Δηλαδή νόμιζα ότι παίζα μπάλα εγώ. Το πόδι μου...
0: Πώς δεν κλώτσες την τηλεόραση, πάει καλά.
1: Ναι.
0: Έχεις τηλεόραση τέλος ακόμα, πάνω, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, 40 χρόνια μετά, το γκολ του συμμαθητή μου και πρωτοσυγενή μου και απτηνού.
0: Του Βλαστού.
1: Γιώργου Βλαστού, ναι, γιατί ο Γιώργος έχει παντρευτεί δεύτερη μου ξαδέρφη αυτός, ε. Λοιπόν, ένας άλλος Γιώργος, ο Κανελόπουλος, σκόραρε και αυτός σε μια ομάδα που αρχίζει από εκεί, όπως η Χάιντουκ. Και η Χάφενχάιμ.
0: Σωστό. Δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Και η Χάφενχάιμ.
0: Αποχή, ναι, σωστό.
1: Αποχή και οι δύο. Ναι. Με μπλε άσπρα και οι δύο.
0: Σωστός.
1: Εντάξει. Υποστηριζόμενοι Χάιντουκ τότε από ολόκληρη την κυβέρνηση της ομόσπονδου του κρατίας.
0: Εντάξει, εδώ μέσα την κερδίσαμε. Αποκλειστήκαμε, βέβαια, αλλά εδώ πέρα
1: την κερδίσαμε. Τώρα η Χάφενχάιμ δεν μπορεί να πάρει ρεβάνς.
0: Όχι,
1: να βλέπουμε στην Ευρώπη λοιπόν ότι γίνονται τα πάντα, τεράστια νίκη και αυτή που κάλυψε στην UEFA τη νίκη τη δικιά μας είναι η πορτογαλική Τορένση ομάδα Β κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Που νίκησε μέσα στη Λίλεστρομ 0-2.
0: 1-2. 1-2.
1: 1-2, συγγνώμη, στο 0-2 το παράτησα εγώ και το βλέπα. Και μέχρι μας ακούνε στην Αθήνα αυτοί που μπορούν να πηγαίνουν και να θαυμάζουν τον Όφη και να πούμε για ένα θέμα που δεν πολύ ακούγεται. Η ομάδα νέων Όφη στην Αθήνα ανέβηκε από τη γάμα τοπικό στο βήκα τοπικό. Άρα παίζει φέτος, όποιος θέλει να βλέπει η ομάδα με το σήμα του Όφη, μπορεί να δει το πρόγραμμα της Β' ΕΠΣΑ στο δεύτερο όμιλο. Παίζει δική μας η ομάδα, είναι η Ακαδημία του Όφη στην Αθήνα. Και όποιοι Αθηναίοι έχουν χρόνο και τρόπο, έστω και ελάχιστοι, θα μπορούν να πάνε να βοηθήσουν για αυτή την ομάδα. Για να βλέπουν τα παιδιά που θέλουν να πάρουν τη φανέλα με το όνομα του Όφη, αν μπορούν να πάνε να βοηθήσουν τα παιδιά, γιατί έμαθα ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και εκεί και αξίζει να αναφερόμαστε από το πότε και σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια σε όλους. σε όσους μπορούσαν να πείσουν τα σπίτια τους για να πάρουν τα παιδιά τους. Εγώ δεν πάω εγώ, αλλά θέλω το γιο μου τουλάχιστον.
0: Ήταν τυχεροί αυτοί που ήταν στο Παγκρίτο, ήταν τυχεροί, ήταν τυχεροί, ήταν τυχεροί, ήταν τυχεροί.
1: Ο γιος μου τα βλέπει όλα. Εμείς είπαμε θα πάμε, μόλις κλείσουμε θα πάμε σε όλα τα ταξίδια.
0: Ήταν τυχεροί και τελικά ήταν μάλλον για καλό να φύγει Όφη από το γιατί κουλέ, γιατί εντάξει είναι το σπίτι του βέβαια, αλλά δεν χωρούσε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή αυτός ο κόσμος που θα χωρούσε, δεν χωρούσε αυτός ο κόσμος.
1: Πόσο δίκιο έχεις Νίκο, εσύ πόσες φορές έχεις πει κι άλλοι, ότι πραγματικά εντάξει το γιατί κουλέν το σπίτι μας, εγώ πήγα την άλλη φορά και πήγα να καταρρεύσω να πούμε, ο Μος πατά το χορτάρι του, αλλά η ομάδα είναι αυτή. Όταν έχεις ομάδα καλή, σε ζηλεύουνε.
0: Μα τώρα δεν μπορούσε να παίζεις ένα γήπεδο. Ακόμα και αν είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 7.000, 8.000 χωρητικότητα, δεν μπορούσε να παίζεις ένα τέτοιο γήπεδο, ας πούμε.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς να πετάς την μπάλα τώρα, να φεύγει η μπάλα, πηγαίνει στα μπαλκόνια. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, πάμε στα γήπεδα. Τα έχεις και βλέπουμε τι γίνεται. Ακόμα και στο Χάιντουκ που πήγαμε, που είναι ένα παρόμοιο στάδιο σαν το δικό μας, λίγο πιο μεγάλο, το Πολιούτ, το 1986 όταν πήγαμε εκεί, μείναμε το στόμα ανοιχτό. Ήμουν από τους 53 που πήγαμε του Ηράκλειου και πήγαμε εκεί, έτσι, πληροφορία να πούμε. Και τέλος πάντων, φαντάσου Νίκο μου στο επόμενο μάτι με τη Λεβερκούζεν, εδώ, να γίνει μια πιο ωραία μελέτη, να καθίσουν οι φιλοξενούμενοι, μπορεί να έρθουν και παραπάνω, γιατί η Μάγερ είναι τεράστια ομάδα, έτσι. Πρωθυπουργός, εγώ υπολογίζω τουλάχιστον 2.000 κόσμο που θα έρθει στην Κρήτη τον Οκτώβριο με τη Μάγερ, Λεβερκούζεν, να τους βάλουν κάπου ρε παιδί μου, στην 4, στην 5, να κάνει δίπλα τα...
0: Και ξέρεις, αυτοί τώρα θα έρθουν και πιο υποψιασμένοι, έτσι. Πιο υποψιασμένοι.
1: Βέβαια, και μιλάμε, η Μάγερ...
0: Γιατί βλέπουν τι έπαθε τώρα η Χόφενχάιμερ χθες και...
1: Μα είναι η τρίτη σε δυναμικότητα ομάδα τώρα και τα τελευταία 20 χρόνια. Στη Γερμανία.
0: Εντάξει, είναι ομάδα Champions League τώρα, τι να λέμε. Είναι ομάδα Champions League, δεν είναι για
1: άλλη. Μετά την Dortmund και την Bayern είναι η Bayern, δεν είναι άλλη. Και οι υπόλοιπες είναι παλιά ονόματα. Η Gladbach, Hamburgo κτλ. Είναι παλιά ονόματα. Δεν έχουν πια, έχουν πανέλα. Δεν έχουν την ποιότητα της Bayern. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως θα αντιμετωπιζόταν εδώ σε ένα. Όπως αντιμετωπίσαμε την ΑΕΚ παράδειγμα, τον Ολυμπιακό, αν έρχονταν εδώ, είναι τέτοια δυναμικότητας, είναι top κατηγορίας ομάδα, είναι καλύτερη από τη Χόφενχάιμ, πολύ καλύτερη από τη Χόφενχάιμ. Εμείς έχουμε αποκτήσει και έχουμε περπατήσει περισσότερο μέσα στη χρονιά σαν ομάδα, σαν οργανισμός. Τα έχουμε μάθει, έχουμε δει η πρώτη ταξιδιώτηση στο εξωτερικό θα έχουν πάει έξω. Τον άλλο μήνα και τον άλλο μηνός, αλλά δεν πρέπει να μείνει η 10 και η 9, η 8, η 9 και η 10, η 10 είχε ανοίξει χθες, συγγνώμη, λάθος, η 8 και η 9 πρέπει να είναι παιδιά, να γίνουν έργα, να μεταφερθεί το κάγκελο από εκεί, δηλαδή η 8, η 9 και η 10 απάνω στη στροφή του απέναντι από εσάς των δημοσιογραφικών του... το κομμάτι, είναι το καλύτερο κομμάτι του κηπέδου.
0: Εντάξει Γιάννη, πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο. Ολοκλήρωσε παρακαλώ.
1: Πρέπει να το μελετήσει, να το κοιτάξει η διοίκηση, όπως θα ανοίξει και 17 και 18, γιατί εγώ πιστεύω σε πραγματικό sold out, εκείνη την ημερομηνία, που θα μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι να έρθουμε και έρχεται και τεράστιο όνομα. Θα πω ένα πράγμα και να κλείσω. Αγαπώ, τρελά, όλους όσους εκατοντάδες ή χιλιάδες σταμάτησαν να μας μισούν εντός εισαγωγικών και να μας αγαπήσουν σε όλη την Ελλάδα. Και όπου υπάρχει Έλληνας, σε γεωσό το εξωτερικό, δεν σταματάει φίλε να γράφει και να...
0: Ξέρεις ότι αυτό συνέβαινε, επειδή εσύ είσαι της γενιάς μου πάνω κάτω, ξέρεις ότι αυτό γινόταν και πηγαίραντ, έτσι δεν είναι, δηλαδή αυτό γινόταν και πηγαίραντ. Όχι πολλούς φίλους και εκτός Κρήτης. Πάρα πολλούς φίλους. Πάρα
1: να
0: πολλούς
1: σου φίλους. Πω κάτι, να σου πω κάτι.
0: Και φίλους που, όχι που απλά θαύμαζα τον Όφη, που έγιναν Όφη λόγω της πορείας του Όφη. Που έγιναν
1: να
0: Όφη.
1: Να σου πω κάτι, ότι πολλές καφετέρειες που τις έχουν και μαγαζιά κριτική στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ξημερώματα, άνοιξαν τα μαγαζιά τους για να να μαζευτούν όλοι μαζί να πιούν καφέ και να δουν τα μάτια. Να δουν το μάτι.
0: Γιάννη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, άντε, χαιρετώ και τη νίκη την Κυριακή όποιος μπορεί. Είναι το δυσκολότερο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένας βαθμός. Ο Όφη πρέπει να παραμείνει ψηλά για να τους κάνουμε χειρότερο ψυχολογικό πόλεμο. Περιμένουν όλοι στραβοπάτημα.
0: Εντάξει, μωρέ, σιγά το, αλλά τσεχτημένη ταχύτητα θα το πάρεις. Με τσεχτημένη ταχύτητα θα το πάρεις. Δεν υπάρχει.
1: Είναι κακό διάμονα ο αστέρα. Ο αστέρα δεν πρέπει να σποράρει εδώ μέσα. Χαιρετώ.
0: Να σε καλά.
1: Άντε και με την νίκη την Κυριακή. Για τα λέμε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ή αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς. Είναι το ES1 Go Retail της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ότι λογισμικό, ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο στην υπηρεσία παρόχου. Μπες στο isngo.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Σε διάλειμμα.
1: Sport FM 104,2. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Endersoft One.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Sport FM 104,2.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Endersoft One.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το φω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
2: Πολίτικα.gr. Η ενημέρωση

Μία θα κάνει τη σέντρα, δυνατή σέντρα, αλλά εκεί που πάει μπάλα είναι ο Αθανασίου. Για να δούμε. Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη, το γέμισμα του Μπουχαλάκη, μπάλα περνάει από όλους. Γκολ! Γκολ! Αντρούσιο, 1-0. Ο Αντρούσιο σκοράρει 1-0 για το Μέση. Η μπάλα πέρασε από όλους. Το 24 εμπαμάει το Αντρούσιο, κάτω και πέρυσι. Σκοράρει σε μέρος της Κηφισιάς. 1-0. Μπουχαλάκης με το σκούτα εκεί, Μπουχαλάκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Τέταρτο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Σήματα στο www.athletic.gr και τηλέφωνα στο 319-889. Με το που είπα τηλέφωνα, έπεσε και η πρώτη γραμμή, η δεύτερη μάλλον για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νίκο.
0: Καλησπέρα. Ποιος είναι?
1: Σταυρακάκης ονομάζομαι, για τον Όφη θα ήθελα να μιλήσω.
0: Το μικρό σας, μου αρκεί το μικρό σας.
1: Ο Νίκος είμαι. Ναι. Κύριε Νίκο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εχθές ήταν μια φανταστική βραδιά για τον Όφη μας. Θα πούμε πολλά συγχαρητήρια στον Μιχάλη τον Μπούση και στην ομάδα, διότι αυτό δεν έχει γίνει τώρα τελευταία. Είναι εδώ και χρόνια πιστεύω το πλάνο. Επίσης, ο κόσμος εχθές δεν ήξερε τι θα μπορούσε να δει. Ήταν φοβερό το σκορ το 2-0. Νομίζω ότι μετά κατάλαβα, ας πούμε, τι μπορεί να κάνει ο Όφη από εδώ και πέρα.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κόσμο που οργάνωσε την κερκίδα, στα παιδιά στους οργανωμένους, σε όλο τον κόσμο που φώναξε πολύ με πάθος. Ήταν όλο ένα πολύ, πολύ ωραίο βράδυ. Και έχουμε και συνέχεια από ό,τι βλέπω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ότι θα έχει συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.
1: Και αυτό που θέλω να πω και στον υπόλοιπο κόσμο που μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιες αμφιβολίες, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία τώρα να πιστέψει σε αυτή την ομάδα, να πάει στο γήπεδο, να πάρει τα παιδιά που είδα, πάρα πολλά παιδιά και οικογένειες, να περάσουν αυτό το mentality του Όφη και να συνεχιστεί και να βοηθηθεί η ομάδα μας από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι με το γήπεδο θα κάνουμε μεγάλα πράγματα.
0: Το νέο γήπεδο, νοείς?
1: Βεβαίως, ναι, ναι, το νέο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει. Σίγουρα το νέο γήπεδο είναι αυτό το οποίο, αν γενικά ποια στιγμή θα απογειώσει τον Όφη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το δεύτερο μόνο σίγουρο. Γιατί είπα και
1: πριν. Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι.

Εντάξει, άμα δούμε και το νέο γήπεδο, κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να περάσουν, νομίζω ότι τότε θα τα έχουμε δει κιόλα. Είναι αυτά που βλέπουμε τώρα. Άμα δούμε και το νέο γήπεδο. Ο Κώστας από τις Μοίρες, μου στείλε ένα μήνυμα που διαβάζεται. Είδες Κώστα, μάθες πως μπορεί να μου γράψει μια που διαβάζονται, λέει. Μόνο να θυμηθεί, λέει, κανείς πως είμαστε πέρυσι τέτοιο καιρό και λες αν είναι δυνατόν. Με τα λεγόμενα του Κόντι δεν του έχει γίνει πρόταση ανανέωση αντί να του έχουν δώσει να υπογράψει λευκή επιταγή. Όσο για το στοίχημα, λέει, το είχα παίξει ακριβές σκορ 2-0 και ότι θα σκοράρει ο Φούντας. Βάλ το ρε Φούντα μέσα. Άρε Φούντα, λέει, τι μου κάνεις. Άρε όφη, τι μας κάνεις. Θα μας τρελάνεις.

Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, ρε Κώστα. Και τον γκολ του Φούντα για κάποιο λόγο χάθηκε. Και τον γκολ του Καναλόπουλου για κάποιο λόγο ήρθε σε εκείνο το χρονικό σημείο για να αφήσει, ξέρει που λέμε, την Χόφενχάιμ να τη κόψει κάθε δυνατότητα για να αντιδράσει.

Χάρης λέει μπράβο στον Όφη. Συγγνώμη, μπράβο στον Όφη. Το μόνο αρνητικό λέει είναι ότι έπρεπε να πάρουμε, μια παιχτάρα στο κέντρο για να κρατάμε λίγο την μπάλα, γιατί το 70-30 κατοχή δεν μου άρεσε. Δεν ήταν 70-30 κατοχή, ήταν στο 58% ήταν η κατοχή για την, για την Hoffenheim. Δεν ήταν στο 70-30 που λες. Εντάξει, ο Όφη επίτηδες σε άψη χώρο. Ήταν το, η τακτική του τέτοια. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αν έκανε το λάθος Όφη να κρατήσει αυτό την μπάλα και να επιτεθεί και να αφήσει χώρο στην Hoffenheim, θα ήταν κακή βραδιά από πλευράς αποτελέσματος. Ήξερε πολύ καλά ο Κόντης τι θα κάνει, το είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Γιάννης από τον Πόρο λέει, βάζω λέει 10 άτομα να με τσιμπάνε, να δω λέει αν θα ξυπνήσω ή όχι. Τι όνειρο ζούμε, ρε ο Μιλάρα. Και το καλύτερο λέει όλων είναι ότι μας αξίζει. Με το σπαθί μας όλα δεν μας έχει χαριστεί τίποτα. Ο Γιάννης λέει συγχαρητήρια σε όλους, πρέπει να ανανεώσει ο προπονητής.

0: Πάμε σε μια γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Νίκο, ο Στάθης ο Κουδράκης από το Έρδο είμαι.
0: Ποιος?
1: Ο Στάθης ο Κουδράκης από το Έρδο είμαι.
0: Έλα Στάτη, έλα. Έλα.
1: Πιστεύω ότι ο Όφι εχθές κέρδισε δίκαια, αλλά στα επόμενα μάτς πρέπει να δείξει περισσότερη αυτοπεποίθηση, γιατί πολλές φορές έπαιζε αμυντικά και προσπαθούσε να φύγει στην κόντρα. Αν καταφέρει να παίξει λίγο πιο επιθετικά και πάει 9-11 βαθμούς.
0: Εσλατή, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ νομίζω ότι ο Όφι είναι Μπαρτσελόνα ξαφνικά? Έγινε ξαφνικά Μπαρτσελόνα για να παίζει όλα τα παιχνίδια το ίδιο? Είναι ανάλογα και ο αντίπαλος ποιος είναι. Δεν μπορείς να παίξεις με την Χόφενχάιμ που είναι μια ομάδα που έχει 15πλάσιο μπάτζετ από σένα, να πάει την παίξεις επιθετικά. Θα σε βρει την κότα και να σε διαλύσει. Θα σε διαλύσει. Μια χαρά έπαιξε ο Φιχθές. Μια χαρά ήταν. Πολύ καλός. Πολύ καλός ήταν.
1: Και ο Αθανασίος ήταν πολύ καλός. Και ο Αϊτόλος και όλοι ήταν πολύ καλοί. Να αποκτήσει λίγο αυτοπεποίθηση παραπάνω.
0: Έχει αυτοπεποίθηση. Δεν του λείπει αυτοπεποίθηση. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, άντε, γεια.
0: Να είσαι καλά.

Τώρα εδώ διαβάζω ότι το Football Match Data που κάνει τους υπολογισμούς αυτούς με τα πιθανά σενάρια βαθμολογίας και τα λοιπά, παρά την νίκη του Όφη χθες εξακολουθεί να τον έχει εκτός 24ης, όπως γράφουν. Για να σε ποια θέση τον έχει? Α, 25, εντάξει, δεν είναι και πολύ μακριά, 25η θέση. Νομίζω ότι πάλι θα του διαψεύσει Όφη. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Έχει διαψεύσει πολλούς και για πολλές περιπτώσεις. Πάλι θα του διαψεύσει Όφη. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Έχει διαψεύσει πολλούς και για

Ωραίος ο Μανώλης. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως για τον Όφ και τον Άρη και λέει καλησπέρα Νίκο. Να προσθέσω λέει ότι η Ντόρτμουντ κέρδισε με ένα γκολ διαφορά τη Χόφενχάιμ. Εμείς λέμε δύο γκολ διαφορά. Άρα με μια απλή εξίσωση ο Όφ είναι καλύτερος από την Ντόρτμουντ. Ναι, αμέ. Ναι, σωστό.

Ο Μάνος 4 λέει: καλησπέρα, Νίκο. Εμένα μου αρέσουν, αρέσουν φιλόδοξοι άνθρωποι, οι δουλευταράδες και όσοι βγάζουν πάθος και ψυχή. Ο coach έχει κουμπώσει τον οργανισμό και θα μπορούσε να τον κρατήσουμε αν θέλει και ο ίδιος 2 με 3 χρόνια ακόμα. Αλλά χωρίς σοβαρές οικονομικές επενδύσεις δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες για να ανέβεις και να σταθεροποιηθείς ψηλά.

ο Ντελικανής λέει, Νίκο, ποια είναι η γνώμη σου για την Λατινοπούλου? Πού κολλάει τώρα αυτό? Η γνώμη σου για την Λατινοπούλου, λέει, ποια είναι? Ωραία γυναίκα, φίλε μου, αυτό θα πω εγώ. Ωραία γυναίκα, εμένα μου αρέσει.

Μανώλης λέει: ο Κόντης δεν θέλει μόνο χρήματα, θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει π.χ. εστιατόρια και υπνοδωμάτια στο ΒΑΚ, ώστε να έχει περισσότερο χρόνο με τους παίκτες προπονητικό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Δεν είναι λοιπόν λέει, μόνο τα χρήματα. Ναι, δεν είναι μόνο τα χρήματα, αυτό είναι σίγουρο.

Βαγγέλης λέει, καλημέρα λέω Φάρες, εγώ πάντως λέει τίμησα στο σύγχυμα τον ΟΦ πρωταθλητή. Με τέτοια λέει στατιστικά και τέτοια αποτελέσματα στην Ελλάδα και Ευρώπη είναι σαν να κλέβεις λέει εκκλησία το 1000 απόδοση. 1000 απόδοση τον έχουν, τον ΟΦ για πρωταθλητή. Μάλιστα. Το λέει και ο, πώς το είπαμε, και ο Κατσουράνης το λέει αυτό. Τότε με τις 2-3 λέει μεταγραφές μπορεί να πάρει λέει, το πρωτάθλημα. Για να το λέει και ο Κατσουράνης που δεν βγάζει και καλή κουβέντα από το στόμα του, η αλήθεια είναι συχνά για τον Όφη. Έτσι δεν βγάζει, δεν βγάζει καλή κουβέντα, σπάνια.

Ο Ζαχαρέας Ολυμπιακός που λέει καλησπέρα, λέει τρία έχει φάει Ντόρτμουντ, λέει από τον θρύλο. Με λέβα μέσα και λοιπά. Ευχαριστώ. Γιάννης λέει συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Άριστο κουρτσάρισμα από τον Κόντι. Γιοντάρια επέκτης μας. Είναι χρονιά μας φέτος. Του χρόνου δυστυχώς θα φύγουν και άλλοι για άλλες ομάδες. Κοστούλας, Κρίσμανιτς, οι πρώτοι υποψήφοι. Φυσιολογικό βέβαια. Ας προσπαθήσουμε λέει, να κρατήσουμε τον Κόντι. Ευχαριστήθηκαμε τον Μπόρχα. Τον πάω πολύ για αυτόν τον παίκτη. Έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα. Καλή συνέχεια να έχουμε. Ναι, ο Μπόρχα είναι κεφάλαιο για τον Οφ. Είναι κεφάλαιο. Σημαντικό κεφάλαιο. Έχεις δίκιο που το λες. Σκόραρε και με τον Έστω και έκανε και την ασίστ χθες.

Είναι καλό να ανεβαίνει ο Μπόρχα, τον χρειάζεται όφη, εντάξει, πέρασε ένα πρόβλημα, τραυματισμό, το έχει ξεπεράσει. Όσο πιο γρήγορα επιστρέψει 100%, νομίζω ότι ο Μπόρχα είναι δύναμη για τον όφη.

Μπάμπης λέει: Μα παδούσα και εσά, όφη δεν θα δει ποτέ προκοπή μου. Μυρωδιάδε και μίζερη, ο Μπούση έκανε τον Όφη ανταγωνιστικό και τον κράζεται. Δεν έκραξε κανεί τον Μπούση, έκραξε κανεί τον Μπούση, όχι. Εσύ, Μπάμπη, άκουσε κανένα να κράζει τον Μπούση εδώ πέρα.

Να πω ότι βγήκε και το, βγήκαν και οι πληροφορίες για το, για το ταξίδι του Όφη στην Γαλλία, στο Ρεν, με, την, με τη Ρεν, τη δεύτερη αγωνιστική, 15 Οκτωβρίου είναι το μάτς. Οπότε όσοι θέλουν μπορούν να ενημερωθούν, έτσι υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά του της ΠΑΕ Όφη.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή, μάλλον όχι ακόμα. Να πούμε ότι ένα ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ άνοιξε τις πόρτες στο Ηράκλειο. Ένας νέος σύγχρονος χώρος είναι εδώ και φέρνει κοντά μας όσα κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Όλα σε ένα σημείο. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24 ώρες την εβδομάδα. Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, λύσεων και εξυπηρέτησης. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73 και ανακαλύψτε ένα πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο να καλύψετε κάθε ανάγκη του σπιτιού και της επιχείρησής σας. Καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Γίτινα, που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να το πω, Βαγγέλη, να το πω, τη Υγουργή. Υγουργή ο Βαγγέλη. Τρία μάτσα έχει πάει φέτος στον Όφη και τα τρία τα έχει κερδίσει. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας αυτό το δίωρο. Να επιθυμίσουμε ότι την Κυριακή το παιχνίδι του Όφη, εκεί θα τα πούμε σε πρώτη φάση, Κυριακή το βράδυ 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης, το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή, έτσι, πριν από την 20ήμερη διακοπή. Επαναρχίζει μετά το πρωτάθλημα 10 Οκτωβρίου, παίζει Όφη στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ 10 Οκτωβρίου, λίγο πριν το δεύτερο το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρεν δηλαδή. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Εμείς θα τα πούμε, είπαμε, και στο γήπεδο την Κυριακή, πρώτα Θεός, και τη Δευτέρα. Εδώ την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Sport FM 104,2.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτυλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμηθέων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο Κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτυλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτυλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Στην Ελλάδα η διάδοση και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, τόσο σε όρους αγοράς βιβλίου όσο και σε όρους χρηστών. Αυτό έχω να σας πω. Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο. Ελλείψη στοιχείων πωλήσεων για τα βιβλία έντυπα ηλεκτρονικά, έγινε και μια έτσι ποσοτική έρευνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τους χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα, ήταν γύρω στους 500, το 23% διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι διαπιστώσεις είναι ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει τον τρόπο ανάγνωσης και πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 και σαν σήμερα το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΣΑΕΚ. 1931 και σαν σήμερα με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946 και σαν σήμερα η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Το 2013 και σαν σήμερα έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κιλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Jimi Hendrix. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, οι βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη γενικά πάλι έθριος ο καιρός. Ηλιοφάνεια θα υπάρχει στη συμπρωτεύουσα. Η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Τώρα περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε καθημερινά, κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση, πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Δέρτη 107,7, μέσω πάντα του politika.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην συνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς, θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη? Πότε κόβετε το 60%? Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politica.gr, ο άνδρας στην συνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματά του.

αλλάζουμε θέμα. Στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που την τάιζαν πνίγηκε με την τροφή της. Η 73χρονη, να σας πω πως έπασχε από Αλτσχάιμερ και αντιμετώπιζε και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Κρήτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής. Να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζόντων υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμό σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα δύο άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα δύο παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8:30 έως 12:30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, οι 55χρονοι ζήτησαν να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο, μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον συντίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-2, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγκαίνια του κόμβου καινοτομία στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρας στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές. Ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Η γνωστή ιστορία ζωντανεύει μέσα από μια φρέσκια κομική ματιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και ευρηματικά παιχνίδια. Ο Λύκος φαρταριστά αδέξιος. Η μαμά κατσίκα έξυπνη και ατρόμητη. Ενώ τα κατσικάκια παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα. «Ο Λύκος και τα 7 κατσικάκια». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Κέλλη Σταμουλάκη. Από την παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου.
4: Θέατρο Αστόρια, Ηράκλειο. Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, ώρες 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχω μεγάλη χαρά γιατί αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με την σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, η οποία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου θα δώσει μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τον τίτλο «Έρωτα εσύ». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είμαι από χθες στην Κρήτη.
0: Από χθες. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, για να πάρουμε την άβρα.
0: Έτσι. Να εγκλιματιστείτε και να βιώσετε κάποιες έτσι στιγμές λίγο πιο χαλαρές ενδεχομένως στο νησί μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα βρεθούμε σε αυτόν τον πραγματικά εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Λατρεύω τους αρχαιολογικούς χώρους, τους επισκέπτομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Ένας αγαπημένος μου χώρος είναι η Κνωσός και η Φεστός. Γενικώς η Κρήτη έχει πολύ, πολύ αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κνωσός είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος σε επισκεψιμότητα.
0: Σωστά.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι έτσι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών και βέβαια και όλων των Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως χαρούμενοι που απόψε θα βρεθούμε εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την UNESCO, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία», έτσι, του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, όπως είπατε, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε sold out, έτσι, μέσα σε λίγες μονάχα ώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω του χώρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο, έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση ότι πρέπει κάποιος...
0: Και έντονα συναισθήματα έχω την αίσθηση.
1: Πολύ έντονα. Και σε εμάς πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί. Ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν επιτρέπεται, δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι, και είμαι πολύ έτσι χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς? Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
1: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της πόλης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει, έτσι, με πολύ σεβασμό, για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκας, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία, και οποιασδήποτε πραγματικά γυναίκας. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα, και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Ότι ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα στην Απίστευτη έτσι, αυτή η χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
0: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
1: Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπως θα βλέπει κανείς στη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι. Στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στον χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
0: Mm-hmm. Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
1: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι, για την οικογενειακή ευτυχία, για το παιδί μου, ναι, για την οικογένειά μου. Mm-hmm. Θέλω να τη βλέπω να μεγαλώνει, την κόρη μου να...
0: Είναι πόσο χρονών σήμερα?
1: Είναι 14.
0: 14. Στην εφηβεία.
1: Μαζί μας το βράδυ.
0: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Μαζί μας το βράδυ,
0: ναι. Εφηβάκι λοιπόν. Συμπάσχω κι εγώ. Εφηβάκι. Και λέω συμπάσχω γιατί η εφηβεία έχει, ναι, έχει και τα όμορφά της. Έχει και, ναι, τα ζώρικά της.
1: Έχει. Αλλά κι εγώ έτσι, όταν σκέφτομαι και θυμάμαι κι εγώ την ηλικία αυτή, κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνω πώς είναι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Έχω λοιπόν αυτά τα όνειρα και ταυτόχρονα έχω το όνειρο να συνεχίσω. Για όσο μπορώ, για όσο με πηγαίνει η ψυχή μου, η καρδιά μου, η φωνή μου, να βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο, δηλαδή να μπορώ να υπάρχω να ακουστεί η φωνή μου, να δημιουργήσω καλλιτεχνικά μέσα σε χώρους τέτοιους, όπως είναι αυτός της Κνωσού, όπως είναι άλλοι χώροι που έχουν μια ενέργεια ιδιαίτερη. Mm-hmm. Αυτά νομίζω ότι μένουν και αυτά είναι και που θα θυμόμαστε έτσι και εμείς, αλλά και είμαι σίγουρη ότι και ο κόσμος που βρίσκεται και συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις
0: σίγουρα
1: θυμάται.
0: Του μέλλον, ναι.
1: Μένουν
0: στο μυαλό και στην καρδιά. Είχα διαβάσει κάπου πως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου, είχε ενθουσιαστεί με την χρειά σας και σας ανακήρυξε συνεχίστριά της, συγγνώμη. Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας αυτό?
1: Ήμασταν σε μια τηλεοπτική τραγούδισα τότε και live εκείνη την ώρα, πολύ αυθόρμητα όταν τελείωσα, είπα ένα τραγούδι της για να την τιμήσουμε, γιατί ήταν τιμητική προς αυτήν η εκπομπή. Και όταν τελείωσα το τραγούδι αυτό το είπα, είτε μπράβο, τέλος πάντων εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερα έτσι, θετικό τρόπο προς την ερμηνεία και πραγματικά είναι από τις στιγμές που φυλάω πολύ γλυκά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, γιατί η Τζένι Βάνου ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτεχνική, πολύ μεγάλη περίπτωση τραγουδίστριας. Μια τραγουδίστρια της οποίας οι δυνατότητες, οι φωνητικές και οι ερμηνευτικές, γιατί είχε και τα δύο, ήταν κορυφαίες.
0: Ναι.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι η Τζένι Βάνου ασχολήθηκε και μόνο τότε που εγώ ήμουνα πολύ μικρή, λίγο μετά το ξεκίνημά μου, και μίλησε θετικά για μένα, ναι, είναι κάτι που θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου και θα το έχω έτσι με πολύ
0: γλυκιά
1: ανάμνηση. Πολύ γλυκιά ανάμνηση, ναι, πολύ.
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας συνεργαστήκατε και με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με μεγάλα ονόματα.
1: Με τον Νίκο Μαμαγκάκη, να πούμε και τον Νίκο Μαμαγκάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλα ονόματα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που θυμάμαι και αυτό που μου έχει έτσι εμένα δώσει όλη αυτή η συνεργασία μου με αυτές τις μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού είναι το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε, γιατί εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία, ξεκίνησα ως ηθοποιός, και μου άρεσε να μπαίνω σε αυτό τον καινούριο κόσμο κάθε φορά και να με μαθαίνει ο ίδιος ο συνθέτης ποιο είναι το ύφος και το ήθος των τραγουδιών του. Με τον Μίκη Θεοδωράκη 2 χρόνια κάναμε πρόβες στο σπίτι του για να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία ενορχίστρωσε ο ίδιος και ήταν πολύ ενεργός μέσα στη δουλειά, στον επιβάτη που κυκλοφορήσαμε μαζί. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη το ίδιο, όταν τραγούδισα τον Ερωτόκριτο, τη νέα μορφή του Ερωτόκριτου. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε συναυλίες πολλές που κάνουμε μαζί. Καθένας από αυτούς λοιπόν τους μεγάλους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο και ήταν φανταστικό να γίνεσαι μαθητής, να γίνεσαι παιδάκι κάθε φορά σαν να πηγαίνεις σχολείο και να σου μαθαίνουν πώς τραγουδιούνται τα τραγούδια τους και να στα τραγουδάνε οι ίδιοι. Μαγικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάποια συνεργασία που θα θέλατε στο μέλλον?
1: Δεν
0: με ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε που μέχρι σήμερα δεν έχει
1: συνεργαστικά? Λυπάμαι απλά που δεν συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν μπορούν, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει το Χατζηδάκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει κάτι με τον Γιάννη Σπανό, που είναι μεγάλες περιπτώσεις και είναι και κοντά μου έτσι σαν αίσθηση τραγουδιστική, μουσική και τους αγαπώ, έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι με ποιον θα ήθελα τώρα να συνεργαστώ. Νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν μέσα από το αν ο άλλος εμπνευστεί και μέσα σε αυτή την έμπνευση δεις και εσύ τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να πω έχω στόχο να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο ας πούμε συνθέτη, με ένα συγκεκριμένο στιχουργό. Αυτά γίνονται, είναι δημόσεις που γίνονται όταν βρίσκεσαι με τον άλλον και είτε προκύπτει κάτι είτε δεν προκύπτει.
0: Είτε όχι, είναι και θέματα χημίας αυτά τελικά, έτσι, κατά πόσο οι άνθρωποι ταιριάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν τα χνότα τους όπως λέμε απλά λαϊκά, και μπορούν να συνυπάρξουν και να φέρουν εις πέρας έτσι κάτι όμορφο, κάτι αξιόλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας έτσι παρουσία στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή παράσταση, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε σήμερα το βράδυ λοιπόν, και γύρω στις 9 θα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Στις 9 δίνουμε ραντεβού στο αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου. Η προσέλευση 8 λοιπόν και η παράσταση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαστε καλά, ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Και εσείς.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν την Φωτεινή Δάρα, αυτή την πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, έτσι, που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, οπότε ας πάω γρήγορα σε μια-δυο ειδησούλες, αν τις προφτάσω κιόλας. Σας μιλώ λοιπόν αμέσως τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και σας λέω πως είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Ανοιχτή λοιπόν είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πώς υποβάλλεται τώρα η αίτηση? Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης ΝΕΤ. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι άνω των 25 ετών. Επίσης υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής αίτηση εφόσον υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Κατά την ασυμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο άμκα του φοιτητή, ο αφημί του δικαιούχου του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το πατρόνυμο, το μητρόνυμο και η αρμόδια ΔΟΗ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο αφημί του συγκατοικούντος, καθώς και ο αφημί του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΔΕ και της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής: 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό. 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΗ εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή. 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος: ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει αφημί και ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα σε μερικά λεπτάκια.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγγένεια του κόμβου καινοτομία στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα, νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

είμαστε λοιπόν. Έχουμε επιστρέψει και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τώρα έτσι και διάφορα άλλα θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Διάβαζα ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει για την αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική αξία και πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία. Τι ισχύει δηλαδή όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα, ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε θα πληρωθεί φόρος για μεγαλύτερο ποσό και τι θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω τράπεζας. Αγοράστε λοιπόν ένα σπίτι 150.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι 220.000 ευρώ. Πόσα χρήματα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία, τα 150.000 ευρώ που πραγματικά πληρώσατε ή τα 220.000 ευρώ που βλέπει το φορολογικό σύστημα. Η διαφορά των 70.000 ευρώ μόνο αμεληταία δεν είναι. Μπορεί να κρίνει αν ο αγοραστής καλύπτει το τεκμήριο αγοράς με τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, μία αγωνική παροχή ή ένα δάνειο, ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η απάντηση που προκύπτει από την απόφαση 2086 του 2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Για το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά, εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να το αποδείξει. Με απλά λόγια, άλλο πράγμα είναι η φορολογητέα αξία που χρησιμοποιείται για τον φόρο μεταβίβασης και άλλο η πραγματική δαπάνη που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής απέναντι στην εφορία. Στο παράδειγμα που μόλις ανέφερα, εάν το σπίτι είχε αντικειμενική αξία 220.000 ευρώ, αλλά ο πολιτής συμφώνησε και εισέπραξε 150.000 ευρώ, το πραγματικό τίμημα των 150.000 είναι εκείνο που αποτελεί τη βάση για την δαπάνη απόκτησης, εφόσον αποδεικνύεται. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την αγορά, όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά έξοδα. Ο φόρος μεταβίβασης όμως ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, ο φόρος υπολογίζεται στη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, μπορεί ο αγοραστής να φορολογείται για τη μεταβίβαση με βάση τα 220.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εμφανίσει και 220.000 ευρώ ως χρήματα που κατέβαλε για την αγορά. Πρέπει να προσέξει ο αγοραστής. Οι τραπεζικές κινήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία. Η μεταφορά των χρημάτων προς τον πολιτή, οι κινήσεις στον λογαριασμό, το συμβόλαιο και γενικότερα τα στοιχεία της συναλλαγής πρέπει να μπορούν να δέσουν μεταξύ τους και να δείξουν ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα. Και ο κανόνας λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 150.000 ευρώ, αλλά από τις τραπεζικές κινήσεις ή άλλα στοιχεία προκύπτει ότι ο αγοραστής κατέβαλε στην πραγματικότητα 230.000 ευρώ, η εφορία δεν δεσμεύεται από τα 150.000 ευρώ του συμβολαίου. Μπορεί να αναζητήσει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Η κάλυψη μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να προκύπτει από δηλωμένα εισοδήματα, κεφάλαιο προηγούμενων ετών, τραπεζικό δάνειο, πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή χρηματική γονική παροχή ή δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί βεβαίως νόμιμα. Επομένως, πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου στο οποίο το τίμημα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, ο αγοραστής πρέπει να κάνει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Πόσο φόρο θα πληρώσει για τη μεταβίβαση και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ως πραγματική δαπάνη

Η πρώτη αλλαγή αφορά στους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφινιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πολιτές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε αιτήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες το χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το Υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Πόπο, είχαμε ξανά ναι, επικίνδυνη απάτη. Έχετε το νου σας, κλωνοποιούσαν με τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά μέσα από την εκπομπή μας. Είναι λίγο πολύ γνωστά. Όμως να πω, ακόμη άνθρωποι

πέφτουν θύματα απατεώνων. Ακόμη λοιπόν και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η Σπύρα Απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείθει τα θύματα της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστειναν. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς, με αφορμή την σύλληψη 2 εκ των μελών της Σπύρας που είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Απίστευτο πραγματικά αυτό, παιδιά. Έχω να πω ότι ναι. Εάν συμβεί και αν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσουν έτσι ένα τέτοιο κλίμα ασφυκτικό, μπορεί κάποιος να πέσει τελικά στην παγίδα ακούγοντας μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο. Αυτή παράδειγμα του παιδιού του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση, λέει, οπτικών ινών. Στην συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της Αράχνης που έστεινε η Σπύρα περιλάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δίθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της και έτσι τελικά επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο τους, αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή, έτσι, όπου επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δύσκολη η καιρή. Οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι να ενημερώσουμε τους γυραιότερους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας και πάει λέγοντας, έτσι, να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι.

θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή δίνοντάς σας έτσι κάποιες πληροφορίες που αφορούν στα ηλεκτρικά ΙΧ. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μίσθωμα που δεν θα ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα για 4 χρόνια θα μπορούν να αποκτήσουν μέσω leasing 15.000 νοικοκυριά με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα που προγραμματίζεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2026. Το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανοίξει για αιτήσεις και συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μετά την έγκριση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου, με το επόμενο βήμα να είναι η εξειδίκευση των όρων και των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Ο νεότερος επίσημος σχεδιασμός προβλέπει μέγιστη επιδότηση 12.500 ευρώ ανά νοικοκυριό για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού ΙΧ με προσάυξηση κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος αμαία. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος έχει τεθεί στα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Η βασική φιλοσοφία είναι διαφορετική από τα γνωστά προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης, καθώς ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να αγοράσει το αυτοκίνητο. Το κράτος θα επιδοτεί σημαντικό μέρος της τετραετούς μίσθωσης, ώστε το ποσό που θα καταβάλει το νοικοκυριό να περιορίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα.

κοινωνικό λίζινγκ απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε πολίτες που επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος των μετακινήσεων και της πράσινης μετάβασης. Τα ακριβή εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης. Μέχρι τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ούτε συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι 15.000 δικαιούχοι, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Η διαδικασία σχεδιάζεται να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που επιθυμεί από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, αλλά και το προσφερόμενο κόστος μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εξ αρχής την οικονομική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή. Η κρατική επιδότηση θα μεταφέρεται στην εταιρεία leasing και θα μειώνει το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Στις επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να χρηματοδοτείται και ο ΦΠΑ του φυσικού προσώπου, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό, το νοικοκυριό δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός καινούριου ηλεκτρικού γιοταχή, αλλά θα καλύπτει μόνο το μέρος της τετραετούς μίσθωσης που απομένει μετά την επιδότηση.

Η επιλογή λοιπόν δεν θα γίνεται ελεύθερα όπως ακούσατε, έτσι θα προέρχεται από μια συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Τώρα, τι θα γίνεται μετά από τα 4 χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδιασμού αφορά την τύχη του αυτοκινήτου μετά την ασυμπλήρωση των 4 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι θα ληφθεί μέρημνα μελλοντικά για τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος μετά το τέλος της περίοδου μίσθωσης. Αυτό ανοίγει το δρόμο ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κρατήσει το ηλεκτρικό γιοταχή που χρησιμοποιούσε, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τιμή εξαγοράς, πώς θα υπολογίζεται η υπολειμματική αξία του αυτοκινήτου ή ποιο ποσό θα απαιτείται στο τέλος της τετραετίας. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς άλλο είναι η επιδοτούμενη χρήση ενός αυτοκινήτου για 4 χρόνια και άλλο η δυνατότητα τελικά αυτό το αυτοκίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού.

Αναμένουμε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη αυτή που όπως αντιλαμβάνομαι αφορά έτσι αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε για ηλεκτρικό γιοταχή με κοινωνικό λίζινγκ. Όχι κάτι άλλο από εμάς. Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο, ξεκούραστο και άκρος αναζωογονητικό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγκαίνια του κόμβου καινοτομία στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα, νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγγένεια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα, νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται ως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στο 89 και 8, διαδικτυακά, politika.gr, είναι η πηξίδα που ολοκληρώνει σήμερα τον εβδομαδιαίο της κύκλο. Για τους φίλους που ακούνε μία από τη μετάδοση της Παρασκευής είναι 18, για τους φίλους που ακούνε την μετάδοση του Σαββάτου είναι 19 του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε ολοταχώς στο τρίτο και τελευταίο δεκαήμερο του ένατου μήνα του 2026 και συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα αρχίσουμε ήδη από την 1η του Οκτώβρη να μετράμε αντίστροφα. Ήδη είμαστε 100 μέρες πριν την πρωτοχρονιά, 100 μέρες πριν το τέλος του 2006, μια χρονιά η οποία οφείλω να ομολογήσω, τουλάχιστον για μένα, αλλά φαντάζομαι για τους περισσότερους από εσάς, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχω την χαρά να συνεργάζομαι και σήμερα με μια εξαιρετική ομάδα, με την Μαρία τη Μαυρομάτη, την Φιλία τη Σαρυντάκη και τον Μανώλη τον Σαρή, να μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Μανώλης ο Σαρής, ο οποίος πλέει και σε πελάγι ευτυχίας μετά την χθεσινή μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση του Όφη κόντρα στην Χόφενχάιμ με 2-0. Θέλω να επισημάνω και να πω δύο λόγια μόνο για αυτό. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αν μας το επιτρέψει ο χρόνος που είναι ιδιαίτερα πιεστικός και σήμερα. Μόνο δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα γεγονότα. Το λέω αυτό διότι για τον Όφη που διακρίνεται αξίζουν συγχαρητήρια. Νομίζω αποτελεσματικότερος από ποτέ στην ιστορία του. Αν και προσωπικά πρόλαβα και τον Όφη του Ευγένιου Γκέραντ με τους παιχταράδες τους μεγάλους όπως ο Ράικο Γιάννιανιν που θαύμαζα, γιατί τότε πήγαινα στο γήπεδο, το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πάω πλέον σπάνια, και άλλοι εξαιρετικά καλοί ποδοσφαιριστές. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση, λέω εγώ. Συνεπώς, Όφη έχει με τα μάτια τα δικά μου, που νομίζω ότι έχοντας περάσει και από την κλάση του αθλητικού ρεπορτάζ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, που εκεί τα κάνουμε όλα λίγο πολύ, έχει και συνέχεια. Και αυτό, εκτός από τη συλλογική διάκριση, είναι καλό για την πόλη, προσέξτε το αυτό που το λέω, αλλά και τη χώρα μας. Κύριοι του Όφη, από τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία, τους ποδοσφαιριστές και βεβαίως εκείνους που συνεπικουρούν του έργου, συνεχίστε, είναι μόνο η αρχή. Πολλά μπράβο, συνεχίζω να λέω ότι ο ουρανός είναι το όριο, sky is the limit λένε στην αγγλική, ο ουρανός είναι το όριο, δηλαδή αξεπέραστο, να το πω πολύ απλά, το όριο. Αξεπέραστο όριο, ωραίο. Είναι να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο όμως είναι αξεπέραστο. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο, η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και θα είναι μαζί σας για τα επόμενα 60 ραδιοφωνικά λεπτά.

Έχουμε αλλάξει το μοτίβο τις τελευταίες μέρες. Παίζουμε πάρα πολύ μουσική και πάνω στη μουσική μιλάμε και όχι στα χαλιά. Έτσι, χρειαζόμαστε κι εμείς μια αλλαγή εσωτερικά. Και ο Βαγγέλης και εγώ και ο Μάνος όταν είναι στον ήχο. Το playlist έχω την ευθύνη. Αν δεν σας αρέσουν, τα βέλη σε μένα. Βρες μου μια καλιά. Σήμερα που ξεκινήσαμε με ελληνικό πανταγράμμο και θα πάμε μέχρι τέλους με ελληνικό πανταγράμμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι άλλο εκτός από Γιάννη Πάριο για να ανοίξει το σημερινό playlist. Η είδηση της τελευταίας στιγμής: έφυγε σε βαθιά γεράματα πάνω των 100 ετών η πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου και η γιαγιά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια γυναίκα που αξιώθηκε να δει. Προσέξτε, προσέξτε το λίγο αυτό. Ήταν νύφη πρωθυπουργού, γυναίκα πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού. Αυτό πραγματικά είναι απίστευτο, μόνο αν μιλάμε για βασιλικές οικογένειες, έτσι. Προσέξτε, το ξαναλέω. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, όταν νυμφεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νύφη πρωθυπουργού, Γιώργιος Παπανδρέου. Αξιώθηκε να δει τον άντρα της πρωθυπουργό, Ανδρέας Παπανδρέου, και στη συνέχεια το γιο της πρωθυπουργό. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της.

πήγαμε τώρα, είχα να το ακούσω πάρα πολύ καιρό από τα λαϊκά προάστια του Ηλία του Ανδριόπουλου. Εξαιρετικός δίσκος, μεγάλωσα με αυτό το δίσκο και με αυτό τον δίσκο. Και βεβαίως εδώ την χοροδία, στην οποία θα μπει δυνατά σε λίγο, αυτή η μοναδική αξεπέραστη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Το 1980 κυκλοφόρησε ο δίσκος.

Πραγματικά μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι, όπως μεγάλα τραγούδια όλα από τα λαϊκά προάστρια της Σωτηρίας της Μπέλου. Και επιστρέφω στην ειδησιογραφία, γιατί έχουμε την παρέμβαση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε διπλή επιδότηση, με διπλή παρέμβαση επί της ουσίας στην Αντλία και οριζόντια αύξηση το επίδομα. Επίσης, στην συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασίλου στο Προεδρικό Μέγαρο, είπε ότι θα θέσω το θέμα του ενίου φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη και αν πάρω την έγκριση, το πράσινο φως, τότε θα πάμε σε μέτρο και εκεί, άρα να μπορεί ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο φέτος.

Έχουμε σε εξέλιξη και δεύτερη άσκηση, την άσκηση Μέδουσα 15, νότια της Κρήτης, όπου στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών είναι το περιεχόμενο. Να πούμε ότι στην άσκηση αυτή της στρατιωτικής, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα, και ως παρατηρητές συμμετέχουν Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέν και η Μοζαμβίκη, παρακαλώ. Αυτή η άσκηση έρχεται σε δεύτερο πλάνο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μετά από μια άσκηση που φαίνεται ότι ενόχλησε πάλι την Άγκυρα, γιατί ήταν μια άσκηση μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ που τέντωσε τα νεύρα των Τούρκων. Ήταν μια άσκηση που πραγματοποίησαν οι δύο χώρες με κοινή ναυτική δύναμη, με στόχο την προετοιμασία για σενάρια έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, θα σας πω ότι επειδή παίζει πάρα πολύ τελευταία, και δεν είναι μυστικό αυτό που σας λέω, το σενάριο ενός θερμού επεισοδίου τους επόμενους μήνες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, ανάμεσα στις τρεις χώρες, το Ισραήλ και η Ελλάδα θέλουν να είναι έτοιμοι επί του πεδίου, να μην ψάχνονται δηλαδή, να ξέρουν τι θα κάνουν εκείνη την ώρα που ενδεχομένως θα χρειαστεί, όχι στο χάρτη και σε classroom μέσα, σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά στο πεδίο, να συλλειτουργήσουν κόντρα στην Τουρκία.

0: μακρά.
1: Θέλω να μου επιτρέψετε να πατήσω πάνω σε αυτό και να πω κάτι το οποίο διάβασα τις προηγούμενες μέρες. Κάποιοι προσπάθησαν να το αναπαράγουν στα social media. Θα είμαι λίγο σκληρός, διότι ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή που σε δικαιώνει ή σε διαψεύδει και σε κατατάσσει στη σωστή ή στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Η ζωή λοιπόν, ο χρόνος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι ο μόνος δικαστής. Τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω τις προηγούμενες μέρες, λίγο πριν το ημερολόγιο δείξει 15/9, βγήκε ο Μάζης και είπε ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος προκειμένου να ξανακερδίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Ποιος? Ο Μάζης, που εδώ και χρόνια είναι εκτός τόπου και χρόνου, που ο Μάζης ό,τι έχει πει έχει πάει κουβά, το λέω έτσι απλά, που πριν από λίγους μήνες μας έλεγε ότι πριν το Σεπτέμβριο του 26 θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Να τα ψάξω, να σας τα βρίξω, να σας τα δείξω. Είναι ικανός να σου πει 43 από τα 49 νούμερα του Τζόκερ και να βγουν τα 6. Αυτά που άφησε. Πρέπει να είσαι πολύ ψεκασμένος, όπως κάποιοι συνάδελφοί μου, για να παίζεις αυτά που λέει ο Μάζης. Το λέω γιατί πολλοί τον φιλοξενούν σε εκπομπές. Βρίσκει βήμα ο άνθρωπος. Κυρίες και κύριοι, από το 1974 ως σήμερα έχουμε κρίσεις στο Αιγαίο. Τι σημαίνει ότι το σεισμικ τη δεκαετία του 80 με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, πρωταγωνιστή, τα Ήμια, το 96 με το Σιμίτι, ο θάνατος του Ηλιάκη, το περιστατικό με την επακούμβηση στην αυαρχίδα του τουρκικού στόλου, ήταν στημένα για πολιτική σπέκουλα? Κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Όχι ότι δεν θα υπάρξει ξανά κρίση, φυσικά και θα υπάρξει και το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Αλλά αυτό είναι άλλο, και τα ανεδαφικά του Μάζη που αναπαράγονται και είναι για να γελάνε και τα πετρέλαια από τα πλοία του πολεμικού μας ναυτικού, γίνονται πραγματικά επικίνδυνα αστεία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η Άγκυρα, ναι, κλιμακώνει την ένταση. Βεβαίως και υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι ο Ερντογάν πρέπει να βρει τον τρόπο να προκηρύξει εκλογές νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2028 που είναι προγραμματισμένες, διότι αν πάει στο τέλος της θητείας του, δηλαδή τον Απρίλιο του 2028, τότε δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα, να είναι εκ νέου πρόεδρος, πρέπει να πάει σπίτι του. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, εκτός αν έχει πεθάνει μέχρι. Προς Θεού, δεν εύχομαι αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Θέλω να πω όμως ότι βεβαίως ο Ερντογάν θα αναζητήσει να βρει έναν τρόπο να πάει σε κάλπες νωρίτερα, διότι μόνο έτσι δικαιούται να διεκδικήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, επανεκλογή για μια ακόμα θητεία. Εκεί υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα. Μαζί με τον Μπαχτσελή, τον κυβερνητικό του εταίρο, δηλαδή είναι η Γκριζιλίκη για το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν, το κόμμα του Ορθοδρόμου, δεν έχουν τον αριθμό των βουλευτών στο τουρκικό κοινοβούλιο για να μπορούν να περάσουν μια τέτοια πολιτική απόφαση. Συνεπώς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν αυτό και μετά να δουν το οποιοδήποτε άλλο σενάριο.

Καθώς φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους, θα μου επιτρέψετε να μπω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι όσο πιο έξυπνες γίνονται οι λύσεις που έχουμε στην διάθεσή μας, τόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας. Και στο νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στο Ηράκλειο, οι έξυπνες λύσεις είναι σε ένα σημείο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Από τα αυτόματα ταμεία για εύκολες και γρήγορες πληρωμές με μετρητά, κάρτα και Iris Payments, μέχρι το MyDay Service Point και το MyDay 24-7 για εξυπηρέτηση στην κυριολεξία όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Όλα αυτά σε ένα σύγχρονο κατάστημα όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73, όχι εμείς, η ΔΕΗ εννοείται, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 8 με 3 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8 το πρωί με 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, αυτό είναι από το εξαιρετικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου Αμαναμίν, όπου ο ίδιος στο εισαγωγικό του σημείωμα στο δίσκο σημειώνει, ξεκινώντας την αναφορά του, «Έτσι τα άκουσα». Είναι παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία έβαλε τις δικές του ιδιαιτερότητες και μουσικές πινελιές ο μεγάλος μας συνθέτης. Και εδώ έχουμε την κυρία Σουλτάτου, μια εξαιρετική φωνή που ο Σταύρος Ξαρχάκος χρησιμοποίησε πολλές φορές σε πάρα πολλά έργα και η οποία είναι μοναδική και απολαυστική. Θέλω να πω ότι μάλλον με ακούει ο Γιώργος, ο Σκορετσιανίτης, ο οποίος έχει τη χαρά να έχει στην οικογένειά του την κυρία Σουλτάτου, αφού είναι νυμφευμένος με την αδελφή της. Καλός φίλος ο Γιώργος, εξαιρετικός έτσι σε όλα του και πιστός ακροατής εδώ στην Πηξίδα. Επικοινωνούμε σχεδόν καθημερινά, και έχω να τον δω τώρα κάμποσο καιρό, και θέλω έτσι να του αφήρω στο τραγούδι. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, αν μας ακούει ο Γιώργος θα χαρεί.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι και πριν από λίγο. Τα άνοιξα στην ανάπαυλα. Θα τα απαντήσω όλα σε λίγο, όπως ήθιστε να γίνεται. Ευχαριστώ για τις επισημάνσεις, τις αναφορές. Αν βρω το χρόνο σε λίγο, θα κάνω και ανάγνωση σε κάποια από αυτά, όπως πρέπει να κάνουμε.

ήταν άμεσα πάντοτε, μου γράφει ο Γιώργος. Κώστα, εδώ είμαι πάντα. Γεια σου Γιώργο, αγαπητέ Γιώργο, εξαιρετική συμπολίτη μας, εξαιρετική επιστήμονα, εξαιρετική συγγραφέα, εξαιρετική άνθρωπε.

Ελίδα, Γιώργος, Μανώλης, Κατερίνα, η Σοφία που γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά. Μανώλης, ο Βαγγέλης, η Ειρήνη, ο Γιώργος, η Σοφία που επίσης γιόρταζε χθες. Και βεβαίως ο Νίκος είναι και σήμερα εδώ με τον Μιχάλη μαζί. Να είναι στην ομάδα εκείνων που ήδη έχουν στείλει μηνύματα από το ξεκίνημα και όπως συνηθίζουν να κάνουν, στον κλασικό τρόπο, όχι τον μοναδικό βεβαίως, στον χώρο υποδοχής των μηνυμάτων στη θηρίδα του Messenger. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε Ιγνατιάδη, Ξαρχάκο, δεν θα μπορούσα να μην παίξω Χατζηνάσιο, έτσι. Μπορώ και ξαναζώ. Ξέρετε, θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω ότι οι συνθέτες πίσω από τα τραγούδια για μένα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διότι όλη τη δόξα την παίρνει ο ερμηνευτής και λογικά οι συνθέτες όμως είναι αυτοί που έχουν φτιάξει αυτό το εξαιρετικό δημιούργημα. Και για μένα η σύνθεση της μουσικής είναι μια υπέρτατη μορφή τέχνης, γιατί έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο ζωγράφος δουλεύει με υλικά που είναι χειροπιαστά, τον καμβά, το πινέλο, το χρώμα. Ο γλύπτης με το υλικό και βεβαίως με τα εργαλεία του για να σμιλέψει αυτό που θέλει να φτιάξει. Και πάει λέγοντας, ο συγγραφέας αποτυπώνει την σκέψη του πάνω σε ένα χαρτί που γίνεται βιβλίο. Ο συνθέτης, αυτός που γράφει τη μουσική, όποια μουσική αν είναι, είτε είναι heavy metal, είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι λαϊκό, είτε είναι ρεμπέτικο, είτε είναι pop, έτσι, είναι κάτι πραγματικά ασύλληπτο να φτιάχνεις αυτό το έργο που είναι άειλο, αόρατο, άπιαστο. Και γι' αυτό πραγματικά επιτρέψτε μου να πω ότι τους συνθέτες τους λατρεύω λίγο παραπάνω.

Λοιπόν, με την μοναδική, επίσης διαχρονική και αναλύωτη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, που θα την ακούσουμε σε ένα ακόμα, σε λίγο, σε ένα τραγούδι που έχω αφιερώσει σε μια Μαρία στο παρελθόν. σε μια αυθόρμητη έτσι αναφορά που την θυμάμαι τώρα, και όποτε ακούω αυτό το τραγούδι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πως μου ήρθε εκείνη την ημέρα στο Sky, έχοντας δίπλα μου τη Μαρία τη Μαυρομάτη, αμέσως μετά το ρεπορτάζ που μας έδινε εκείνη την ημέρα, να έχω διαλέξει αυτό το τραγούδι και να το συνδυάσω μαζί της. Άρα δικαιωματικά λοιπόν, μιας και σήμερα πιάσαμε και την σειρά των αφιερώσεων, να τις το χαρίσουν στην παραγωγή του την ώρα η Μαρία. Σίγουρα δεν μας ακούει, δεν πιστεύω ότι μας ακούει, είναι κάπου εδώ δίπλα μας, αλλά είναι με την ομάδα της παραγωγής των Reels του Πολίτικα, και έτσι η αναφορά μου σε αυτό το τραγούδι έρχεται ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια.

0: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρουσιάζει τα μέτρα μαζί με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης, επιτρέψτε μου να έχω κάποιες επιφυλάξεις τις τελευταίες μέρες για το ρόλο που έχει παίξει στην υπόθεση, στην πολύκρωτη υπόθεση, χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι και χωρίς να θέλω να κατηγορήσω προς Θεού. Απλά είναι ορισμένα πράγματα που με τη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά δεν μου κολλάνε και πολύ. Το λέω ξεκάθαρα όπως ακριβώς το αισθάνομαι, το εισπράττω και το νιώθω. Και μαζί τους η πρόεδρος του ΠΙΣ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Ματίνα Παγώνη, η συμπαθέστατη κυρία Ματίνα Παγώνη, η αγαπητή των δημοσιογράφων, η αγαπημένη των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τι έβγαλε η έρευνα? Ότι από τις πρώτες κιόλας 9.000 δομές έχουν βρεθεί περίπου 200 πιθανές παραβάσεις. Και χθες στην εκπομπή μας εδώ είχαμε τον Μανώλη τον Δασκαλάκη, τον πλαστικό χειρουργό, ο οποίος τα είπε λίγο έξω από τα δόντια. Θα ήθελα ο Βαγγέλης να ετοιμάσει έτσι ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της χθεσινής συνέντευξης, γιατί ο γιατρός είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπου επιτρέψτε μου να πω και να αναφέρω ένα μόνο που συγκράτησα περισσότερο από όλα. Και το λέω αυτό γιατί με άγγιξε και δεν το έχω συνηθίσει, παρότι καλύπτω το ρεπορτάζ του χώρου της υγείας πολλά χρόνια και έχω πάρα πολλές επαφές με ανθρώπους του χώρου. Αυτό που είπε χθες ο Μανώλης ο Δασκαλάκης, οφείλω να πω ότι δικαίως έγινε τίτλος, έγινε λεζάντα σήμερα το πρωί από το politica.gr, ότι όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μια επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Διότι όταν πάνε όλα καλά, πάνε όλα καλά. Όταν δεν πάνε καλά, εκεί χρειάζεσαι στη διαχείριση κρίσης το να μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να διαχειριστεί το πράγμα και να τον εμπιστευτείς. Το ίδιο ισχύει και για ένα πιλότο που είναι στο αεροπλάνο και ένα καπετάνιο που είναι στο πλοίο. Όταν η θάλασσα είναι καλή και ο άνεμος είναι ούριος, να το πω έτσι πολύ απλά, όλοι καλοί είναι. Στη φουρτούνα, στο ατύχημα, στο συμβάν, στο περιστατικό φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος. Δεν το λέει και ο λαός μας άλλωστε. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Το ίδιο και ο χειριστής ενός αεροπλάνου. Το ίδιο και ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, ο Μανώλης ο Δασκαλάκης από τη στήλη Πολίτικα 89 και 8 θα αναζητήσετε να βρείτε όλη την συνέντευξη και να την ακούσετε, γιατί νομίζω ότι λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει ότι αν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επιπλοκής κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης οφείλουν να είναι σε θέση να τη διαχειριστούν, τότε είναι προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε κοινωνικό τηλεοπτικό μήνυμα που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του πριν από μερικά χρόνια, με βασικό μήνυμα ότι η υγεία και οι ιατρικές πράξεις δεν είναι παιχνίδι. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο μήνυμα είχε προκαλέσει τότε την αντίδραση ενός από τους ιατρικούς συλλόγους της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, ο οποίος είχε ζητήσει την απόσυρσή του από τα μέσα ενημέρωσης που το φιλοξενούσαν. Σήμερα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος, το μήνυμα εκείνο μοιάζει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
1: Υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το καμπανάκι του κινδύνου, κάποιοι από εμάς που είμαστε πιο παλιοί και ίσως πιο έμπειροι και ίσως ηθικά πιο ακέραιοι, το είχαμε κρούσει και στην πολιτεία και στους ιατρικούς συλλόγους εδώ και χρόνια. Αλλά κόφευαν όλοι. Και το πρόβλημα αυτό που βλέπετε τώρα είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουν. Δεν είναι... Πολλές φορές δεν είναι ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το τελευταίο που μπορεί να συμβεί. Συμβαίνουν όμως και πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία μπορεί, πολλές άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να μην είναι θανατηφόρες, αλλά μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου και κάποια από αυτά τα προβλήματα μπορούν να διορθωθούν, κάποια δεν μπορούν να διορθωθούν. Δηλαδή πρέπει να δούμε το συνολικό πλαίσιο του προβλήματος το οποίο έχουμε σε αυτήν την θεωρητικά ευνομούμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Άκουσα προχθές τους πρόσωπους μας των ιατρικών συλλόγων και ειδικά των μεγαλύτερων ιατρικών συλλόγων ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κυνηγήσουμε αυτούς τους 14.000 γιατρούς ή ιατρία που βρίσκονται στην Αθήνα και μπορεί 1.000 στο Ηράκλειο και μπορεί 500 στη Σπάρτη και μπορεί 8.000 στη Θεσσαλονίκη. Μα αγαπητοί συνάδελφοι, Και αγαπητοί πολιτεία, είναι πάρα πολύ απλό. Όπως ακριβώς τους βρίσκουν οι πολίτες, έτσι ακριβώς μπορείτε να τους βρείτε κι εσείς. Δεν είναι απαραίτητο να ψάξετε ένα-ένα τα 14.000 ιατρία να δείτε εάν τηρούν τον νόμο ή όχι. Απλά ανατρέξτε στις διαφημίσεις οι οποίες κάνουν. Τι διαφημίζουν. Έτσι αυτομάτως δημιουργείται η ομάδα αυτή των 50-100-200 ιατρίων που κάνουν αυτού του τύπου τις θεραπείες, οι οποίες και καμία επιστημονική βάση δεν έχουν και δυνάμει επικίνδυνες είναι και απολύτως τίποτα καλό δεν προσφέρουν από αυτά τα οποία ευκαλίζονται ότι προσφέρουν στον πολίτη.
0: Κύριε Δασκαλάκη, επιτρέψτε μου, θα βάλω και κάτι άλλο που και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά. Ενίοτε οι ιατρικοί σύλλογοι και στο παρελθόν, ίσως και σήμερα, μπορεί να ασχοληθούν με το μέγεθος της ταμπέλας του ιατρείου σας, εάν είναι φωτιζόμενη, αν είναι τοποθετημένη δεξιά, αριστερά, όρθια, πλάγια κλπ. Αλλά εδώ είναι η αποθέωση της υποκρισίας. Διότι στην Καρνεάδου δεν είχαν ούτε καν ταμπέλα οι απατεώνες αυτοί.
1: Ακριβώς. Προσέξτε. Εδώ αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να μπει το ρητό ότι είναι πολλά τα λεφτά άρη. Εάν ανοίξει και σπάσει αυτό το απόστημα και δείτε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά, θα εκπλαγείτε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά έχουν λίγο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκονται στην επικαιρότητα και μετά ξεχνιούνται. Πολλές φορές έχω μιλήσει και έχω κάνει εγώ προσωπικά καταγγελίες έπειτα από περιστατικά τα οποία έχουν επιπλοκές από αδαείς. Από άτομα τα οποία δεν έχουν καν τίτλο ειδικότητας. Ακόμα, αγαπητέ κύριε Σιλιγάρδο, από άτομα τα οποία δεν είναι καν ιατροί. Στην περίπτωση των ιατρών, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου και όχι μονάχα του Ηρακλείου, είναι ότι για να κινηθούμε νομικά δεν αρκεί μια καταγγελία από εσάς, έγγραφη καταγγελία μιλώ, έτσι. Πρέπει να γίνει καταγγελία από αυτόν ο οποίος υπέστη τη ζημία. Αυτό φυσικά είναι φοβερά δύσκολο να γίνει και για οικονομικούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται ορισμένοι γιατροί αυτού του τύπου τα προβλήματα, με την έννοια ότι...
0: Και ο Δημήτρης ο Γεωργιαννάκης εδώ στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μου λέτε και εγώ εδώ είμαι, αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω το ονοματεπώνυμο, όταν απλά στέλνετε μηνύματα όπου γίνονται αναφορές όπως αυτή που θα διαβάσω τώρα, μένω απλά στο όνομα έτσι για να μην υπάρχει ποτέ παρεξήγηση και γιατί εν πάση περιπτώσει θέλω να είμαι απόλυτα τυπικός με αυτά που λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία με ένα φίλο ο οποίος βρίσκει πριν από αρκετά χρόνια αρχαία σημαντικής αξίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του. Τα παραδίδει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο κράτος. Μάλιστα, την ημέρα που έγινε το θέμα αυτό, το παρουσιάσαμε αποκλειστικά τότε από την εκπομπή Πρώτη Θέση στην τηλεόραση Κρέτα. Και μάλιστα, είχα φιλοξενήσει και τον ιδιωτικό αστυνομικό, τον κύριο Βαγγέλη Τσούκαλη, που έδωσε ουσιαστικά τα συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό για την πρωτοβουλία του. Να παραδώσει τα αρχαία και να μην τα κρατήσει στην αποθήκη του, να μην τα βάλει στη συλλογή του ή ενδεχομένως να κάνει παρανομία πουλώντας τα. Μέχρι εδώ καλά. Το κράτος όχι μόνο δεν του έχει καταβάλει ακόμα τα χρήματα, πρέπει να είναι τώρα 4-5 χρόνια, που προβλέπονται από το νόμο και τα οποία είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί να είναι και 100.000, αλλά ο ίδιος, προσέξτε, εδώ είναι αυτό που με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, δεν έλαβε ποτέ ούτε μία επιστολή από κάποιον εκπρόσωπο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού που να τον ευχαριστεί για την πράξη του και να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους που κάνουν λαθρεμπόριο, κάνοντας ακόμα και μία δημόσια αναφορά. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε έχω πληρώσει ακόμα γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι είναι τέτοιο. Δεν μπορείς να στείλεις μία επιστολή σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να το έχεις κάνει την ίδια μέρα. και να τον συγχαρείς δημόσια. Και μάλιστα δεν θα πρέπει να το κάνει κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνει η ίδια η κυρία Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Ας είναι. Ο ίδιος φίλος μου στέλνει χθες ένα μήνυμα και μου λέει ότι αναγκάζομαι σήμερα να αποζημιώσω αδρά πελάτες υψηλής κατηγορίας που είχαν επιλέξει το πολυτελές κατάλημά μου, πέριξ του Ηρακλείου, επειδή δύο μέρες τώρα οι άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα στις διακοπές τους, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι χωρίς ρεύμα στις διακοπές σου, και στο σπίτι σου να είσαι, δηλαδή δεν είναι λιγότερο, αλλά ένα παραπάνω όταν κάνεις διακοπές, εξαιτίας του άθλιου ΔΔΕ, που τρεις μέρες τώρα έχει ξεσκίσει και έχει διαλύσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα πληρώσουν τη ζημιά του ελεηνού αυτού συστήματος και της ανεπάρκειάς του, χωρίς να προσδοκούν αποζημίωση όπως λογικά θα έπρεπε. Δυστυχώς κάποιες παθογένειες στην Ελλάδα δεν αλλάζουν. Δυστυχώς είμαστε αδύναμοι σε ένα κράτος που απέτυχε να λύσει αυτονόητα πράγματα και που μόνο θέλει να εισπράξει από φόρους πρόστιμα και από την ανοχή σε όσους εσχροκερδούν στην πλάτη μας, αλλά δεν αποζημιώνουν ποτέ όταν προκαλούν την οποιαδήποτε βλάβη. Δυστυχώς. Εμείς τα λέμε και, όσο θέλεις βρόντα, στουκουθού την πόρτα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Παρασκευάς Καρασούλος είναι ο συνθέτης, μαζί με τον Στέφανο τον Κορκολή. Το ερμηνεύει ο Στέφανος ο Κορκολής. Είναι κομματάρα και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Και είμαστε ένα πριν το τέλος.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και φτάσαμε στο τέλος μιας εβδομαδιαίας επίσης σειράς εκπομπών ενός εβδομαδιαίου ραδιοφωνικού κύκλου, όπως συνηθίζω να λέω. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε απόλυτα από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι παρά το γεγονός ότι ασπάζομαι τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής και βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα γύρω μας που το αποδεικνύουν, σήμερα, κοιτώντας πίσω, τουλάχιστον τους τελευταίους 9 μήνες, δηλαδή από τότε που μπήκε ο Γενάρης, στη συντριπτική πλειοψηφία των καιρικών δεδομένων και στατιστικών που επικράτησαν τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης, θέλω να πω ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κανονική από πλευράς καιρικών φαινομένων χρονιά. Δηλαδή, δεν είχαμε ασφυκτικές ζέστες και ιδιαίτερα υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες μέσα στην χρονιά, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή κυρίως. Ο υδράργυρος κοιμάθηκε σε πολύ λογικά επίπεδα τιμών. Νομίζω μια-δυο φορές έτσι δυσανασχετήσαμε, όχι παραπάνω. Απόλυτα λογικό και φυσικό. Φέτος έχω νιώσει ότι έχουμε μπει σε ένα φθινόπωρο που είναι φθινόπωρο. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης φέτος έχει αυτό το παραδοσιακό φθινοπορεινό καιρό για τα δεδομένα της Κρήτης. Γιατί τώρα, αν πας κεντρική και βόρεια Ευρώπη, βρέχει καθημερινά, ο καιρός είναι φωσκεπής, οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές κλπ. Και βεβαίως έκανε πρωτοβρόχη το Σεπτέμβρη, τις προηγούμενες μέρες, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, πήγαινε Δεκέμβρης για να δούμε πρωτοβρόχη. Τώρα έστω αυτή η βροχούλα, η μικρή, η σύντομη, που σε κάποιες περιοχές ήταν και πιο ικανοποιητική, έδωσε πραγματικά ένα τόνο καιρικό και ένα μοτίβο που είναι φθινόπωρο. Τώρα χαζεύω από εδώ, από το ωραίο παράθυρο που έχω στο στούντιο, τον ουρανό, έχει αυτά τα σύννεφα του φθινοπόρου που δεν είναι ανησυχητικά, να λες ότι όχι, σε λίγο θα γίνει κατακλυσμός, πάω να τρέξω να κρυφτώ, αλλά δεν είναι και αυτός ο υπέρλαμπρος και καταγάλανος ουρανός του Ιουλίου ή του Αυγούστου. Ας ελπίσω, και με αυτό κλείνω, ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος και θα έχουμε μια κανονικότητα και μια φυσιολογική ροή των καιρικών πραγμάτων. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς που είστε καθημερινά εδώ, που μας ακολουθείτε και στα social media, και είναι σημαντική αυτή η αποδοχή και πραγματικά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, διότι είναι η ηθική επιβράβευση, είναι η βενζίνη, είναι το καύσιμο, το πετρέλαιο, πείτε το ότι θέλετε, η ενέργεια για να πάμε παρακάτω στο επόμενο στάδιο, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φυσικά τους συνεργάτες μου εδώ που υποστηρίζουν αυτή την παραγωγή καθημερινά και που βεβαίως ευχή και ελπίδα είναι να περάσετε καλά το διήμερο, να γεμίσετε τις μπαταρίες και να σας βρω όλους πάλι μαζί εδώ την Δευτέρα με μια ακόμα πηξίδα στον Πολίτικα. Γεια σας. Κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, αυτή τη φορά από το Μέγαρο Μουσικής. Ο Γιάννης Πάριος ερμηνεύει Τσιτσάνη και νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ηράκλειο για τα εγκαίνια του κόμβου καινοτομίας στο ΙΤΕ και επισκέψεις σε επενδύσεις. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με τη χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εντοπίζει πιθανή παράβαση σε ιατρία και άμεσα ξεκινάει ο έλεγχος. Προκαταρκτική έρευνα του εισαγγελέα για τη μοιραία πτώση άνδρα στο κομμένο Μπεντένι. Νωρίτερα, νοσοκομείο έκρινε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους η σχολική συνοδός και ο οδηγός για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες μέσα σε λεωφορείο στα Χανιά. 13 χρόνια συμπληρώνονται από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα Μεταβολές, ψηφιακά οι διορθώσεις για το κτηματολόγιο. Δεκάδες ουκρανικά drones εκτοξεύθηκαν εναντίον της Μόσχας πριν από τις εκλογές. Αντίστροφα μετρούν οι πρωταθλητής Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος για την αυριανή μεταξύ τους αναμέτρηση στο γήπεδο του Γαζίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουν το Super Cup της ΕΠΣΗ. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Παναγιώτη Παπαδάκη και του Γιάννη Σταματάκη. Έθριος ο καιρός αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έντασης 4 μποφόρ στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, καλώς ήλθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο ραδιόφωνο που επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Η εκπομπή 10 με τόνο μόλις ξεκίνησε, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πολλά θα πούμε και σήμερα, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Μαζί θα ολοκληρώσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα εκπομπών. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 8 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 30 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω όπως πάντα όμως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Αγία Αριάδνη λοιπόν γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου από την Καθολική. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες κυρίες φέρουν το όνομα Αριάδνη. Σύμφωνα με τους συναξαριστές, η Αριάδνη ήταν δούλη του άρχοντα Τέρτιλου, ενός από τους ισχυρότερους παράγοντες της πόλης των Προμησαίων, που βρισκόταν στο θέμα της Φρυγίας Σαλουταρίας. Είχε μεταφερθεί στον χριστιανισμό, αλλά όταν το έμαθε ο Κύριός της, την πίεσε να επανέλθει στην ειδωλολατρεία. Αυτή επέμενε στην πίστη της και προκάλεσε τον Τέρτιλο όταν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα κατά την ημέρα μάλιστα που γιόρταζε τα γενέθλια του γιού του. Τότε τη βασάνισαν σκληρά και τη έγδαραν τις σάρκες. Την άφησαν προσωρινά ελεύθερη, αλλά ο Τέρτιλος συνέχισε την καταδίωξή της. Για να φυλαχτεί από τους διώκτες της, πλησίασε σε μία πέτρα και προσευχήθηκε. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της, η πέτρα άνοιξε και τη δέχτηκε στους κόλπους της. Την ίδια ώρα οι διώκτες της θανατώθηκαν από φοβερούς αγγέλους, οι οποίοι πάνω σε άλογα τους λόγχισαν με τα δόρατά τους. Η 18η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν, η ημέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν και η εθνική ημέρα λέει τσίσμπεργκερ στις ΗΠΑ.

Η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, e-book δηλαδή, καθιερώθηκε το 2014 από την Overdrive, τον μεγαλύτερο διανομέα ηλεκτρονικών βιβλίων στις ΗΠΑ, και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Σεπτεμβρίου με προφανή στόχο την προσέλκυση αναγνωστικού κοινού στη νέα αυτή μορφή βιβλίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να διαβάσουν ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή και να το συζητήσουν με τους φίλους τους, ενώ έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους συγγραφείς που συμμετέχουν στην γιορτή. Στην ελληνική αγορά δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να καταγράφουν τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων. Υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση ότι τα e-books κινούνται γύρω στο 1%, ενώ γίνονται αναφορές κάποιες φορές και για 2%. Στην Ελλάδα η διάδοση και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων βρίσκεται λοιπόν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, τόσο σε όρους αγοράς βιβλίου όσο και σε όρους χρηστών. Αυτό έχω να σας πω. Από ό,τι φαίνεται δεν επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο. Ελλείψη στοιχείων πωλήσεων για τα βιβλία έντυπα ηλεκτρονικά, έγινε και μια έτσι ποσοτική έρευνα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τους χρήστες οι οποίοι πήραν μέρος στην συγκεκριμένη έρευνα, ήταν γύρω στους 500, το 23% διαβάζει και ηλεκτρονικά βιβλία. Οι διαπιστώσεις είναι ότι η κοινωνική τάξη επηρεάζει τον τρόπο ανάγνωσης και πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής ανάγνωσης.

Προχωράμε όμως λιγάκι παρακάτω. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1851, όπου σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times. 1924 και σαν σήμερα το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΣΑΕΚ. 1931 και σαν σήμερα με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. 1946 και σαν σήμερα η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. Μουσική. 2013 και σαν σήμερα έχουμε την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, Κιλαπή όπως ήταν γνωστός, στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος το μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. 1905 και σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, μιλώ βεβαίως για την γνωστή Σουηδή ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1922 είχε γεννηθεί και ο Γιάννης Γιονάκης, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε από την ζωή τον Αύγουστο του 2002. Και έχω ακόμη να σας πω πως σαν σήμερα το 1970 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τζίμι Χέντριξ. Περνάμε γρήγορα και στον καιρό. Δεν αναμένονται, λέει, βροχές για σήμερα Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια σχετική έτσι απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή θα υπάρχει, λέει, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βορειοανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός για την Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη γενικά πάλι έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια θα υπάρχει στη συμπρωτεύουσα, η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα περνάμε στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε, όπως κάνουμε καθημερινά, κάποιες από τις ειδήσεις του, αρχικά σε τίτλους και στην συνέχεια πιο αναλυτικά. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση, πάντα έγκαιρα και έγκυρα. Να σας θυμίσω πως μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7, μέσω πάντα του politika.gr. Εκεί ψηλά ψηλά θα βρείτε στην πρώτη του σελίδα να γράφει ακούστε ζωντανά, και στην συνέχεια ακριβώς δίπλα ένα μικροφωνάκι που έχει να κάνει με τον εκάστοτε σταθμό. Επιλέγετε λοιπόν το σταθμό της αρεσκίας σας, πατάτε εκεί πάνω και ακούτε ζωντανά. Ηράκλειο, νεκρός 54χρονος μετά από βουτιά στο κενό. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για 4 ώρες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα στο Ηράκλειο εγκαινιάζει νέες εγκαταστάσεις του ΙΤΕ και επισκέπτεται επενδύσεις. Μανώλης Δασκαλάκης, πλαστικός χειρουργός. Όποιος γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μία επιπλοκή, να μην αναλαμβάνει περιστατικά. Σε εξέλιξη η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στο στόχαστρο drones και προστασία υποδομών. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς, θα προαυλίζονται μόνοι τους. Παράταση στα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των εγωπροβάτων στην Κρήτη.

Χρέη στον ΕΦΚΑ. Πώς μπορείτε να πάρετε σύνταξη? Πότε κόβετε το 60%? Στις Φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στη Θέρισο. Τραγωδία με ηλικιωμένη που πνίγηκε με την τροφή της. Τελευταία βουτιά για Βρετανό στις κάτω γούβες. Ακούσατε μόλις κάποιους από τους που μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Οπότε εμείς κάπου εδώ θα περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για να επιστρέψουμε στην συνέχεια, να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας και να δούμε κάποιες από αυτές πιο αναλυτικά.

Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί σας και λέω να περάσουμε σιγά σιγά στο πολίτικα όπως σας υποσχέθηκα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Ξεκινώντας από αυτή την πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει με τον 54χρονο άνδρα, ο οποίος είναι νεκρός δυστυχώς μετά από βουτιά στο κενό. Νέες διαστάσεις παίρνει δυστυχώς αυτή η τραγωδία για τον άνδρα ο οποίος έπεσε εχθές Πέμπτη από μεγάλο ύψος στο Ηράκλειο, καθώς προέκυψαν στοιχεία που ήρθαν στο φως. Η σύζυγός του νωρίτερα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές την πρόθεσή του να δώσει τέλος στην ζωή του. Είχε μάλιστα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και κρίθηκε ότι δεν έχριζε νοσηλείας. Δυστυχώς, όπως έγραψε το politica.gr, ο άνδρας στην ασυνέχεια έπεσε από ύψος και υπέκυψε στα τραύματα.

Αλλάζουμε θέμα στις φλόγες τυλίχθηκε σταθμευμένο αυτοκίνητο εχθές το βράδυ στην περιοχή της Θερίσου Ηρακλείου. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες που προχώρησαν τελικά στην κατάσβεση της φωτιάς. Τραγωδία σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα μία 73χρονη γυναίκα την ώρα που την τάιζαν πνίγηκε με την τροφή της. Η 73χρονη, να σας πω πως έπασχε από Αλτσχάιμερ και αντιμετώπιζε και σοβαρά κινητικά προβλήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 60χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου από την παραλία κάτω Γουβών Χερσονήσου. Ο 60χρονος διακομίστηκε εχθές στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την Λιμενική Αρχή Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ακτινοτροφίας του νησιού από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Παρότι η Κρήτη παραμένει ελεύθερη από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από σήμερα Παρασκευή 18/9 έως και την 5η 1 Δεκάτου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Οι μετακινήσεις εγωπροβάτων, συγγνώμη, για σφαγή επιτρέπονται σε όλη την Ακρίτη και για αναπαραγωγή περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας. Οι ιδιοκτήτες βεβαίως εκμεταλλεύσεων καλούνται να τηρούν αυστηρά συγκεκριμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα θωράκιση των εγκαταστάσεων για αποτροπή εισόδου-εξόδου ζώων, να είναι έτσι πολύ σχολαστικοί στην απολύμανση και να εγκαταστήσουν απολυμαντική τάφρο ή τάπητα με βιοκτόνο στις εισόδους-εξόδους οχημάτων, να περιορίσουν βεβαίως τις επισκέψεις εισόδου σε άσχετα άτομα και οχήματα, να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, να φορούν όσοι βρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ποδονάρια, φόρμες κλπ. Να απολυμμένουν βεβαίως τους χώρους τους, έτσι. Να υπάρχει έλεγχος προέλευσης ζωοτροφών, απαγορεύεται η προμήθεια από απαγορευμένες ζώνες. Το προσωπικό να φροντίζει για την υγιεινή του, να χρησιμοποιεί ξεχωριστό ρουχισμό και υποδήματα εντός της εκτροφής. Να γίνεται τακτική καταπολέμηση εντόμων και τροκτικών και απομάκρυνση εστιών ρήπανσης καθώς και λιμναζών των υδάτων, να υπάρχει καθημερινός έλεγχος και να ενημερώνονται κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση παραμικρής υποψίας συμπτωμάτων και βεβαίως να σας πω επίσης πως απαγορεύεται και ο δανεισμός, δεν χρησιμοποιούνται δηλαδή κοινά εργαλεία, ζώα ή προσωπικό με άλλες εκτροφές.

Είχαμε όμως και νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Ανάμεσα στους διασωθέντες γυναίκα και δύο βρέφη. Συναγερμός σήμανε ξανά στις λιμενικές αρχές για την διάσωση μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Νέα ομάδα εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Καπετανιανά του Δήμου Γόρτινας. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν μία γυναίκα καθώς και δύο βρέφη. Γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ασφαλή μεταφορά τους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό το συντονισμό του λιμενικού σώματος. Εκεί τους υποδέχθηκαν κλιμάκια των αρχών για την καταγραφή των στοιχείων τους, ενώ μετά την διάσωσή τους τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με ιδιαίτερη βεβαίως μέριμνα για την μητέρα και τα δύο μωρά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος βρίσκεται σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τόσο τα εγγένεια σημαντικών ερευνητικών υποδομών, όσο και επισκέψεις σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο. Στις 5 ο Υπουργός αναμένεται να κόψει την κορδέλα για τις νέες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Πρόκειται για την επέκταση του κόμβου καινοτομίας και προχωρημένης εκπαίδευσης, ένα έργο που καθυστέρησε 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Θεοδωρικάκος θα επισκεφθεί 2 σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενταχθεί στην ομπρέλα του αναπτυξιακού νόμου. Η σημερινή παρουσία του Υπουργού στο Ηράκλειο υπογραμμίζει την στρατηγική σημασία της Κρήτης τόσο για την έρευνα και την τεχνολογία, όσο και για τις παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως, σε εξέλιξη βρίσκεται η άσκηση Μέντουσα 15-2026 στην Κρήτη, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία συνδράμουν με επιχειρησιακά μέσα και ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη. Ήδη έχουν αναπτυχθεί ναυτικές μονάδες, φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά σκάφη, αεροπορικά μέσα, καθώς και τμήματα ειδικών επιχειρήσεων και αμφίβιων δυνάμεων. Τα σενάρια περιλαμβάνουν αεροναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, αποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές προστασίας κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην χρήση τεχνολογίας UAV FPV drones και στην αντιμετώπιση σύγχρονων μη επανδρωμένων απειλών. Η άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά πλέον διεξάγεται σε τακτική βάση.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ελεύθεροι αφέθηκαν η σχολική συνοδός και ο οδηγός του λεωφορείου που συνελήφθησαν για τα δύο παιδιά που έμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες μέσα στο όχημα στα Χανιά. Για τα δύο άτομα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστεί τακτική δικάσιμος. Όπως έγραψε το politica.gr, το λεωφορείο είχε αναλάβει τη μεταφορά των μαθητών από την Παλαιόχωρα προς τον υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Ο οδηγός ήταν ο ένας από τους συλληφθέντες και σχολική συνοδός η δεύτερη. Μετά την ολοκλήρωση του δρομολογίου, σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο νήπια δεν αποβιβάστηκαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου. Το όχημα μεταφέρθηκε και παρέμεινε ασφαλισμένο και κλειδωμένο σε περιοχή του Πανοράματος Παλαιόχωρας. Τα δύο παιδιά έμειναν μέσα στο λεωφορείο από περίπου 8:30 έως 12:30. Δηλαδή για χρονικό διάστημα περίπου 4 ωρών. Μετά τις μηνύσεις των γονέων ακολούθησαν οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η υπεύθυνη του γραφείου τύπου της εταιρείας ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, ΑΕ, Στέλλα Μαθιουδάκη, μίλησε στον Πολίτικα 89,8 και ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των παιδιών. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκριθμο κλίμα στον Κορυδαλό για τους δύο γιατρούς. Θα προαυλίζονται μόνοι τους. Μέσα λοιπόν σε κλίμα έντασης και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πέρασε η πρώτη νύχτα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον Κορυδαλό. Κύριο μέλημα των σοφρονιστικών αρχών είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος και η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των δύο κρατουμένων, καθώς επικρατεί κλίμα έντασης. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλού, σημείο όπου το 2023 είχε παραχωρήσει συναυλία στην Αγινική Απτέρυγα, αναπτύσσοντας προσωπική και συναισθηματική επαφή με τις κρατούμενες. Για λόγους ασφαλείας, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ κρατούνται σε χώρους με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η γιατρός τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα όπου κρατούνται κυρίως γυναίκες κατηγορούμενες για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της κρατείται στην έκτη πτέρυγα σε κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων, όπου μεταφέρονται κυρίως καταδικασμένοι για οικονομικά εγκλήματα. Κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, οι 55χρονοι ζήτησαν να αλλάξει ρούχα και να παραγγείλει φαγητό, ενώ ο σύζυγός της αρχικά αρνήθηκε να δεχτεί τροφή ή νερό. Ωστόσο, μετά την άφηξή του στο σοφρονιστικό κατάστημα, δήλωσε ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σητίζεται κανονικά. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής σε μια νομική διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα, σύμφωνα με τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά. Παράλληλα, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χάρα Λαμπουβουλιώτη, ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν σχετικές ενδείξεις, η αρχή θα προχωρήσει στην άμεση δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων, διαβιβάζοντας τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr.

Όμως, λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο, να σας θυμίσω πως ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μια ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Οπότε, δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας άμεσα στα τηλέφωνα 6973-388-2, 6973-388-732 και 2810-317-777, 2810-317-777 ή μέσω Facebook στην σελίδα Καλτσέτο 1997. Μία λέξη, έτσι, χωρίς κενό. Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα κάπου εδώ και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Λίγο από τώρα.

0: Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Έχω μεγάλη χαρά γιατί αμέσως τώρα θα συνομιλήσω με την σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, η οποία θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου θα δώσει μια εξαιρετική μουσική παράσταση με τον τίτλο «Έρωτα εσύ». Να την καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω. Είμαι από χθες στην Κρήτη.
0: Από χθες. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, για να πάρουμε την άβρα.
0: έτσι. Να εγκλιματιστείτε και να βιώσετε κάποιες έτσι στιγμές λίγο πιο χαλαρές ενδεχομένως στο νησί μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που απόψε θα βρεθούμε σε αυτόν τον πραγματικά εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Λατρεύω τους αρχαιολογικούς χώρους, τους επισκέπτομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Mm-hmm. Ένας αγαπημένος μου χώρος είναι η Κνωσός και η Φεστός. Γενικώς η Κρήτη έχει πολύ, πολύ αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κνωσός είναι ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος σε επισκεψιμότητα.
0: Σωστά.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει ότι έτσι τραβάει το ενδιαφέρον πολλών τουριστών και βέβαια και όλων των Ελλήνων. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερως χαρούμενοι που απόψε θα βρεθούμε εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την UNESCO, mm-hmm. σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία», έτσι, του Φεστιβάλ Κρήτης 2026.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία, όπως είπατε, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση έγινε sold out, έτσι, μέσα σε λίγες μονάχα ώρες.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω του κόρου. Δεν ανοίγει εύκολα η Κνωσός. Ανοίγει τώρα επειδή ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και επειδή γίνεται όλο αυτό το φεστιβάλ, όπως ανοίγουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι της Κρήτης. Η Κνωσός λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το δικό μου βεβαίως, είναι ένας χώρος που δεν θα μπορούσε να μην γίνει sold out, mm-hmm. Κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα εκεί, στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο έτσι, πώς να το πω, δημιουργεί ακόμα πιο έντονα την αίσθηση ότι πρέπει κάποιος
0: και έντονα συναισθήματα, έχω την αίσθηση
1: πολύ, πολύ έντονα και σε εμάς, mm-hmm. πολύ έντονα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένας χώρος που πάντα ήθελα να τραγουδήσω εκεί, ήταν όνειρο ζωής. Ήξερα ότι δεν επιτρέπεται, δεν έχει επιτραπεί ποτέ, ειδικά στην κεντρική αυλή, να υπάρξει ένα σχήμα σύγχρονο με έναν σύγχρονο τραγουδιστή και σύγχρονα όργανα και ελληνικό τραγούδι. Και είμαι πολύ χαρούμενη που απόψε θα ακουστούν ελληνικά τραγούδια μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Με σεβασμό λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικά μοναδικό χώρο, σήμερα Παρασκευή, σήμερα το βράδυ, μαζί με εκλεκτούς μουσικούς θα παρουσιάσετε μία μουσική παράσταση η οποία θα περιλαμβάνει τι ακριβώς. Για βάλτε μας λιγάκι στο κλίμα.
1: Είναι η ιστορία της Αριάδνης, της πόλης του Μίνωα, μέσα από τα τραγούδια μας και μέσα από κείμενα ποιητικά και μέσα από κάποια μικρά συνδετικά κείμενα που έχω γράψει έτσι, με πολύ σεβασμό για να συνδέσω τα τραγούδια αυτά. Η ιστορία της Αριάδνης, η οποία θα μπορούσε να είναι η ιστορία μιας οποιασδήποτε γυναίκας, θα μπορούσε να είναι η δική μου ιστορία, θα μπορούσε να είναι η δική σας ιστορία και οποιασδήποτε πραγματικά γυναίκας. Μια γυναίκα που πίστεψε στον έρωτα, πίστεψε ότι ο έρωτας θα την βγάλει από το αδιέξοδο το οποίο ζούσε μέσα στο παλάτι, εγκαταλείφθηκε τελικά από τον αγαπημένο της, τον Θησέα, και στο τέλος ευτυχώς κλείνουν χαρούμενα όλες αυτές οι ιστορίες της αρχαιότητας που είναι ανάμεσα στη μυθολογία, στη φαντασία και στην πραγματικότητα. Όλη την ερωτεύεται ο Θεός Διόνυσος και ζουν μέσα στην απίστευτη έτσι, αυτή η χαρά που έχει ο Διόνυσος, αυτές τις διονυσιακές γιορτές που διοργάνωνε ο ίδιος.
0: Από ό,τι λοιπόν να καταλαβαίνω, αυτό το ταξίδι θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι που σίγουρα έτσι θα παρασύρει όλους εκείνους που θα βρεθούν σήμερα στην Κνωσό και θα μοιραστούν μαζί σας αυτές τις στιγμές, οι οποίες θα είναι πραγματικά υπέροχες, θα είναι πραγματικά μοναδικές. Όπως είπατε και λίγο πριν, η παράσταση θα λάβει χώρα στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου, έτσι, της Κνωσού, ναι, η οποία μάλιστα θα φιλοξενήσει και για πρώτη φορά σύγχρονο μουσικό σχήμα με σολίστ.
1: Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς και είναι πραγματικά, μου προκαλεί δέος το γεγονός ότι θα βρεθώ σε αυτό το χώρο, όπου όπως θα βλέπει κανείς στη σκηνή, όπως θα βλέπει δηλαδή εκεί το σημείο που θα είμαστε στημένοι, στα αριστερά μας και ψηλά θα δεσπόζει η αίθουσα του θρόνου. Είναι πραγματικά, δεν έχω πάει ακόμα στον χώρο, αλλά ήδη που το σκέπτομαι και μόνο, μου προκαλεί δέος.
0: Έχετε διανύσει μια καλλιτεχνική πορεία έτσι γεμάτη επιτυχία και καταξίωση και μου είπατε πριν από λίγο ότι ήταν όνειρό σας, ας πούμε, να το ζήσετε και αυτό. Και να που θα το ζήσετε σε μερικές ώρες από τώρα. Υπάρχουν ακόμα όνειρα ανεκπλήρωτα? Υπάρχουν πράγματα στο μυαλό σας που θα θέλατε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια να τα ζήσετε, να τα βιώσετε?
1: Ναι, τα όνειρά μου βέβαια δεν είναι μόνο καλλιτεχνικά, περιλαμβάνουν κυρίως όνειρα έτσι, για την οικογενειακή ευτυχία, για το παιδί μου, ναι, για την οικογένειά μου. Θέλω να τη βλέπω να μεγαλώνει, την κόρη μου να...
0: Είναι πόσο χρονών σήμερα?
1: Είναι 14.
0: 14. Στην εφηβεία.
1: Είναι μαζί μας το βράδυ.
0: Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Μαζί μας το βράδυ,
0: ναι. Εφηβάκι λοιπόν. Συμπάσχω κι εγώ. Και λέω συμπάσχω γιατί η εφηβεία έχει και τα όμορφά της.
1: Έχει και
0: τα ζώρικά της.
1: Έχει. Αλλά κι εγώ έτσι, όταν σκέφτομαι και θυμάμαι κι εγώ την ηλικία αυτή, κάπως έτσι ήμουν κι εγώ. Οπότε καταλαβαίνω πώς είναι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά. Έχω λοιπόν αυτά τα όνειρα και ταυτόχρονα έχω το όνειρο να συνεχίσω για όσο μπορώ, για όσο με πηγαίνει η ψυχή μου, η καρδιά μου, η φωνή μου, να βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου όνειρο, δηλαδή να μπορώ να υπάρχω, να ακουστεί η φωνή μου, να δημιουργήσω καλλιτεχνικά μέσα σε χώρους τέτοιους, όπως είναι αυτός της Κνωσού, όπως είναι άλλοι χώροι που έχουν μια ενέργεια ιδιαίτερη. Αυτά νομίζω ότι μένουν και αυτά είναι και που θα θυμόμαστε έτσι και εμείς, αλλά και είμαι σίγουρη ότι και ο κόσμος που βρίσκεται και συμμετέχει σε τέτοιες παραστάσεις
0: σίγουρα
1: θυμάται,
0: του μέλλον, ναι.
1: Μένουν
0: στο μυαλό και στην καρδιά. Είχα διαβάσει κάπου πως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Τζένι Βάνου, είχε ενθουσιαστεί με την χρειά σας και σας ανακήρυξε συνεχίστριά της, συγγνώμη. Πώς αισθανθήκατε ακούγοντας αυτό?
1: Ήμασταν σε μια τηλεοπτική, τραγούδισα τότε και live εκείνη την ώρα, πολύ αυθόρμητα όταν τελείωσα, είπα ένα τραγούδι της για να την τιμήσουμε, γιατί ήταν τιμητική προς αυτήν η εκπομπή. Και όταν τελείωσα το τραγούδι αυτό το είπα, είτε μπράβο, τέλος πάντων εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερα έτσι, θετικό τρόπο προς την ερμηνεία και πραγματικά είναι από τις στιγμές που φυλάω πολύ γλυκά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, γιατί η Τζένι Βάνου ήταν μια πραγματικά πολύ μεγάλη περίπτωση καλλιτεχνική, πολύ μεγάλη περίπτωση τραγουδίστριας, μια τραγουδίστρια της οποίας οι δυνατότητες, οι φωνητικές και οι ερμηνευτικές, γιατί είχε και τα δύο, ήταν κορυφαίες.
0: Ναι.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι η Τζένι Βάνου ασχολήθηκε και μόνο τότε που εγώ ήμουνα πολύ μικρή, λίγο μετά το ξεκίνημά μου, και μίλησε θετικά για μένα, ναι, είναι κάτι που θα το κουβαλάω πάντα μέσα μου και θα το έχω έτσι με πολύ...
0: Σαν φυλαχτό,
1: πολύ δική ανάμνηση, είναι πολύ.
0: Κατά τη διάρκεια της καριέρας σας συνεργαστήκατε και με τον σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με μεγάλα ονόματα.
1: Με τον Νίκο Μαμαγκάκη, να πούμε και τον Νίκο το Μαμαγκάκη.
0: Ναι. Με μεγάλα ονόματα και της εγχώριας και της διεθνούς μουσικής σκηνής. Τι έχετε να θυμάστε από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που θυμάμαι και αυτό που μου έχει έτσι εμένα δώσει όλη αυτή η συνεργασία μου με αυτές τις μεγάλες μορφές του ελληνικού τραγουδιού είναι το γεγονός ότι κάθε ένας από αυτούς τους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε, γιατί εγώ ξεκίνησα από την ηθοποιία, ξεκίνησα ως ηθοποιός, και μου άρεσε να μπαίνω σε αυτόν τον καινούριο κόσμο κάθε φορά και να με μαθαίνει ο ίδιος ο συνθέτης ποιο είναι το ύφος και το ήθος των τραγουδιών του. Με τον Μίκη Θεοδωράκη 2 χρόνια κάναμε πρόβες στο σπίτι του για να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία ενορχίστρωσε ο ίδιος και ήταν πολύ ενεργός μέσα στη δουλειά, στον επιβάτη που κυκλοφορήσαμε μαζί. Με τον Νίκο Μαμαγκάκη το ίδιο, όταν τραγούδισα τον Ερωτόκριτο, τη νέα μορφή του Ερωτόκριτου. Με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε συναυλίες, πολλές, κάνουμε μαζί. Καθένας από αυτούς λοιπόν τους μεγάλους συνθέτες είχε το δικό του κόσμο και ήταν φανταστικό να γίνεσαι μαθητής, να γίνεσαι παιδάκι κάθε φορά σαν να πηγαίνεις σχολείο και να σου μαθαίνουν πώς τραγουδιούνται τα τραγούδια τους και να στα τραγουδάνε οι ίδιοι. Μαγικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Κάποια συνεργασία που θα θέλατε στο μέλλον?
1: Με
0: ποιον θα θέλατε να συνεργαστείτε που μέχρι σήμερα, ας πούμε, δεν έχει
1: συνεργάστηκα? Λυπάμαι απλά που δεν συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν μπορούν, που δεν είναι πλέον στη ζωή. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα προλάβει το Χατζηδάκι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω κάνει κάτι με τον Γιάννη Σπανό, που είναι μεγάλες περιπτώσεις και είναι και κοντά μου, έτσι σαν αίσθηση τραγουδιστική, μουσική και τους αγαπώ, έχω πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι με ποιον θα ήθελα τώρα να συνεργαστώ. Νομίζω ότι οι συνεργασίες προκύπτουν μέσα από τις, το αν ο άλλος εμπνευστεί και μέσα σε αυτή την έμπνευση δεις και εσύ τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να πω έχω στόχο να συνεργαστώ με ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, συνθέτη, με ένα συγκεκριμένο στιχουργό. Αυτά είναι δημόσεις που γίνονται όταν βρίσκεσαι με τον άλλο και είτε προκύπτει κάτι είτε δεν προκύπτει.
0: Είτε όχι, είναι και θέματα χημίας αυτά τελικά, έτσι, κατά πόσο οι άνθρωποι ταιριάζουν μεταξύ τους, ταιριάζουν τα χνότα τους, όπως λέμε απλά λαϊκά, και μπορούν να συνυπάρξουν και να φέρουν εις πέρας έτσι κάτι όμορφο, κάτι αξιόλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σας έτσι παρουσία στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία για την σημερινή παράσταση, αν και τη θεωρώ δεδομένη. Οπότε σήμερα το βράδυ λοιπόν, εκεί γύρω στις 9 θα είναι η παράσταση.
1: Ναι.
0: Στις 9 δίνουμε ραντεβού στο αρχαιολογικό χώρο της Κνώσου. Η προσέλευση 8 λοιπόν και η παράσταση θα ξεκινήσει γύρω στις 9 το βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαστε καλά, ευχαριστώ και πάλι από καρδιάς. Και εσείς.

Αποχαιρετήσαμε λοιπόν την Φωτεινή Δάρα, αυτή την πραγματικά σπουδαία ερμηνεύτρια, έτσι, που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε σήμερα στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο στην διάθεσή μου, οπότε ας πάω γρήγορα σε μια-δυο ειδησούλες, αν τις προφτάσω κιόλας. Σας μιλώ λοιπόν αμέσως τώρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και σας λέω πως είναι ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας. Ανοιχτή λοιπόν είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μία δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους ενδιαφερόμενους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την πρώτη περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Πώς υποβάλλεται τώρα η αίτηση? Οι δικαιούχοι πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και να συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα από τον γονέα στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος. Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού και είναι άνω των 25 ετών. Επίσης υποβάλλει ο ίδιος ο φοιτητής αίτηση εφόσον υποβάλλει τη δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Κατά την ασυμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο άμκα του φοιτητή, ο αφημί του δικαιούχου του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολέου, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, το πατρόνυμο, το μητρόνυμο και η αρμόδια ΔΟΗ, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή χρειάζονται επιπλέον ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας και ο αφημί του συγκατοικούντος, καθώς και ο αφημί του προσώπου που αναγράφεται στο δικό του μισθωτήριο. Το μεγαλύτερο μέρος των δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων ελέγχεται αυτόματα μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής με τα στοιχεία της ΑΔΕ και της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Εάν κάποιο στοιχείο δεν μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαμορφώνεται ως εξής. 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό. 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΗ εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. 2.000 ευρώ καταβάλλονται όταν εγκριθούν και τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή. 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος: ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει αφημί και ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ και να είναι φορολογικός Ελλάδας. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το τμήμα φοίτησης. Η μίσθωση πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο φοιτητής δεν πρέπει να διαμένει σε φοιτητική εστία, ούτε να του παρέχεται δωρεάν στέγαση από τη σχολή του. Επίσης, δεν πρέπει να έχει υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα, οπότε μπείτε να κάνετε την αίτησή σας.
Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και θα επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας στο στούντιο του Πολίτικα σε μερικά λεπτάκια.

εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τώρα έτσι και διάφορα άλλα θεματάκια που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Έτσι, να σας δώσουμε την πληροφορία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Διάβαζα ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως είναι ενδιαφέρον στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει για την αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική αξία και πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία. Τι ισχύει δηλαδή όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα, ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε θα πληρωθεί φόρος για μεγαλύτερο ποσό και τι θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω τράπεζας. Αγοράστε λοιπόν ένα σπίτι 150.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του αξία είναι 220.000 ευρώ. Πόσα χρήματα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία, τα 150.000 ευρώ που πραγματικά πληρώσατε ή τα 220.000 ευρώ που βλέπει το φορολογικό σύστημα. Η διαφορά των 70.000 ευρώ μόνο αμεληταία δεν είναι. Μπορεί να κρίνει εάν ο αγοραστής καλύπτει το τεκμήριο αγοράς με τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, μία αγωνική παροχή ή ένα δάνειο, ή αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η απάντηση που προκύπτει από την απόφαση 2086 του 2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Για το τεκμήριο απόκτησης δεν μετρά αυτομάτως η αντικειμενική αξία. Κρίσιμο είναι το ποσό που πραγματικά καταβλήθηκε για την αγορά, εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να το αποδείξει. Με απλά λόγια, άλλο πράγμα είναι η φορολογητέα αξία που χρησιμοποιείται για τον φόρο μεταβίβασης και άλλο η πραγματική δαπάνη που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής απέναντι στην εφορία. Στο παράδειγμα που μόλις ανέφερα, εάν το σπίτι είχε αντικειμενική αξία 220.000 ευρώ, αλλά ο πολιτής συμφώνησε και εισέπραξε 150.000 ευρώ, το πραγματικό τίμημα των 150.000 είναι εκείνο που αποτελεί τη βάση για την δαπάνη απόκτησης, εφόσον αποδεικνύεται. Στο ποσό αυτό προστίθενται οι υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν την αγορά, όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά έξοδα. Ο φόρος μεταβίβασης όμως ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, ο φόρος υπολογίζεται στη μεγαλύτερη αξία. Έτσι, μπορεί ο αγοραστής να φορολογείται για τη μεταβίβαση με βάση τα 220.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει αυτομάτως να εμφανίσει και 220.000 ευρώ ως χρήματα που κατέβαλε για την αγορά. Πρέπει να προσέξει ο αγοραστής. Οι τραπεζικές κινήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία. Η μεταφορά των χρημάτων προς τον πολιτή, οι κινήσεις στον λογαριασμό, το συμβόλαιο και γενικότερα τα στοιχεία της συναλλαγής πρέπει να μπορούν να δέσουν μεταξύ τους και να δείξουν ποιο ήταν το πραγματικό τίμημα. Και ο κανόνας λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 150.000 ευρώ, αλλά από τις τραπεζικές κινήσεις ή άλλα στοιχεία προκύπτει ότι ο αγοραστής κατέβαλε στην πραγματικότητα 230.000 ευρώ, η εφορία δεν δεσμεύεται από τα 150.000 ευρώ του συμβολαίου. Μπορεί να αναζητήσει το πραγματικό ύψος της δαπάνης. Η κάλυψη μπορεί ανάλογα με την περίπτωση να προκύπτει από δηλωμένα εισοδήματα, κεφάλαιο προηγούμενων ετών, τραπεζικό δάνειο, πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου ή χρηματική γονική παροχή ή δωρεά που έχει πραγματοποιηθεί και δηλωθεί βεβαίως νόμιμα. Επομένως, πριν από την υπογραφή ενός συμβολαίου στο οποίο το τίμημα βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, ο αγοραστής πρέπει να κάνει δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Πόσο φόρο θα πληρώσει για τη μεταβίβαση και πόσα χρήματα θα χρειαστεί να δικαιολογήσει ως πραγματική δαπάνη.

Αγκαλιάζουμε θέμα. Ανάσα σε ιδιοκτήτες ταξί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. Φέρνουν οι νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε δύο συγκεκριμένες τρευλώσεις του συστήματος και προχωρά σε στοχευμένες διορθώσεις, ώστε ο ελάχιστος φόρος να συνδέεται στενότερα με τα πραγματικά δεδομένα άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η πρώτη αλλαγή αφορά στους επαγγελματίες ταξί που δεν κατέχουν ολόκληρη την άδεια αλλά μόνο ένα ποσοστό της. Με το ισχύον σύστημα, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μπορεί να υπολογίζεται χωρίς να αποτυπώνει επαρκώς το πραγματικό μερίδιο συμμετοχής του επαγγελματία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σε να του ανήκει ολόκληρη η άδεια. Η διόρθωση που δρομολογείται θα συνδέει το τεκμήριο με το ποσοστό ιδιοκτησίας, περιορίζοντας ανάλογα και το φορολογητέο εισόδημα. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας κατέχει το 50% της άδειας, ο υπολογισμός δεν θα γίνεται πλέον σαν να είναι αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Οι τελικοί συντελεστές, ο ακριβής τρόπος επιμερισμού και ο χρόνος εφαρμογής θα αποσαφινιστούν με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τις εφαρμοστικές αποφάσεις. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τους πολιτές των λαϊκών αγορών. Το σημερινό μοντέλο υπολογίζει το τεκμαρτό εισόδημα σε αιτήσια βάση, χωρίς να λαμβάνει πλήρως υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες εργάζονται περίπου 180 έως 200 ημέρες το χρόνο και όχι 365. Το αίτημα που εξετάζει το Υπουργείο είναι το τεκμήριο να προσαρμόζεται στις πραγματικές ημέρες λειτουργίας και άσκησης της δραστηριότητας. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς θα πάψει να θεωρείται ότι έχουν συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Στον υπολογισμό αναμένεται να αποτυπωθούν οι ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται και πράγματι ασκείται το επάγγελμα, με τις τεχνικές λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται πριν από την εφαρμογή του μέτρου.

Πόπο, είχαμε ξανά νέα επικίνδυνη απάτη. Έχετε το νου σας, κλωνοποιούσαν με τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές συγγενών για να πείθουν τα θύματά τους. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τα έχουμε πει όμως ξανά και ξανά μέσα από την εκπομπή μας. Είναι λίγος πολύ γνωστά. Όμως να πω, ακόμη άνθρωποι πέφτουν θύματα απατεώνων. Ακόμη λοιπόν και την τεχνητή νοημοσύνη είχε επιστρατεύσει η σπήρα απατεώνων με λία 1 εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να πείθει τα θύματά της για την αληθοφάνεια της παγίδας που τους έστειναν. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς με αφορμή την σύλληψη 2 εκ των μελών της σπήρας που είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τεχνολογία AI για να κλωνοποιεί τις φωνές συγγενών των υποψήφιων θυμάτων τους. Απίστευτο πραγματικά αυτό, παιδιά. Έχω να πω ότι ναι. Εάν συμβεί και αν αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσουν έτσι ένα τέτοιο κλίμα ασφυκτικό, μπορεί κάποιος να πέσει τελικά στην παγίδα ακούγοντας μια γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο. Αυτή παράδειγμα του παιδιού του. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι απατεώνες αρχικά επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και τα έπειθαν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, κυρίως για θέματα που αφορούσαν δήθεν εγκατάσταση, λέει, οπτικών ινών. Στην συνέχεια, όταν το θύμα είχε αμφιβολίες, οι απατεώνες του ζητούσαν να επικοινωνήσει με συγγενή ή οικείο του για να το καθησυχάσει. Την ίδια στιγμή όμως ζητούσαν και έπαιρναν το τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο θα απευθυνόταν το ανυποψίαστο θύμα. Το επόμενο βήμα του ιστού της Αράχνης που έστεινε η σπήρα περιλάμβανε τηλεφώνημα στο πρόσωπο αυτό με το πρόσχημα κλήσης από δήθεν εκπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτό το τηλεφώνημα αποκτούσαν δείγμα της φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν στην κλωνοποίηση των χαρακτηριστικών της και έτσι τελικά επικοινωνούσαν με τον αρχικό στόχο τους, αναπαράγοντας την κλωνοποιημένη φωνή, έτσι, όπου επιβεβαίωναν τις οδηγίες που είχαν δώσει νωρίτερα.

Προσοχή λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Το λέω και θα το ξαναλέω. Είναι δύσκολη η καιρή. Οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι να ενημερώσουμε τους γυρεότερους, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς μας και πάει λέγοντας, έτσι, να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία και να είναι ιδιαίτερα υποψιασμένοι.

αιτήσεις και συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, μετά την έγκριση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επεξεργάζεται ήδη την δημοσίευση του μέτρου, με το επόμενο βήμα να είναι η εξειδίκευση των όρων και των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Ο νεότερος επίσημος σχεδιασμός προβλέπει μέγιστη επιδότηση 12.500 ευρώ ανά νοικοκυριό για τετραετή μίσθωση ηλεκτρικού γιοταχή, με προσάυξηση κατά 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες με μέλος αμαία. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 170 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος έχει τεθεί στα 15.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Η βασική φιλοσοφία είναι διαφορετική από τα γνωστά προγράμματα επιδότησης ηλεκτροκίνησης, καθώς ο δικαιούχος δεν θα χρειάζεται να αγοράσει το αυτοκίνητο. Το κράτος θα επιδοτεί σημαντικό μέρος της τετραετούς μίσθωσης, ώστε το ποσό που θα καταβάλει το νοικοκυριό να περιορίζεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ το μήνα.

Το κοινωνικό leasing απευθύνεται σε μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε πολίτες που επηρεάζονται περισσότερο από το κόστος των μετακινήσεων και της πράσινης μετάβασης. Τα ακριβή εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί και αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα βασικά στοιχεία της προκήρυξης. Μέχρι τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ούτε συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν οι 15.000 δικαιούχοι, εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Η διαδικασία σχεδιάζεται να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που επιθυμεί από δημόσια αναρτημένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Στη λίστα θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αυτοκίνητα, αλλά και το προσφερόμενο κόστος μίσθωσης, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εξ αρχής την οικονομική επιβάρυνση που αντιστοιχεί σε κάθε επιλογή. Η κρατική επιδότηση θα μεταφέρεται στην εταιρεία leasing και θα μειώνει το κόστος που καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος. Στις επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να χρηματοδοτείται και ο ΦΠΑ του φυσικού προσώπου, ενώ προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση οικιακού φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό, το νοικοκυριό δεν θα χρειάζεται να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός καινούριου ηλεκτρικού γιοταχή, αλλά θα καλύπτει μόνο το μέρος της τετραετούς μίσθωσης που απομένει μετά την επιδότηση.

Η επιλογή λοιπόν δεν θα γίνεται ελεύθερα όπως ακούσατε, έτσι θα προέρχεται από μια συγκεκριμένη λίστα επιλέξιμων μοντέλων. Τώρα, τι θα γίνεται μετά από τα 4 χρόνια? Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του σχεδιασμού αφορά την τύχη του αυτοκινήτου μετά την ασυμπλήρωση των 4 ετών. Η επίσημη ανακοίνωση προβλέπει ότι θα ληφθεί μέρημνα μελλοντικά για τη δυνατότητα απόκτησης του οχήματος μετά το τέλος της περίοδου μίσθωσης. Αυτό ανοίγει το δρόμο ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να κρατήσει το ηλεκτρικό γιοταχή που χρησιμοποιούσε, χωρίς όμως να έχουν ακόμη καθοριστεί οι όροι. Δεν έχει ανακοινωθεί ποια θα είναι η τιμή εξαγοράς, πώς θα υπολογίζεται η υπολοιματική αξία του αυτοκινήτου ή ποιο ποσό θα απαιτείται στο τέλος της τετραετίας. Οι λεπτομέρειες αυτές όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, καθώς άλλο είναι η επιδοτούμενη χρήση ενός αυτοκινήτου για 4 χρόνια και άλλο η δυνατότητα τελικά αυτό το αυτοκίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία της οικογένειας, στην ιδιοκτησία του νοικοκυριού.

Αναμένουμε λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη αυτή που όπως αντιλαμβάνομαι αφορά έτσι αρκετούς από εσάς που ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε για ηλεκτρικό γιοταχή με κοινωνικό leasing. Όχι κάτι άλλο από εμάς. Αυτά από εμάς τουλάχιστον για σήμερα. Να ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμη ομορφότερο Σαββατοκύριακο.

0: Σαββατοκύριακο ξεκούραστο και άκρος αναζωογονητικό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι πρώτο ο Θεός τη Δευτέρα. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.